θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά.

Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.

κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρελαίο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα θα υπάρχει, όπως σημείωση και επέκταση στο δίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο προανήγγειλε περιλαμβάνονται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Για το ελληνοτουρκικό, ο Πρωθυπουργός δηλώσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Αναφορικά, τέλος με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων. Σφόδρη κριτική στον Πρωθυπουργό εξαπέλει στο Πασό, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλεί τα έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο μεταξύ, η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου που ενώπιση του χειμώνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Eurogroup στο Δουβλίνο, στην οποία θα πάρει μέρος ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας ενάντια της Ελλάς, καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στο 31% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 16% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με διψήφιο ποσοστό με 11,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα Δημοκρατίας, Φωνή Λογικής και Μέρα 25. Σε άλλη δημοσκόπηση της Αμαρμπή για το Όπεν, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την βιωρία, οι αρχές εξετάζουν το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, ενώ επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς καταγράφονται και στο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ, που τονίζεται η αίρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Τραγωδία σημειώθηκε στο σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του σχολικού συγκροτήματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στιγμές τρόμου σε μια 12χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν αγέλη 4-5 αδέσποτων σκυλιών της επιτέθηκε, τραυματίζοντάς την στα άκρα στο δρυμό του Δήμου Ροκάστρου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά για τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο σπίτι της. Οι γονείς προχώρησαν σε αναφορά που μετατράπηκε σε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 4 το απόγευμα, ως ότου ολοκληρωθούν και οι εντοπίσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας, διαβεβαίωσε ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης στο προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβουλίο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, όπου όπως ανακοινώθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι ο δικέφαλος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος ό,τι αφορά στις υποδομές. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι ως 8.30 το βράδυ, λεωφόρος Νίκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κόσμο Πόλη στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία μεταξύ της πλατείας Αριστοτέλους και της πλατείας Ελευθερίας. Παραμένει η ένταση μεταξύ Τελαβίβ και Άγκυρας, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ρίχνει λάδι στη φωτιά, προτείνοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βοηθήσει τους συντρόφους του της Χαμάς στη Γάζα, προσκαλώντας τους στην ατάλεια της Τουρκίας. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, και ανοίγουμε την πρωινή ενημέρωση των FM 100 με ένα πανέμορφο κομμάτι του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, από αυτά που μας άφησε έτσι παρακαταθεί και από αυτά που θα ακούμε για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί έως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες πληροφορίες για τη μέρα που ξεκινά. Στο στούντιο εδώ παρέα μου, συντροφιά, σταθερή αξία στο Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καταπληκτικά.
0: Ο καιρός θα βοηθήσει.
1: Σίγουρα.
0: Θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με έθριο καιρό, με ηλιοφάνεια, με ανέμους έτσι χαμηλής ένταση, 2 με 3 μποφόρ, και θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 30 βαθμούς. Μιλάμε για, εντάξει, καλοκαιρινή ημέρα, κακά τα ψέματα. Ωστόσο, δεν ξεκινάει με τις καλύτερες ιδέες ημέρα, γιατί έχουμε υποβαθμισμένη λειτουργία στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο σταθμός Αγία Σοφίας είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Το προσωρινά ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 12.30. Όταν εντοπίστηκε καπνό στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας του μετρό. Όλα τα συστήματα, με βάση την επίσημη ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ΘΕΜΕ και της Ελληνικό Μετρό, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική και η λειτουργία διαμορφώθηκε αναλόγως. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο πραγματοποιήθηκε στο σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική, αποφασίστηκε, διαπιστώθηκε μόνο ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή επικνοτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός, για να κρατήσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι η ώρα που οι περισσότεροι ξεκινούν και κινούνται σε μεγάλο βαθμό με το μετρό για να πάνε στην εργασία τους, ο σταθμός θα μείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. Αυτά όσον αφορά στο έκτακτο κλείσιμο του σταθμού Αγίας Σοφίας του μετρό, γιατί έχουμε και προγραμματισμένη αναστολή λειτουργίας του μετρό μετά τις 4. Γιατί σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και προγραμματίζονται κάποιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με εντολή των αστυνομικών αρχών, αναστέλλεται από τις 4 και ως ότου ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι ελόγους σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Όταν υπάρξουν νεότερα, θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση. Όλα τα καλά νέα μαζεμένα, δηλαδή. Και λέω όλα τα καλά νέα μαζεμένα, γιατί και στην περιφερειακή είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγη ώρα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος του κόμβου της Ευκαρπίας, πάνω από τα νοσοκομεία. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς στην περιφερειακή, αλλά έχει δημιουργήσει την εσωτερική περιφερειακή λίγο πριν τη συμβολή της με την περιφερειακή. Ήδη όμως στην περιφερειακή, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το 424, ο δρόμος είναι στο κόκκινο, στο ρεύμα, το τονίζω, προς τα ανατολικά. Υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλος όγκος οχημάτων αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα δούμε σε πολλά σημεία του χάρτη κόκκινο. Στο αντίθετο ρεύμα χαμηλώνει ιδιαίτερα ταχύτητες μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών. Εντός πολυδομικού συγκροτήματος σταδιακή είναι η αύξηση της κίνησης, έτσι μικροκαθυστερεί στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Όλγας, στην Κατσιμίδη και στα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Γεια σου.

Λοιπόν, και πάμε, αφού φύγαμε από τα του μετρό, υπενθυμίζουμε ότι είναι κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία και μετά τις 4 θα παραμείνουν 4 σταθμοί κλειστοί. Σε πρώτη φάση, λόγω προβλήματος που δημιουργήθηκε από ένα πυκνωτή και κλείθηκε η πυροσβεστική, και στη δεύτερη φάση λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Προκαλεί τρόμο η εκτείναξη των τιμών. Δεν προλαβαίνεις να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου και αδειάζει. Ό,τι παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τη συγκράτηση των τιμών φαίνονται ως ασπιρίνες, επιτρέψτε μου την έκφραση. Αυτά τα 15 λεπτά το λίτρο, η μείωση στα δηληστήρια κτλ.

μας και ο τρόμος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Δεν το συζητώ. Μιλούσαμε πριν από 2 χρόνια για 80 και 90 και 97 λεπτά για την τιμή του πετρελαίου θέρμανση με την έναρξη και άντε να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Φτάσαμε να κλείνει πέρυσι το 1,75. Τρομερό, κανένας δεν έβαλε από όσους έχουν δικές τους δεξαμενές πετρέλαιο για τη φετινή χρονιά. Ήταν τρομακτικές τιμές. Τώρα έχουμε ξεφύγει ακόμη περισσότερο. Πάμε στα 2 ευρώ και τα πράγματα δεν φαίνεται να εκτονώνονται στη Μέση Ανατολή από όπου ξεκινά το πρόβλημα. Και χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση και τι μας είπε. Μας προανήγγειλε παρέμβαση, ένα πλέγμα μάλλον παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανση σε πρώτη φάση, αλλά και για την μείωση των τιμών στο πετρέλαιο. Μας είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξη με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Τι είπε? Είπε ότι η διάθεση του πετρελαίου θερμάνσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο που, όπως είπαμε και πριν, είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Θα μου πείτε 1,75 είναι λίγο? Όχι. Χρειάζεται διπλάσια χρήματα από ότι 2 χρόνια πριν για να γεμίσει πετρέλαιο για το χειμώνα. Δε, τραγικά. Τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά. Εδώ κάνω και μια παρένθεση. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και σφιχτή θα λέγαμε Γερμανία, έχει ήδη ανακοινωθεί προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοσημείωτα από το 24% στο 7%, ακριβώς για να μπορέσει να επιβιώσει ο κόσμος το χειμώνα. Εδώ σφύρισμα διάφορο όσον αφορά στην μείωση του ειδικού φόρου. Αν και είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι είπε κάποια στιγμή, ότι αν χρειαστεί και εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν ξέρω, άλλα ισχύουν για μας, αλλά για τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός γιατί το βλέπει έτσι. Τέλος πάντων, μας είπε ότι αν και εφόσον επιτραπεί και δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά, ίσως προσωρινά δούμε μια μικρή μείωση και εκεί. Αυτό είναι το τελευταίο όμως μέτρο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί είναι τα σταθερά έσοδα, τα πολλά έσοδα του κράτους. Είναι υπέρογκοι οι φόροι, οι ειδικοί αυτοί για τα καύσιμα στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ ψηλοί. Και εκεί και στον Έμβια στηρίζεται το κράτος, τη φορολογία τέλος πάντων, για να κάνει πολιτική. Είπε λοιπόν ότι θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, πιθανότατα τη Δευτέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τις τιμές εκκίνησης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι είναι προτεραιότητα το πετρελαίο θέρμανσης. Είπε ότι θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Αυτά τα 10 λεπτά που βάζει η κυβέρνηση, 5 που βάζουν τα δηληστήρια, έτσι όσον αφορά στην χοντρική του πετρελαίου θέρμανσης, για τη βενζίνη τίποτα. Αν και έχουν αρχίσει και ακούγονται προτάσεις για fuel pass για ένα μήνα, αλλά πάλι το ίδιο πράγμα θα γίνει που έγινε την άνοιξη, αρχές καλοκαίριου. Οι μισοί δεν θα μπορέσουν καν να μπουν σε αυτές τις τράπεζες τις οποίες βάζει μέσα το κράτος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχει χάσει πάρα πολλοί κόσμος εκείνο το επίδομα των 50 ευρώ, το υπέρογκο ποσό των 50 ευρώ για 3 μήνες. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να το δούμε και αυτό. Είπε επίσης ότι θα έχουμε επαναφορά στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους. Περιμένουμε. Η Δευτέρα θα γίνει μακριά, θα περάσει το Σαββατοκύριακο να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Πάντως, όλα αυτά τα μέτρα, έτσι όπως ακούγονται, εντάξει, πιάνουν διάφορους χώρους, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμα, ενώ στις τιμές των καυσίμων. Αλλά και πάλι τα προσωπικά τα χαρακτηρίζω ασπιρίνες. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Αν συνδυαστεί και με την ακρίβεια που καλπάζει στην Ελλάδα, μπορεί να είμαστε και πιο ακριβή χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πραγματικά με τους μισθούς που έχουμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας διαφαίνεται έτσι μπροστά μας. Στην άκρη ήταν τον καυσίμο, είπε και άλλο ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά. Είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε όμως ότι δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών μας υδατών στα 12 ναυτικά μίλια είναι άφερο το δικαίωμα της Ελλάδας, κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Επίσης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές. Το γνωστό διακύβευμα είναι η Νέα Δημοκρατία ή τίποτα, ή το χάος. Είπε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Ενώ μετά το σάλο που ξεσηκώσαν οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το επίδομα ανεργίας, κάτι ακούστηκε για διάρκεια 2 μηνών, τρόμαξε ο κόσμος, αν είναι δυνατόν, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Προανήγγειλε μάλιστα ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξη των ανέργων. Πάντως, το θέμα της ενεργειακής κρίσης, που εν ώψη του χειμώνα αναμένεται να λάβει

Πολιτικές διαστάσεις όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, του σημερινού Eurogroup, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, παρουσία και του δικού μας, του Κυριάκου Πιερακάκη.

Επανερχόμαστε και νομίζω ότι θα απασχολεί για αρκετό καιρό το δημόσιο διάλογο στην υπόθεση θανάτου του αγαπημένου σε όλο τον κόσμο θα έλεγα τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών πλέον οι δύο γιατροί και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά την έρευνα που ξεκινάμε σαν εντολή του επικεφαλής της αρχής Χάραλ Βουρλιώτη θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων. Να υπενθυμίσουμε ότι μεταφέρθηκαν χθες και εκεί κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού και οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή των Βορείων Προαστίων, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Μόνος του εμφανίστηκε, γιατί είναι το πρόσωπο στο οποίο φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία την επίμαχη με τον Γιώργο Μαζονάκη στο μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης χωρίς τις αισθήσεις του, στον εν λόγω γιατρό, υπνοθεραπευτή, δεν θα το πω γιατρό, δεν είναι γιατρός άνθρωπος, συγγνώμη. Ή γιατρός το έστειλε στον υπνοθεραπευτή. Για ποιο λόγο? Πάει για λέει τακτική, δεν ξέρω τι και πώς. Αυτό που κατέθεσε ο ίδιος είναι ότι είχε αργότερα ραντεβού ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα καταθέσει και θα μάθουμε περισσότερα τη Δευτέρα. Από την άλλη, μέρα με τη μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς. Καταγράφονται λοιπόν νέα στοιχεία στο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ. Τονίζεται η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Εκεί περιγράφεται και σε τι κατάσταση βρήκαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Όχι ξαπλωμένο, όπως πρέπει να είναι κάποιος στον οποίο κάνεις προσπάθειες, έτσι κάνεις κάρπα, αλλά μισοκαθισμένο λέει και το έκαναν με το ένα χέρι, πράγματα που δεν τα κάνει το παιδί τέλος πάντων, όχι γιατροί, δεν ήξεραν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, έχασαν τον έλεγχο της κατάστασης, δεν ξέρω τι και πώς, δεν τον συνόδευσε κανένας από τους γιατρούς, δηλαδή μέχρι το ασθενοφόρο κατέβηκε λέει ο γιατρός και μετά έφυγε πάνω στο ιατρείο. Πολλά πολλά τα στοιχεία, κάθε μέρα ακούμε και κάτι περισσότερο. Σε πρώτη φάση πάντως είπαμε οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, πέρασαν το κατόφλι των φυλακών χθες λίγο πριν τις 7 το πρωί και υπάρχει και μια πληροφορία ανεπιβεβαίωτη για την ώρα ότι ο γιατρός ξεκινάει λέει απεργία πείνας και δίψας ενάντια στην προφυλάκηση. Είναι γνωστό ούτως ή άλλως από τους δικηγόρους τους, από το συνηγορό τους, από τους ανθρώπους που ανέλαβαν την υπεράσπισή τους, ότι θα προσφύγουν κατά της προσωρινής τους προφυλάκησης. Εντάξει, δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα υπάρχουν αρχές και νομίζω ότι μερικά πράγματα θα τρέξουν.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Βρίσκει, βρίσκει, κάτι εκτελέσει εδώ ο Άρης, δεν ξέρω, είναι οι μέρες που παντού ακούγονται κομμάτια, τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι το Πανελλήνιο είναι συγκινημένο από τον άδικο χαμό του τραγουδιστή. Το ντουέτο με ποια μου
1: είναι, είναι με την Κίντε το ντουέτο αυτό.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ωραία εκδοχή του κομματιού. Πάμε τώρα έτσι σε λίγο βαρέα και ανθυγινά, τοπικό ενδιαφέροντος, είναι κάποιες πληροφορίες που έχουν από μόνο τους έτσι μια άλλη βαρύτητα. Πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Καταρχήν, δυστυχώς, ξεκινάω από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε χθες μια τραγωδία σε σχολείο της Κοζάνης. Μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες στο σχολικό συγκρότημα όπου φοιτεί. Αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα, τη μετέφερε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Εκεί προσπάθησαν οι γιατροί να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν όμως. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα ακόμη περιστατικό με επίθεση αδέσποτων σκυλιών, αυτή τη φορά σε 12χρονη που επέστρεφε σπίτι της γύρω στις 8 το βράδυ από φιλικό σπίτι στο δρυμό του Δημοριοκάστρου. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά. Οι γιατροί περιποιήθηκαν εκεί τα τραύματά της, μετά επέστρεψε στο σπίτι της. Οι γονείς προχώρησαν φυσικά σε μηνυτήρια αναφορά που μετατράπηκε σε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και ποινική δίωξη από την εισαγγελία. Τα λέμε εδώ και μέρες. Το ξεκίνησε η Σοφία Ξανθοπούλου. Το λέω και το ξαναλέω. Το πρώτο της σχόλιο, όταν ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον κυκλοφοριακό χάρτη του ΑΣΤ στην Καλαμαριά λόγω της επέκτασης του μετρό, ήταν η πρώτη απορία έτσι, που διατύπωσε η συναδέλφη, ήταν γιατί να καταργηθεί. Είναι πραγματικά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο που μετακινητά από την Ανατολική Θεσσαλονίκη προς την Καλαμαριά και αντιστρόφως από Καλαμαριά προς Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα άρχισαν να ακούγονται διάφορες φωνές. Ο κόσμος, τοπική κοινωνία είδαν ότι δεν εξυπηρετούνται πλέον με τον ίδιο τρόπο, γιατί είπαμε καταργήθηκε η γραμμή όπως ήταν, έγινε τοπική κυκλική και τώρα υπάρχει και επισήμως αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Το αίτημα για επανεξέταση αλλαγής και επαναφορά της γραμμής 6 του ΑΣΤ που καταργήθηκε, διαβιβάστηκε ήδη από το Δημοτικό Συμβουλίο στον ΟΣΕΘ, κοινοποιήθηκε επίσης στον ΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μια και μιλάμε για συγκοινωνίες, έχουμε και αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το αμέσως προσεχές διάστημα και υπάρχει μια διευκρίνηση ότι δεν μεταβάλλει τη βασική ταρίφα. Ούτε στη μονή ούτε στη διπλή χρέωση, ενώ παραμένει μετάβλητη και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Οι αλλαγές θα αφορούν τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια. Υπάρχει επίσης επίσημη ανακοίνωση για δωρεάν καυσόξυλα για τις ανάγκες του χειμώνα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν οι δικαιούχοι περιοχών της Θεσσαλονίκης, ορεινών περιοχών και απομακρυσμένων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η συλλογή θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου και να τονίσουμε ότι η διαδικασία αυτή γίνεται υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Εγώ τρελό. Λοιπόν, 22 του μήνα, την Τρίτη που μας έρχεται, ολοκληρώνεται η εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στα σχολεία την Τρίτη, ημέρα κορύφωσης, δεν θα γίνουν μαθήματα, υποχρεωτική παρουσία των μαθητών. Σε κάποια σχολεία οργανώνονται ήδη κάποιες εκδρομές, μίνι εκδρομές, αθλητικούς χώρους, σε κέντρο που τα παιδιά μπορούν να παίξουν κάποια αθλήματα και να ενημερωθούν για αυτά και όχι μόνο, με παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις ενημερωτικές μέσα στα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη πάντως, την Κυριακή θα πεζοδρομηθεί από τις 3.30 το μεσημέρι ως 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ενώ παράλληλα ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας οργανώνει στις 6 το απόγευμα της Κυριακής την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Και αύριο Σάββατο έχουμε δύο λευκές νύχτες. Τι ωραίος θεσμός. Ανοιχτή αγορά τις βραδινές ώρες με παράλληλες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι όπου έχει εφαρμοστεί έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Μετράμε λοιπόν αντίστροφα για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Αν δεν κάνω λάθος, από εκεί ξεκίνησε ο θεσμός. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αυτό το Σάββατο, για αύριο δηλαδή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ενώ παράλληλα στο Λαγκαδά έχουμε την πέμπτη λευκή νύχτα αύριο το βράδυ, μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς, όπως είπαμε, όπου και να εφαρμόζεται αυτός ο θεσμός. Και μάλιστα στη σκηνή της κεντρικής πλατείας σε 9 το βράδυ θα εμφανιστεί η Κλαβδία.

0: 7:45 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, πρωινή ενημέρωση σε πλήρη εξέλιξη, λίγο πριν το φινάλε. Και όπως κάνουμε έτσι κλασικά αυτή την ώρα, πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, ας πούμε χρόνια πολλά, στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία που σήμερα γιορτάζουν. Γι' αυτό ας πούμε ότι είναι η Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Κι όλη μέρα σε περίμενα.
0: Σαν σήμερα το 1827 έλαβε χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο άστιγς κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία κατέστρεψε τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυρίευσε 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους. Σήμερα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1851 η εφημερίδα New York Times. Κυκλοφόρησε λοιπόν το πρώτο φύλλο της εφημερίδας που μέχρι και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. 18 Σεπτεμβρίου του 1924 το Μανωμολάης Πρωτοδικείο της Αθήνας ενέκρινε το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Επίσης, σήμερα το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίστηκε στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα μίλια δηλαδή, από την Αιγαίλητιδα ζώνη. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1946, η μεγάλη σπουδαία μοναδική Εντίθ Πιάφ έδωσε μια συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα που έμεινε στην ιστορία. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια, 31 χρόνων τότε, γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο ερωτεύτηκε σφοδρά, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση στον έρωτα αυτό. Το φαντάζεστε, Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χόρν. Θα ήταν φοβερό. Σήμερα όμως γράφτηκε και μια μαύρη σελίδα έτσι στη χώρα μας το 2013, λέμε από νωρίς το πρωί, για μια κινητοποίηση που θα γίνει το απόγευμα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που προκαλεί και αλλαγές στην κίνηση του μετρό, 3 κλειστούς σταθμούς θα έχουμε κτλ. Σαν σήμερα λοιπόν το 2013 στήθηκε εν έδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιήθηκε οποιασδήποτε ευθύνης. Φυσικά το να λέμε ό,τι θέλουμε δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν η αρχή του τέλους για τη Χρυσή Αυγή με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, την δολοφονία του 34χρονου τότε Παύλου Φίσα. Άρχισαν οι διαδικασίες και φυσικά κηρύχθηκε αντισυνταγματικό το κόμμα της Χρυσής Αυγής, κηρύχθηκε ακροδεξιά φασιστική οργάνωση, μπήκαν κάποιοι άνθρωποι στη φυλακή και τι τραγική ηρωνία δεν έχει, νομίζω 2 μέρες δεν έχει που αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης τόσο κοντά στην επέτειο. Τι να πει κανείς, όλα δυστυχώς συμβαίνουν και όλα αποτελούν ιστορία, από την ιστορία όμως πρέπει να μαθαίνουμε. Σαν σήμερα ήρθα στον κόσμο το 1905 μια σπουδαία Σουηδή ηθοποιός, η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταυσον. Ενώ επίσης σαν σήμερα ήρθα στον κόσμο ο σπουδαίος Έλληνας κωμικός ηθοποιός Γιάννης Γιονάκης, γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1922.
1: Αυτή τη νύχτα στο πλευρό σου να χορεύω, να με κοιτάζει.
0: Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1783 ο Λέοναρντ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε και τα σύμβολα π και α για τους φανταστικούς αριθμούς. Και στο σημαντικό για τα θρήσματα συνέβλεπε και στην αστρονομία, διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Αμερικανός ρόκερ, έτσι εμβληματική μορφή, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες για πολλούς όλων των εποχών, ο Τζίμι Χέντριξ, το 1970. Και επίσης σαν σήμερα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έφυγε από τη ζωή, δολοφονήθηκε από μάλλον τη Χρυσή Αυγή ο Παύλος Φίσας, Έλληνας μουσικός της ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Κιλαπί. Αυτό συνέβη στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.

Εντάξει, λίγο Τζίμι Χέντριξ, είπαμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1970 και επανερχόμαστε στα δικά μας. Είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πούμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστός ο σταθμός της Αγίας Σοφίας. Αν γίνει το μετρό, έχει την ένδειξη υποβαθμισμένη λειτουργία. Είπαμε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο ιστορικό του σταθμού μετά από επιτόπιο έλεγχο της πυροσβεστικής και των τεχνικών συνεργείων. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από στοχή επικοινωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο και έκτοτε ο σταθμός αυτός παραμένει κλειστός. Κανονικά λειτουργεί κατά τα άλλα το μετρόπλος, δεν σταματά στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Και μετά τις 4, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, θα κλείσουν προσωρινά οι σταθμοί στοχή επικοινωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο και έκτοτε ο σταθμός αυτός παραμένει κλειστός. Κανονικά λειτουργεί κατά τα άλλα το μετρόπλος, δεν σταματά στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Και μετά τις 4, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, θα κλείσουν προσωρινά οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, καθώς στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα έχει δοθεί το ραντεβού για μια αντιφασιστική συγκέντρωση με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια, σαν σήμερα. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο και για λόγους ασφαλείας με εντολή της αστυνομίας θα κλείσουν αυτοί οι 4 σταθμοί του μετρό. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στις 8 Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκητάλη της ενημέρωσης παίρνει στον FM 100 ο Βαγγέλης Σολάκης με την εκπομπή 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τεμποδίο κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, ενώ ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος των 40 εκκλησιών, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος αυτή την ώρα σε τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου και της Αδριανουπόλος, στην Λόφορο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασίλη Σόλγας. Χαμηλές είναι επίσης ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι κίνηση και στο κέντρο, με καυστερείς να καταγράφονται στην αρχή της Τσιμισκή και της Εγνατίας. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι και στην είσοδο της πόλης μέσω της Παλού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λοφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Κλειστή θα παραμείνουν 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης από τις 4 το απόγευμα και ως ότου ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, κλειστός παραμένει από τα μεσάνυχτα και ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό, καθώς σημειώθηκε ένα περιστατικό με πυκνούς καπνούς στο εσωτερικό του. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με τεχνικά συνεργεία του μετρό διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από στοχή επικνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Λόγω του περιστατικού, όπως είπαμε, ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό είναι κλειστός προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης. Προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξη με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκίνησε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα, είπε, θα υπάρχει και επέκταση στο δίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο προανήγγειλε περιλαμβάνεται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπογράμμισε ακόμα ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρωτο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, ενώ αναφορικά με την αγορά εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου που εν ώψη του χειμώνα λαμβάνει φιαλτικές διαστάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Eurogroup στο Δουβλίνο. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάδας, καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στο 31% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 16% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ Κινάλ με 11,5%. Σε άλλη δημοσκόπηση της ΑΜΑΡΜΠΗ για το ΟΠΕ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29% της Ελλάς που βρίσκεται στο 17,4% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διεμβιώροι, οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς στο μεταξύ καταγράφονται και στο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ, που τονίζει η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Τραγωδία σημειώθηκε στο σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα και την μετέφερε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε. Στιγμές τρόμου έζησε μια 12χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν αγέλη 4-5 αδέσποτων σκυλιών της επιτέθηκε, τραυματίζοντάς την στα άκρα, στο δρυμό του Δήμου Ροκάστρου. Το παιδί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Λαγκαδά και επέστρεψε στο σπίτι και οι γονείς προχώρησαν σε αναφορά που μετατράπηκε σε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Επαναφορά της γραμμής 6 του ΑΣΤ που καταργήθηκε λόγω της επέκτασης του μετρό, ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς. Το αίτημα για επανεξέταση της αλλαγής διαβιβάστηκε από το Δημοτικό Συμβουλίο στον ΟΣΕΘ με κοινοποίηση των ΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δωρεάν καυσόξυλα για τις ανάγκες του χειμώνα μπορούν να προμηθευτούν οι δικαιούχοι περιοχών της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο Δήμο τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η συλλογή θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται υπό την επίβλεψη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Ο αστικός μύθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος κάνει λόγο για τμήματα σειράγκων μήκους 9 χιλιόμετρων. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή σήμερα 18 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, φίλες και φίλοι. Ελάτε να γίνετε μέλη σε αυτή τη μεγάλη πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μάγκος σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε. Γιώργο, νομίζω ότι όταν είναι Παρασκευή, οι περισσότεροι ξυπνάμε έτσι με μια καλή διάθεση, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχουμε και καλό καιρό, ήδη ένας υπέροχος ήλιος έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Θα συνεχιστούν οι καλές θερμοκρασίες, και όταν λέω καλές θερμοκρασίες, δεν εννοώ αυτή την κάψα. Θα έχουμε 28-29 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Θεσσαλονίκη, και το Σαββατοκύριακο επίσης το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας εντοπίζετε και στο διαδίκτυο, στη σελίδα που διατηρεί το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, και στο πολιτικό σκηνικό έχουμε αρκετές εξελίξεις. Χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μίλησε βέβαια για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, για την εξωτερική πολιτική. Αναφέρθηκε βέβαια και σε αυτό το οποίο καίει τους πολίτες, που δεν είναι άλλο οι τιμές, η ακρίβεια. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα τεθούν σε εφαρμογή και μέτρα έτσι ώστε η τελική τιμή για το πετρέλαιο να είναι κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο για φέτος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, όσο προχωράμε προς τις κάλπες, όσο διανύουμε αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο, οι αντιπαραθέσεις αναμένεται να είναι πολλές και οι συγκρούσεις αναμένεται να είναι σε υψηλούς τόνους. Βαγγέλης Στολάκης, έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram, στα αγγλικά γράφετε, εντοπίζετε τα προφίλ μου, τα λέμε και από εκεί. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Γιώτα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε, γιατί υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στα 14 λεπτά μετά τις 8, στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε αρκετά κόκκινα σημεία. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Πολύχνης και στα Πεύκα, και λίγο μετά το Επταπύργιο βλέπω ότι χαμηλώνουν οι ταχύτητες, και πριν την έξοδο της Τριανδρίας και μετά την Τριανδρία προς τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επαναλαμβάνω, στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αυτή την ώρα στα 14 λεπτά μετά τις 8 έχουμε κίνηση. Αν μπορείτε να αποφύγετε για την μετακίνησή σας στον περιφερειακό, να το κάνετε. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Στην Καραμανλή επίσης κάποια κόκκινα σημεία, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα. Η Εγνατία έχει πολύ καλή εικόνα, όπως επίσης καλή είναι η εικόνα και της Βασιλής Όλγας. Είναι καταπράσινη η Όλγας στον χάρτη που έχω ανοίξει στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή. Και στην Τζιμισκή κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εσείς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των 12 όροφων πολυκατοικιών μέχρι να φτάσετε και στο φανάρι στη Μοναστηρίου, πηγαίνετε σημειωτών. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα ανόδου,
1: κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο φανάρι στην Νεάπολη, εκεί στη στροφή για Νεάπολη.

Και μια και είμαστε στου δρόμου, να σα ενημερώσω ότι θα έχουμε εξάωρο αποκλεισμό τη κυκλοφορία από σήμερα το βράδυ μέχρι και τι πρώτε πρωινέ ώρε αύριο Σάββατο σε τμήμα τη περιφερειακή οδού Θεσσαλονίκη. Οι εργασίε για το flyover συνεχίζονται, επομένω κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει αυτό ο εξάωρο αποκλεισμό. Θα ξεκινήσουν τα μέτρα από τι 11 το βράδυ μέχρι και τι 5 το πρωί. Αύριο Σάββατο στην κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου K10 είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα οχήματα που κινούνται στην συγκεκριμένη κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από την οδό Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην περιφερειακή μέσω του K9, είναι ο κόμβος στην Τούμπα και της οδού Διαγόρα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύσουν σήμερα το βράδυ από τις 11 στον περιφερειακό μέχρι και αύριο το πρωί στις 5, αύριο Σάββατο.

Και βέβαια τρίτωσε το κακό, Γιώργο Μάγκο. Τρίτωσε το κακό, αναφέρομαι στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς από σήμερα υπάρχουν προβλήματα στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Πολύ νωρίς τα ξημερώματα έγινε αναφορά για καπνό στο εσωτερικό του σταθμού. Εκδηλώθηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης. 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εγώ που ήρθα με το μετρό λίγο νωρίτερα, κατά τις 8 παρατέταρτο έφτασα στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου και πήρα το μετρό. Δεν σταμάτησε ο σειρμός στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι λίγο νωρίτερα δεν λειτουργούσε ο σταθμός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Θέμα, η οποία διαχειρίζεται το μετρό, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός Αγίας Σοφίας εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως, υπήρξε και επιτόπιος έλεγχος. Το συμβάν θεωρείται ότι προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνητό χώρο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας παραμένει κλειστός, επομένως εάν μας ακούτε και εξυπηρετήσετε για τη μετακίνησή σας με το μετρό, αποφύγετε το σταθμό Αγίας Σοφίας, είτε επιλέξτε τον προηγούμενο σταθμό, τον σταθμό Συντριβάνη, είτε τον επόμενο, το σταθμό Βενιζέλου. Δεν υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής για επαναλειτουργία του σταθμού της Αγίας Σοφίας. Επίσης σήμερα να το γνωρίζετε ότι από τις 4 το μεσημέρι και μετά θα κλείσουν 4 σταθμοί εν ώψη της επετείου θανάτου του Παύλου Φίσα. Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φίσα. Αναστέλλεται προσωρινά λοιπόν από τις 4 και μετά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και

Στα χρηστικά έχουμε πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά, στο Δήμο Παύλου Μελά, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Καταναλωτές που βρίσκονται στη Σταυρούπολη, ειδικότερα στο τμήμα της οδού Ακαδήμου από τη Συμβολίτης με την Μαξούρα έως και τη Συμβολίτης με την Δημητρίου Βικέλα, καθώς και σε τμήμα της Βικέλα στη Συμβολίτης με την Ακαδήμου από τις 8 μέχρι και τις 12, ενώ 6,5 ώρες προγραμματίζεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης στον Δήμο Δέλτα και εκεί θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή των Μαλγάρων, στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου από το ύψος της εισόδου νούμερο 18 στα Μάλγαρα. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά γνωρίζουν που βρίσκεται αυτό το σημείο, της οδού Εγνατίας μέχρι και τη συμβολή της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. 8 με 12 λοιπόν η διακοπή ρεύματος στη Σταυρούπολη, 8 με 2,5 για 6,5 ώρες στα Μάλγαρα του Δήμου Δέλτα.

Όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς το θερμόμετρο. Αύριο Σάββατο επίσης ηλιοφάνεια με 28, την Κυριακή επίσης ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα επιστρέφουν οι θερμοκρασίες άνω των 30, θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Δευτέρα και ηλιοφάνεια. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα οργανώνονται αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, όπως επίσης και σε αρκετές πόλεις της χώρας. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του μουσικού Παύλου Φίσα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο. 13 χρόνια λοιπόν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και σήμερα στις 6 το κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων. Επιμένουμε χρηστικά, καθώς θα έχουμε και διακοπές υδροδότησης σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Δεν θα έχετε νερό όσοι μένετε στην περιοχή Πέριξ της Χαριλάου, ειδικότερα στο τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Κανάρη, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου, Παπαναστασίου και στην περιοχή της κάτω Τούμπας που περικλείεται από τις οδούς Μπότσαρη Παπάφη Κανάρη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, 10 με 4. Στην περιοχή τώρα Πηλαιώτικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη επίσης δεν θα υπάρχει ρεύμα, όπως και σε περιοχές στο Βότσι αλλά και του Αγίου Παντελεήμονος του Δήμου της Καλαμαριάς. Η ΕΙΑΘ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι αυτές οι διακοπές της υδροδότησης κρίνονται απαραίτητες, καθώς θα υπάρχουν εργασίες αντικατάστασης δικλίδας ΦΥ 300 στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου και Βεργίνας, αλλά και δικλίδων ΦΥ 150 και ΦΥ 200 στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου Υψηλάντου του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Υπομονή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, ειδικά άμα ξυπνάς και δεν έχεις στο σπίτι ρεύμα για να σηκωθείς έτσι με την άνεσή σου όπως έχεις συνηθίσει, να κάνεις 2-3 δουλειές, ή αν ξυπνάς και δεν έχεις νερό για να πληθείς, για να πιείς έναν καφέ, ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις η ημέρα.

0: Όλοι έχουμε μια ευχάριστη διάθεση και συνήθως τις Παρασκευές, Γιώργο, έχουμε νομίζω ότι και μεγαλύτερη διάθεση στο να βγούμε έξω, γιατί εντάξει, το Σάββατο και να θελήσεις να κοιμηθείς και καμιά ώρα παραπάνω, νομίζω ότι περισσότεροι την έχουν την δυνατότητα, όχι εκείνοι βέβαια οι οποίοι εργάζονται από νωρίς το πρωί, αλλά το γεγονός ότι τελειώνει μια εβδομάδα και ξεκινά το Σαββατοκύριακο για να πάρει κάποιος λίγες ανάσες, νομίζω ότι έτσι δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις και διάθεση να το ρίξουμε λίγο έξω. Σας έχω πρόταση όμως στην Τριανδρία. Όσοι είστε στην Τριανδρία, από σήμερα επιστρέφει το Φεστιβάλ Τριανδρία στα Τριανδριώτικα 2026. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους Χαΐνιδες, την μοναδική μπάντα θρύλο που έρχεται σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη έως τα πέρατα της Οικουμένης. Οι Χαΐνιδες υπόσχονται μια μουσική παράσταση, όπως λένε, ταπεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, ελληνιασμένοι προφήτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδιακυφτές και αλόκοτοι μάγοι δίνουν ραντεβού σήμερα στην Τριανδρία. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Τριανδρίας με ελεύθερη είσοδο, ενώ και αύριο Σάββατο επίσης υπάρχει πρόγραμμα για τα Τριανδριώτικα 2026. Ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα, παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά στις 8 στο γήπεδο της Τριανδρίας, ένα παραδοσιακό γλέντι επίσης με είσοδο ελεύθερη. Και για να κλείσει έτσι ωραία το τριήμερο, να σας πω ότι στις 20 του Σεπτέμβρη, την Κυριακή, στα Τριανδριώτικα 2026, έρχεται ο Πάνος Βλάχος, ο πολυτάλαντος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος θα βρίσκεται στην σκηνή στις 9 πάλι στο γήπεδο της Τριανδρίας, πάλι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας είναι ο FM 100 και η TV 100. Θέλετε να πάτε θέατρο? Σας έχω και θέατρο, καθώς από σήμερα επιστρέφει η εξαιρετική παράσταση. Εγώ στις προηγούμενες παραστάσεις που δώσανε εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσα να πάω να την δω. Ελπίζω να προλάβω σε αυτόν τον νέο κύκλο παραστάσεων. Αναφέρομαι βέβαια στο εξαιρετικό έργο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλιας Ματίκα. Επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη από σήμερα μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα και για τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και μια μεγάλη περιοδία η οποία έβγαινε sold out σε όποια πόλη και αν επισκέπτονταν. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», σήμερα λοιπόν στις 9 στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, βρίσκεται στην Εθνικής Αμήνης 2, ενώ το Σάββατο υπάρχει διπλή παράσταση στις 6 και στις 9 και την Κυριακή επίσης διπλή παράσταση στις 6 και στις 8.30. Ακού τώρα αναρωτιέμαι τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Έχω και άλλη πρόταση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε να ακούσουν μουσική. Σήμερα στο Θέατρο Γης, Γιάννης Χαρούλης. Ο σταθμός, το live tour καλοκαίρι 2026 του Γιάννη Χαρούλη, σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Στην σκηνή λοιπόν, όπως είπαμε, του θέατρου Γης εδώ στην πόλη μας, ο Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος υπόσχεται στην Θεσσαλονίκη μία ανεπανάληπτη βραδιά. Γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Πέτρο, γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους που έχουν συντονιστεί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Ευαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν εξελίξεις βέβαια και στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνεχώς ακριβώς νέες λεπτομέρειες, νέα στοιχεία του ρεπορτάζ. Διάβαζα κάπου σήμερα το πρωί στα sites ότι είναι ανεπιθύμητοι οι δύο γιατροί στις φυλακές Κορυδαλλού, ότι κρέμασαν οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, πανό στο οποίο γράφει «Όσο ζω μαζό», και νομίζω ότι οι φυλακές Κορυδαλλού ήταν ένα μέρος στο οποίο ο Γιώργος Μανοζωνάκης συνήθιζε να πηγαίνει και να δίνει συναυλίες εκεί στους κρατούμενους. Και επίσης βέβαια υπάρχει σε εξέλιξη όλη αυτή η έρευνα και η συζήτηση για αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενώ τα έλεγχε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν τα έβρισκε, γιατί η συγκεκριμένη γιατρός είχε βάλει ροδάκια και τα έβγαζε έξω στον μπαλκόνι, πόσες φορές ελέγχθηκε, γιατί δεν ελέγχθηκε σωστά, τι δεν κάνανε αυτοί οι δύο γιατροί σωστά. Το ΕΚΑΒ επίσης στην αναφορά του βέβαια τους γράφει πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες δείχνουν τις αντιφάσεις στα λεγόμενα των δύο γιατρών. Εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάσουμε φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη η γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, η πρωινή παρέα του FM 100, 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10. Βαγγέλης Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είναι εντονότερα στο ύψος των Πεύκων, στην Πολύχνη και στο Επταπύργιο βλέπω, στο ύψος του Επταπυργίου βλέπω ορισμένα κόκκινα σημεία, όπως επίσης και πριν από την Τριανδρία και στη συνέχεια στα Κωνσταντινοπολίτικα. Αν μπορείτε να αποφύγετε για την μετακίνησή σας στον περιφερειακό, να τον κάνετε για να μην ταλαιπωρηθείτε. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πόλης από ό,τι βλέπω είναι καλό και η Εγνατία είναι καθαρή και η Βασιλής Σόλγας μέχρι αυτή την ώρα είναι καλή και η Τσιμισκή επίσης δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Λαγκαδά, στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις. Να περάσουμε τώρα στις πολιτικές σελίδες αυτής εδώ της εκπομπής. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα αναμένεται να συναντηθεί στις 10.30 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Η συνάντηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ στην συνέχεια, στη μία, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα. Το είπα, Γιώργο, πόσες λέξεις είναι αυτό το όνομα, 6-7 μέτρο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει η συνάντηση αυτή με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εχθές παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φυσικά, δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για να κάνουν ταμείο και τα κόμματα, να δούμε πώς αποτυπώθηκαν οι εξαγγελίες από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο κύριος Μητσοτάκης στην χθεσινή του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση έδωσε το στίγμα του πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής. Η μόνη λύση αυτοδυναμία ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε για τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Κλείνει και την πόρτα στις συνεργασίες με αυτόν τον τρόπο. Ενώ δήλωσε και τη στήριξή του στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση, την προσωπική άποψη κατέθεσε, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, για το επίδομα ανεργίας, ώστε να κρατά αυτό 2 μήνες, υπήρξε πλήρης κάλυψη από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Μετράτε?
1: Καλά.
0: Μετράτε. Ξεκινήσατε να μετράτε. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Ζούπη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία απέκτησε και προεκλογικά χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε και από τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ήταν μια προεκλογική ΔΕΘ, δεδομένου ότι είναι η τελευταία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι να στηθούν οι κάλπες και στην επόμενη ΔΕΘ θα έχουμε την νέα κυβέρνηση η οποία θα έρθει και θα κάνει τα εγγένεια. Πώς είδατε εσείς όλες αυτές τις ανακοινώσεις?
1: Αντικειμενικά εντασσόταν στην προεκλογική περίοδο. Σε 7, σε 8 μήνες, Απρίλη, Μάη, έχουμε εκλογές. Άρα δόθηκε και ένα κτίριο λακτίσμα, ώστε να καταθέσουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Η άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Άτυπα, ναι. Είναι φανερό. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και από πριν. Έχουμε αντιπαραθέσεις έντονες, έχουμε διάφορες διεργασίες που γίνονται, έχουμε μεταγραφές και φτάσαμε στην ΔΕΘ. Κοιτάξτε, η φετινή ΔΕΘ, η δικιά μου γνώμη είναι και μετρώντας, δεν ξεφεύγει από όσο έχω μελετήσει τις ΔΕΘ από τη μεταπολίτευση και μετά και ειδικά αυτές οι οποίες ήταν εν ώψη κρίσιμων εκλογών. Δηλαδή, μία ΔΕΘ και ό,τι συζητιέται 2 εβδομάδες εκεί περίπου,
0: ναι,
1: ποτέ δεν αποτέλεσε γεννήτρια πολιτικών εξελίξεων ή δεν δημιούργησε κάτι το ριζικό καινούριο. Μπορεί να υπήρχαν στιγμές που να ενέτεινε ένα ρεύμα ή να το δυσκόλεψε. αλλά που το ρεύμα στην κοινή γνώμη υπήρχε. Έτσι βλέπουμε ότι περίπου, με κάποιες βέβαια αλλαγές, ότι βρίσκαμε προς τα μέσα Ιουλίου, τέλος πάντων μέχρι τότε που σταματήσαμε περίπου να μετράμε, για τον Αύγουστο δεν μετρούσαμε, με μικρές αλλαγές βλέπουμε μια πάνω κάτω εικόνα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δομική αλλαγή στο σχετισμό των δυνάμεων. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να εισπράττει.
0: Δεν είναι νωρίς όμως για να υπάρξει αυτή η δομική αλλαγή. Εννοώ ότι πριν μια εβδομάδα τελείωσαν θεωρητικά οι εξαγγελίες της ΔΕΔ με την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέχρι ο κόσμος να καθίσει, να μελετήσει τα προγράμματα, να δει ποιο πρόγραμμα είναι πιο κοντά στις ανάγκες του και απαντά στα προβλήματά του. Δεν πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο, κύριε Ζούπη?
1: Πολύ χρόνο πρέπει να δώσουμε. Γι' αυτό μίλησα για μια. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη εβδομάδα ήδη έχουν δημοσιευτεί 4. Μία είναι και η δικιά μας, το Πυρεοπόλ. Είναι, ας πούμε, η εναρκτήρια εικόνα. Προφανώς ό,τι αφορά τα οικονομικά προγράμματα, το βλέπαμε και πέρυσι και άλλες φορές, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά και πέρυσι, που πρακτικά προσπαθούσαμε να μετρήσουμε την επίδραση των μέτρων σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Γιατί μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη πλειοψηφία νομίζω των ανθρώπων, τελικά ό,τι αφορά ειδικά την κυβέρνηση, που κυβερνά, που θα φέρει προϋπολογισμό, που θα εφαρμόσει πολλά από αυτά που υποσχέθηκε, θα κριθεί από τη τσέπη άμεσα, δεν είναι? Τα άλλα μπορεί να είναι διακήρυξεις των άλλων κομμάτων, ότι αν ανέβω εγώ στην εξουσία θα κάνω αυτά. Η κυβέρνηση θα κριθεί μέχρι τότε.
0: Βέβαια, ακόμα...
1: Θέλει χρόνο αφομοίωσης,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα επιδρούν στους σχετισμούς. Δηλαδή οι γεωστρατηγικές αναταράξεις, ο κίνδυνος μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης και ακρίβειας, κόμμα ή κόμματα που περιμένουμε να ιδρυθούν.
0: Δηλαδή, αναφέρεστε στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, γιατί τα άλλα νομίζω ότι ιδρύθηκαν, και στο κόμμα του Κασιδιάρη φαντάζομαι.
1: Ασφαλώς. Πρωτίστως στο κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο μετράμε τη διενετική ψήφο 7-8 μήνες τουλάχιστον, και το κόμμα του κ. Κασιδιάρη, που δεν ξέρω τι θα γίνει και από νομικής απόψης και τι μορφή μπορεί να πάρει. Πάντως που δεν νομίζω ότι θα αφήσει ανεπηρέαστο, εάν τελικά γίνει.
0: Πάντως τα προβλήματα του κόσμου, κύριε Ζούπη, τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στα ζητήματα της οικονομίας. Δηλαδή το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι είναι η ακρίβεια, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές της ενέργειας, τα οποία είναι προβλήματα που δεν είναι στατικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα σε άμεση συνάρτηση βέβαια και με όλα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Πριν καλά στεγνώσει το μελάνι από αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και από τα μέτρα 2,2 δις που ήρθε να ανακοινώσει, χθες τον ακούσαμε να προαναγγέλει νέα μέτρα για την στήριξη στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Από εβδομάδα θα γίνει βέβαια η εξειδίκευση και οι συγκεκριμένες εξαγγελίες, λέγοντας ότι θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Τι θέλω να πω? Ότι μια εβδομάδα πριν δεν ήταν τόσο έντονο αυτό το πρόβλημα, ώστε να αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε νέες εξαγγελίες.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχε ένα οξυμένο πρόβλημα. Θα σας αναφέρω δύο δείκτες. Πρώτος, και σε αυτή τη μέτρηση η ακρίβεια πληθωρισμός βγαίνει πρώτο πρόβλημα, όπως τα τελευταία 5 χρόνια. Μια ποιοτική διαφορά. Τον Ιούνιο το μετρούσαμε στις επιλογές με 55% πρώτο. Τώρα το βρήκαμε στο 62,4%. Και λάβετε υπόψη ότι σε αυτό δεν λειτουργούν, φαντάζομαι, προσθετικά οι τιμές, το κόστος ενέργειας που εμφανίζεται με ένα 19,4%, το στεγαστικό, νίκαια κτλ. 11%. Δηλαδή είναι φανερό ότι είναι στο σύνολό τους η ακρίβεια, άρα το βιωτικό επίπεδο, όχι απλά το κεντρικό, το κεντρικό των κεντρικών θεμάτων, που αυτό κυρίως απασχολεί τους πολίτες. Το είδαμε όμως, γιατί βάλαμε μια ερώτηση για τα κριτήρια ψήφου. Το είδαμε διάφορα. Συνήθως συζητάμε και λέμε το κεντρικό δίλημα είναι αλλαγή ή σταθερότητα, περίπου ίδια κυβέρνηση, έστω και με κάποια βελτίωση της πολιτικής. Πρώτο κριτήριο, με 40 περίπου τα 100, έγινε ποιος θα μου εγγυηθεί τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πάνω σε αυτό τώρα, ενώ υπάρχει αυτό ήδη, έρχεται ο κίνδυνος μιας ραγδαίας αύξησης και των καυσίμων. Τα στενά του ορμού είναι κλειστά, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παγκόσμιος φόβος αυτός, άρα και για τη χώρα και ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά και εκφράζεται. Σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Ο σιτοβολώνας της Ευρώπης ήταν η Ουκρανία και περιοχές της Ρωσίας, έτσι δεν είναι. Η διάδρομη διέλευση των σιτηρών είναι κλειστή. Και αυτό πάλι έχει το κίνδυνο να δημιουργήσει αλυσίδα ανατιμήσεων σε διάφορα προϊόντα στο ράφι και από ό,τι εξαρτάται από τη χειρά.
0: Τώρα...
1: Άρα είναι αναγκαστικό. Θα παρακολουθούμε μια πορεία που θα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές τις ημέρες δημοσιεύτηκαν 4, σωστά θυμάμαι, 4 δημοσκοπήσεις. Μία από αυτές είναι της δικής σας εταιρείας, της Opinion Poll, για λογαριασμό του Action 24. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ ως κοινό χαρακτηριστικό των μετρήσεων είναι ότι ναι, μεν πρώτη και με διαφορά παραμένει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τα ποσοστά βέβαια του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, κατά την άποψή μου να μην παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τσιμπάει λίγες μονάδες σε σχέση βέβαια με την κατάσταση τη δημοσκοπική που το αφήσαμε το καλοκαίρι.
1: Έχετε δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να εισπράττει γύρω στο 50%. Άλλοι το βρίσκουν 30 ακόμα. Δηλαδή από τις 4, οι 3 το βρίσκουν από 30,5 έως 31.
0: Ναι, βέβαια στην πραγματική πρόθεση, στην πραγματική πρόθεση ψήφου, ναι, η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα ποσοστό 25,7 στη δική σας δημοσκόπηση.
1: Ακριβώς.
0: Η Ελλάς 13,2, το ΠΑΣΟΚ 10,1. Με αυτό το 25,7 δεν ξέρω κατά πόσο ο στόχος για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση που έχει θέσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι εφικτός.
1: Η μεγάλη πρόκληση συνεχίζει και είναι. Εάν μαζεύατε, να το πω σχηματικά, όλους τους δημοσκόπους της χώρας, λέγατε από τα δεκάδες ερωτήματα που υπάρχουν για την κάλπη, για ποιο είστε πιο σίγουροι, είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν συζητείται.
0: Ναι.
1: Αυτό που συζητείται είναι το ποσοστό, και η δυνατότητα να φτάσει σε τέτοιο ποσοστό που να λέει μπορώ να πιέσω την αυτοδυναμία. Αυτή τη στιγμή απέχει προφανώς. Από αυτό νομίζω ότι αυτό περνάει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα αντανακλαστικά και τη δυνατότητα να δείξει απέναντι στο πρόβλημα που συζητάγαμε πριν. Γιατί αυτό απασχολεί κεντρικά, καθοριστικά, το βιωτικό επίπεδο. Τώρα, η Ελλάς είναι γεγονός ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω φαίνεται να είναι περίπου στα ίδια. Δηλαδή, εμείς επειδή είχαμε δημοσίευση τελευταία φορά Ιούνιο, βρήκαμε μια βελτίωση 0,4% από 55,5% στο... Από, συγγνώμη, 15,5 στο 15,5 στην πρόθεση ψήφου, αφού το αναφέρατε, εκεί κάπου στο 13,2, εκεί κάπου παίζει. Είναι φανερό ότι είναι μια στιγμή που πρέπει και η Ελλάς να δει ορισμένα ζητήματα. Θα έλεγα ότι...
0: Θέλει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, να βρούνε τρόπο για να πάρουν και την απαραίτητη όθηση αυτή την περίοδο. Και ήδη έχω αρχίσει να βλέπω εγώ, κύριε Ζούπη, φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι έχει αλλάξει και λίγο η στρατηγική του κόμματος του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους πρώην, τους ανεξάρτητους ή τους πρώην βουλευτές, τους προερχόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τις δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη που προκάλεσαν και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποιες μέρες, τη συνέντευξη που παραχώρησε λέγοντας ότι την εκφράζει ο χώρος της Ελλάς. Χθες, για παράδειγμα, είδα τον κύριο Καραμέρο, τον πρώην βουλευτή, ο οποίος έχει γραφτεί στο κόμμα να εκφράζεται πλέον ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος Τσίπρα. Αναγκαστικά, ο πρώην πρωθυπουργός θα ταξιοποιήσει και αυτά τα στελέχη. Δεν μπορεί να πάει στις εκλογές μόνο με νέα πρόσωπα.
1: Έλεγα ότι δεν του βγήκε και τόσο όσο θα ήθελε, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πάρουμε την ομιλία, ας πούμε, για το πρόγραμμα, την πρώτη ομιλία που έκανε, που παρουσίασε μια συνολική αντίληψη, τη δική του αντίληψη, προφανώς έγινε ζημιά και έμεινε ένα θολό μήνυμα, γιατί ακόμα συζητάμε πλευρές αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, τι είναι το 1% επί του 1%.
0: Η πατριωτική εισφορά.
1: Η αντιπατριωτική χώρα, άνοιξε όλη αυτή η συζήτηση για τις τιμές ναι. και πόσα λεφτά είναι κτλ. Το δεύτερο, έχετε δίκιο, νομίζω ότι είναι σε μια φάση, δεν ξέρω αν θα είναι νέα πρόσωπα ή και παλιότερα πρόσωπα με τα οποία όλος ο κόσμος ξέρει, τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε, ότι είναι κοντά ήδη στον Αλέξη Τσίπρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θα ενταχθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει πειρά ακόμα, έχει σφαίρες στο προστάσιο του.
0: Και εμείς αυτές τις σφαίρες θα τις συζητάμε, κύριε Ζούπη, ακριβώς. Στο δρόμο προς τις κάλπες. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll. Συζητήσαμε λίγο τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε και άλλες εξελίξεις βέβαια, γιατί και στο Πασόκ μετά και τις δηλώσεις του Πάνα, οι οποίες χαρακτηριστήκαν από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ως άστοχες προσωπικές δηλώσεις. Η κυρία Ρόζα Βρετού ήταν αναπληρώτρια γραμματέας τομέας, κούνησε μαντήλι στην Χαριλάου Τρικούπη και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Φαίνεται ότι πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα η κυρία Βρετού, η οποία εσωκομματικά, αν δεν κάνω λάθος, στήριξε τον κύριο Χάρη Δούκα. Να πω χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη, τον Ρωμίλο και την Ρωμιλία. Χρόνια σας πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, όπως επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού η σημερινή. Έτσι, για να εμπλουτίσουμε και λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Και σαν σήμερα το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Όπως σας είπα, στο Πασόκ κίνημα αλλαγής, άλλοι έρχονται, άλλοι είναι στον προθάλαμο, άλλοι κουνάνε μαντήλι και γίνομαι συγκεκριμένος. Μιλούσαμε την Δευτέρα για την επικείμενη ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Αλέξανδρου Αυλονίτη και του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Χθες ο κύριος Αυλονίτης μας είπε ότι εκκρεμεί μία συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Και ενώ στο ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιημένοι από τη συνολική παρουσία του κόμματος και φυσικά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στην Θεσσαλονίκη και στο Βελίδιο και στην συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα, ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του βουλευτή Χαλκιδικής, του κυρίου Απόστολου Πάνα, ο οποίος είπε ότι το κόμμα του θα μπορούσε να συνεργαστεί μετακλογικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, καθώς η Ελλάς εκφράζει την social δημοκρατία. Και εχθές η κυρία Ρόζα Βρετού, επαναλαμβάνω, μέχρι πρώτην ως αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας, κούνησε μαντήλι. Η κυρία Μάρα Κουκουδάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού του κόμματος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Στολάκη. Καλημέρα σε όλους και όλους που μας ακούν.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι καλά. Εσείς?
0: Χαμογελάτε πάντως μετά τη ΔΕΘ στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι μαθαίνω εγώ.
2: Γιατί να μην χαμογελάμε?
0: Έχετε αρχίσει να σκάτε πολλά χαμόγελα.
2: Δεν υπάρχει λόγος να μην χαμογελάμε και δεν υπάρχει λόγος να χάνουμε την αισιοδοξία μας. Παρ' όλα αυτά,
0: ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κουκουδάκη, ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις που σας δίνουν με λίγα αυξημένα ποσοστά.
2: Αυτό δείχνει ότι προχωράμε με βάση το σχεδιασμό μας, τη στοχοθεσία μας, δεν παρεκκλίνουμε από αυτή. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα από όλα μας τα στελέχη και επί του προγράμματός μας, όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και από όλη τη διαδικασία αυτή που έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε και θα συνεχίσουμε φυσικά να βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία εκεί που οι πολίτες πονάνε πραγματικά και να τους ακούμε πρωτίστως, να συζητάμε μαζί τους μέχρι να φτάσουμε στην ώρα της Εθνικής Κάλπης, όπου νομίζω πως εκεί και η ελληνική κοινωνία αυτό το οποίο θα κρίνει και θα συγκρίνει είναι οι πολιτικές για την επόμενη μέρα.
0: Το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένετε προγραμματικά, θεωρείτε ότι έχετε καταρτήσει μετά από ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κοινωνία ένα πρόγραμμα εναλλακτικό, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα για τους πολλούς, είναι το νόημα αυτό που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ένα πρόγραμμα για μια χώρα που να τους χωρά όλους, κυρία Κουκουδάκη, με την κυβέρνηση βέβαια να θεωρεί ότι κάπου έχετε βρει λεφτόδεντρα, ότι βρέχει δισεκατομμύρια, ή είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σας?
2: Το πρόγραμμα είναι σαφώς κοστολογημένο. Ναι. Το ξαναπαρουσίασε ο πρόεδρος και χθες.
0: Πόσο δηλαδή κοστίζει το πρόγραμμά σας?
2: Νομίζω ότι, θα σας πω, όπως είπε τελείως και ο ίδιος, εδώ ξεκινάμε με κάποια μέτρα τα οποία σε βάθος τετραετίας κατανέμονται τμηματικά. Δηλαδή, όταν συζητάμε για τον 13ο μισθό, για την 13η σύνταξη, είπαμε σταδιακή καταβολή του 13ου μισθού, καταβολή σε δύο δόσεις 13η σύνταξη. Το ίδιο ισχύει για το νέο ΕΚΑ. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως δεν υπάρχει και μαγικό ραβδί. Είναι μια μόνιμη, βέβαια, ένα μόνιμο αφήγημα της κυβέρνησης. Ναι. Όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ ένα μέτρο, έχει βρει λεφτόδεντρα. Όταν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ενώ έχει δεινοπαθήσει η ελληνική κοινωνία, φέρνει ένα μέτρο τμηματικά εκείνη, έχει βρει τα λεφτόδεντρα, μάλλον, που κατηγορεί εμάς τους υπόλοιπους. Το έχουμε δει να συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Για το ΠΑΣΟΚ όμως δεν υπάρχει αυτή η λογική γενικότερα. Και γι' αυτό και δεν παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έναν κατάλογο παροχών. Παρουσιάστηκε ένα συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, όπου στοχεύει στην ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί αυτό το παραγωγικό μοντέλο που το συζητάμε κάθε χρόνο, το πολύπαθο, δεν έχει αλλάξει. Εδώ λοιπόν στοχεύουμε σε μια χώρα που θα έχει πια ισχυρό κοινωνικό κράτος ξανά, θα έχει πραγματικά καλύτερα εισοδήματα για τους πολλούς, όπως είπατε και εσείς, και ισχυρούς θεσμούς. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλά οι λογιστικές πράξεις, που στο τέλος της ημέρας, επειδή αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ήδη από το 2023. Και γι' αυτό και όλο το πολιτικό σύστημα, νομίζω, συμφώνησε τότε να προχωρήσουμε στον έλεγχο των προγραμμάτων στην προεκλογική περίοδο από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εδώ συζητάμε και για το ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός προγράμματος. Το εύκολο είναι λογιστικές πράξεις, θεωρώ. Το ποιες είναι όμως, ποιο θα είναι το κοινωνικό και το αναπτυξιακό αποτύπωμα των επιλογών μιας άλλης πολιτικής πρότασης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ότι υπάρχει άλλος δρόμος, έτσι ώστε η ζωή μας, τη ζωή του ελληνικού λαού, να γίνει καλύτερη. Και όχι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που έχουν περάσει 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανανέωση με μια τρίτη θητεία για να κάνει τι?
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός,
2: δηλαδή, την ακρίβεια που δεν έχει αντιμετωπίσει 7 χρόνια.
0: Ο Πρωθυπουργός θεωρεί, κυρία Κουκουδάκη, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
2: Δεν ξέρω τι θεωρεί ο κύριος.
0: Το ακούσατε, φαντάζομαι, στο βήμα της Βουλής.
2: Τον ακούω κάθε φορά. Ναι. Νομίζω ότι αντί να μας απαντάει για τα ουσιαστικά που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει απαντήσει από τα πεπραγμένα του τόσα χρόνια, πώς θα λύσει δηλαδή τα προβλήματα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει και η κυβέρνησή του. Γιατί ξέρετε, όταν ήρθε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ήρθε λέγοντας ότι θα διορθώσει τις παθογένειες του παρελθόντος και όλα τα κακό κείμενα που άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει ακόμα περισσότερα. Τι πιστεύει και πώς μας βλέπει, αυτό κρίνεται και σε κριτική από τον
0: χθεσινή
2: ελληνικό.
0: Η δήλωση του Πρωθυπουργού για τις τοποθετήσεις του κυρίου Μαρινάκη σας κάλυψε στην Χαριλάου Τρικούπη?
2: Κοιτάξτε,
0: αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το επίδομα ανεργίας και τους δύο μήνες.
2: Ναι, νομίζω ότι προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι τον πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη. Χαίρομαι που το διευκρίνησε,
0: ναι.
2: Είναι σαφές αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να συζητάμε και να υποτιμούμε τόσο πολύ την νοημοσύνη μας, να συζητάμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που το λέει και η ίδια η φράση, το τι είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, εκφράζει προσωπικές απόψεις για τόσο σοβαρά.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι στην κυβέρνηση υπάρχει κρυφή ατζέντα, κυρία Κουκουδάκη?
2: Ναι, μονίμως υπάρχει κρυφή ατζέντα σε αυτή την κυβέρνηση, όχι μόνο όσον αφορά στο επίδομα ανεργία και στο πώς αντιλαμβάνονται συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι πολιτική τους κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το 13ωρο δεν μας το είχαν πει. Εμφάνισαν, υπήρχε κρυφή ατζέντα. Την τεκμαρτή φορολόγηση δεν μας την είχε πει ο κ. Μητσοτάκης όταν ήρθε. Υπήρχε κρυφή ατζέντα. Το πώς ακριβώς λειτουργεί σε μια σειρά λοιπόν από ζητήματα, το τι έλεγαν, το τι έκαναν και το τι έφεραν την τελευταία στιγμή, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Και υπάρχει μοτίβο κρυφής ατζέντας. Θεωρούμε ότι τίποτα δεν λένε τυχαία. Υπάρχει πολιτική κατεύθυνση πίσω από τις επιλογές τους, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν οι πολιτικοί ή μη προνομιούχοι. Μάλιστα. Τους ενδιαφέρουν οι λίγοι τώρα... και οι εκλεκτοί που εξυπηρετούν ως τώρα, έτσι κι αλλιώς αυτό έχει αποδειχθεί.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, κυρία Κουκουδάκη, για την επιστολή της κυρίας Βρετού, της κυρίας Ρόζας Βρετού, η οποία παρετήθηκε και έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ την θέλει να βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Μιλά για κόμμα των μηχανισμών, για κόμμα των ληστών των στελεχών. Τι απαντάτε?
2: Νομίζω δεν έχω εκλείβομαι. Η κυρία Βρετού έτσι κι αλλιώς είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και τα λεγόμενά μας.
0: Έτσι είναι.
2: Εγώ είχα να τη δω πάρα πολύ καιρό. Έχει αποστασιοποιηθεί. Δεν έχει συμμετάσχει σε καμία διαδικασία από τις ευρωεκλογές και μετά. Είναι ένα πρόσωπο που έχει τιμηθεί κατ' εξακολούθηση από το ΠΑΣΟ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κρίμα να λέγονται κάποια πράγματα τα οποία δεν, πέρα από το ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα, γιατί για να μπορείς να λες κάποια πράγματα πρωτίστως πρέπει να συμμετέχεις για να έχεις εικόνα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έγινε ένα συνέδριο πολύ πρόσφατα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο νομίζω κατά γενική ομολογία φίλους και εχθρούς στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με ομόφωνες αποφάσεις και μας έβγαλε και πολύ πιο δυνατούς, θεωρώ τώρα αδιανόητο να ρίχνουμε νερό σε αυτό το μήλο απλά και μόνο επειδή θέλουμε να εξυπηρετήσουμε το αφήγημα κάποιου άλλου, γιατί σε αυτή τη φάση επιλέξαμε ότι αυτό μας συμφέρει, είναι το συμφέρον μας το προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, όλοι κρινόμαστε, εμείς προχωράμε με αυτούς που στρατεύονται.
0: Να είστε καλά, κυρία Κουκουδάκη, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίων έως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολυδρομικού συγκροτήματος σε τμήμα της Αδριανοπόλεως, σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στα δυτικά σε όλο το μήκος της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές είναι επίσης οι ταχύτητες στη λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου, στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού και στην αρχή της Μοναστηρίου. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχή επιγνωτή αντιστάθμιση. Σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από τις 4 το απόγευμα και όσο το ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα με αυτηρία την Καμάρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς νερό από τις 10 το πρωί στις 4 το μεσημέρι, περιοχή της Χαριλάου μεταξύ των οδών Κανάρη, Αναξιμάνδρου, Γαλάτια, Υψηλάντου και Παπαναστασίου, αλλά και η περιοχή της Κάτω Τούμπας μεταξύ των οδών Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων στη συμβόλη των οδών Αναξιμάνδρου και Βεργίνας και Παπαναστασίου με Υψηλάντου. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης, προάγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστηρίων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα σημείωσε θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο προάγγειλε περιλαμβάνονται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου που ενόψη και του χειμώνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Eurogroup στο Δουβλίνο, που θα διεξαχθεί η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Προβάδισμα 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάς, καταγράφει δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στο 31% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 16% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το Πασόκ με 11,5%. Σε άλλη δημοσκόπηση της Αμαρμπή για το Όπεν, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29% και ακολουθούν Ελλάς με 17,4% και Πασόκ με 12,4%. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι βιωρεί αρχές εξετάζουν και το ρόλο ενός ακόμη προσώπου, γνωστού υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Επιβαρυντικά στοιχεία την ίδια ώρα για τους δύο γιατρούς καταγράφονται και στο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ, όπου τονίζεται η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας, διαβεβαίωσε ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαβίδης στο προγραμματισμένο ΔΣ της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, όπου όπως ανακοινώθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι ο δικέφαλος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος σε ό,τι αφορά στις υποδομές. Επαναφορά της γραμμής 6 του ΑΣΤ που καταργήθηκε λόγω της επέκτασης του μετρό ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς. Το αίτημα για επανεξέταση της αλλαγής διαβιβάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στον ΣΕΘ με κοινοποίηση των ΑΣΤ και στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Την πέμπτη λευκή νύχτα υποδέχεται αύριο και ο Λαγκαδά σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας θα εμφανιστεί στις 9 το βράδυ η Κλαβδία. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι έως 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει παράλληλα στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία μεταξύ της πλατείας Αριστοτέλους και της πλατείας Ελευθερίας. Ο Καναδάς καλωσορίζει την πρόταση της Πρόεδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

thumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Εδώ είμαστε, στα 12 λεπτά μετά τις 9, επιμένουμε ραδιοφωνικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέχρι και τις 10, σήμερα Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα δεχόμαστε στην σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook και το Instagram Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα προβλήματα παραμένουν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλή εικόνα, ωστόσο βλέπω ότι έχουμε καλή εικόνα, δεν ζορίζεστε. Στους δρόμους μέσα από την πόλη, στη Χαριλάου βλέπω ότι, στο ύψος της Χαριλάου εκεί στην περιοχή βλέπω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, στην Καραμαλή. Η Εγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα, η Βασιλής Σόλγας καταπράσινη και η Τσιμισκή είναι σε εξαιρετική κατάσταση στα 13 λεπτά μετά τις 9 και η παραλιακή λεωφόρος Νίκης είναι επίσης καλή. Στο ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, υπάρχουν τα προβλήματα, οι γνωστές καθυστερήσεις μέχρι να φτάσετε στα φανάρια στη Μοναστήριο. Κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που κάνουν ορισμένοι επιτίδη προκειμένου να εκμεταλλευτούν τους άλλους ανθρώπους, κυρίως της μεγαλύτερης ηλικίας. Ξέρετε, είναι γνωστές αυτές οι τηλεφωνικές κλήσεις δήθεν λογιστών, δήθεν γιατρών που μιλώντας σε ανθρώπους λένε ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο χρωστά λεφτά, έχει μία εμπλοκή σε κάποιο τροχαίο. Τώρα έχουμε και μία νέα απάτη με την χρήση AI. Είναι η πιο επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη. Από ό,τι διαβάζω στο Α Εφημερίδα, κλωνοποιούν την φωνή συγγενή και αρπάζουν χρήματα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είχαμε και 2 συλλήψεις μάλιστα επ' αυτοφόρο με 30.000 ευρώ. Είναι ένα νέο ιδιαίτερα επικίνδυνο πρόσωπο στις τηλεφωνικές αυτές απάτες. Αποκαλύπτεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια εγκληματική οργάνωση, Ρωμά, είχε περάσει τις απάτες σε άλλο επίπεδο. Επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούσε τις φωνές συγγενικών προσώπων των θυμάτων για να τα πείθει ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται το ίδιο τους το παιδί ή ο δικός τους άνθρωπος. Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του 2026. Οι τηλεφωνητές εντόπιζαν υποψήφια θύματα, τους παρουσίαζαν διάφορα προσχήματα, μεταξύ άλλων ότι δήθεν καλούν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή για την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Όταν το υποψήφιο θύμα εξέφραζε αμφιβολίες, οι απατεώνες τότε περνούσαν σε δεύτερο επίπεδο του κόλπου, ζητούσαν τον αριθμό τηλεφώνου συγγενικού του προσώπου, το οποίο καλούσαν προσποιούμενοι συνήθως τον εκπρόσωπο εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Μέσα από μια σύντομη συνομιλία, αποσπούσαν δείγμα της φωνής του και στη συνέχεια, με τη βοήθεια εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, αντέγραφαν τα χαρακτηριστικά της φωνής και ακολούθως επέστρεφαν στο αρχικό θύμα και έβαζαν την κλωνοποιημένη φωνή να μιλήσει. Έτσι δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρίσκεται πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαιώνει όσα είχαν ισχυριστεί οι δράστες. Είχαμε 2 συλλήψεις στην Νέα Ιωνία, ενός 23χρονου και ενός 25χρονου, οι οποίοι φέρεται να είχαν τον ρόλο του εισπράκτορα. Οι 2 αυτοί άνδρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο τη στιγμή που είχαν αφαιρέσει από το σπίτι θύματος τη μαλφή συνολικής αξίας 30.000 ευρώ.
θέλει προσοχή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην εμπιστεύεστε αυτούς οι οποίοι σας καλούν, να τσεκάρετε, να παίρνετε τηλέφωνο από μια άλλη συσκευή υπό το πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι σας μιλάει, για να εξακριβώσετε αν όντως είναι αυτός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και φυσικά με πολύ μεγάλη προσοχή σε μηνύματα που παίρνετε με links σε αυτά τα οποία πατάτε στο κινητό σας τηλέφωνο, γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί και όλοι αυτοί οι επιτίδιοι και δεν θέλουν πολλές κινήσεις για να σας αποσπάσουν τα χρήματα. Με ένα άγγιγμα, με ένα κλικ, μπορούν να σας αφαιρέσουν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, αν τα έχετε βέβαια.

0: 2-3-10-2-85-106. Γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτα, γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα, καλημέρα Καλλιόπη, έχεις καιρό να εμφανιστείς. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι είσαι στην παρέα μας. Να ενημερώσω τους φίλους και τους φίλες ότι θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την Κυριακή, καθώς θα υπάρχει πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικό τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και να εξυπηρετηθεί η ροή των οχημάτων στο κέντρο, η τροχιά έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες παρακαμπτήριες διαδρομές από τις 3.30 μέχρι και τις 8.30 την Κυριακή. Λοιπόν, πεζοδρομείται και η παραλιακή Λεωφόρος Νίκης. Και όσοι βέβαια βρεθείτε στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στην παραλία σαλάχια και καρχαρίες. Εννοείται όχι κανονικούς, αλλά 5 ρεαλιστικά ομοιώματα μεγάλων διαστάσεων, προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών. Έτσι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα είδη της θαλάσσιας πανίδας και να ενημερωθούν για τη σημασία της προστασίας τους, όλα αυτά στον περιβαλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών. Είναι μια δράση την οποία πραγματοποιεί η περιβαλλοντική οργάνωση IC σε συνεργασία με το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, ανοιχτή για το κοινό, με ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη εκλογική περιφέρεια και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση στο φιλόξενο ραδιόφωνο αλλά και την ακόμα πιο φιλόξενη εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Αμανατίδη. Τώρα επειδή εγώ ξέρω ότι έχετε έτσι λατρεία στα

0: όμως στα της πολιτικής, κύριε Αμανατίδη, θέλω να ξεκινήσω με το ταμείο που κάνετε στην Κουμουνδούρου, στον ΣΥΡΙΖΑ, από την παρουσία του κόμματος εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιοι το καλοκαίρι ισχυρίζονταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει μετά και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, μετά και τις μαζικές παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Ωστόσο, εσείς όχι μόνο δεν κλείσατε την πόρτα, ήρθατε εδώ στην έκθεση, συμμετείχατε κανονικά σε όλες τις θεσμικές δράσεις στο περιθώριο της 90ης διοργάνωσης, κάνατε επαφές με εκπροσώπους φορέων, με συλλογικότητες και στέλνετε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και επιμένουμε αριστερά και δίνετε και μάλιστα και το παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Σταθερά, καθαρά, αριστερά, όπως λέει και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτά έχουν τελειώσει ήδη από τον Ιούλιο, θα σας έλεγα. Και η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η αποτύπωση της πορείας την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες. Είναι μια πορεία η οποία πηγάζει πρώτα απ' όλα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και η οποία χυμάζεται από τις συγκεκριμένες πολιτικές. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με όλες τις δυνάμεις του, παρεμβαίνει στην πολιτική, δημιουργεί πολιτικά γεγονότα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, παράδειγμα, η πρότασή μας για τη μη αποπληρωμή του χαμηλότερου κουδανίου, το οποίο ήταν ρευστισμένο για την μη αποπληρωμή του. Και βέβαια τα ζητήματα τα πολιτικά τα οποία βάλαμε, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που μάλλον αρχίζει να το χωνεύει ο Πρωθυπουργός, ότι όσο και να μην θέλει, ότι δεν μπορεί να το.
0: Ναι, χθες το άφησε ανοιχτό το να το συζητήσει και εφόσον το επιτρέπουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Αυτό άκουσα να λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης μόνο όταν πιέζεται ή όταν βλέπει ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, τότε αρχίζει να καταλαβαίνει και αρχίζει να σκέφτεται. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή με έναν πληθωρισμό 3,8 τον Αύγουστο, με μία αύξηση από πέρσι κατά 10% περίπου για το κόστος της στέγασης, πετρέλαιο θέρμανση 53%, βενζίνη 15% και πάει λέγοντας, να μην μιλήσω για τα άλλα τα στοιχεία, τα οικονομικά. Άρα παρεμβαίνουμε στην πολιτική, συνεχίζουμε, προσπαθούμε για συμμαχίες οι οποίες γίνονται κινήσεις τέτοιες και πιστεύω το επόμενο διάστημα ότι θα μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι, βρίσκεστε σε μια συζήτηση με τον κύριο Κοντζιά, με τους οικολόγους. Το θέμα είναι με ποιους άλλους σχηματισμούς θα επιδιώξετε κάποια εκλογική συνεργασία, κύριε Αμανατίδη. Με την αριστερά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συζητήσετε.
1: Προγραμματικά, βεβαίως. Γιατί όχι. Όσοι θέλουν να μιλήσουν με προγραμματικές θέσεις πάνω στο τραπέζι. Και βέβαια με μια όχι μόνο αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής. Θεωρούμε ότι η προοδευτική παράταξη, κύριε Σολάκη, ότι θα πρέπει να βρει κοινό βηματισμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας. Και βασικά να δραστηριοποιήσουν τους πολίτες, οι οποίοι βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, θεωρούν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι δεν αλλάζει τίποτε, δεν είναι η πραγματικότητα όμως αυτή, και αλλάζουν τα πράγματα. Και μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Υπάρχει λύση, δηλαδή. Τα τελευταία εκβιαστικά διλήμματα του Πρωθυπουργού, τα οποία είχα χρόνια να τα ακούσω, είναι αλήθεια. Το Μητσοτάκης η χάος, το Μητσοτάκης η πόλεμος. Αυτά είναι όχι μόνο αστεία. Θα ήταν αστεία αν δεν ήταν επικίνδυνα. Και
0: ναι,
1: δείχνει και την απελπισία στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα.
0: Τώρα, θα μπορούσατε να συζητήσετε και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός αλλάξει στρατηγική.
1: Και δεν το Πασόκ, αλλά γιατί.
0: Και γιατί το λέω αυτό τώρα. Γιατί χθες η Κουμουνδούρου έτσι εξαπέλυσε πειρά. Υπήρξε μία ενημέρωση από πηγές της Κουμουνδούρου, ένα σχόλιο για τις δηλώσεις της πρώην αντιπροέδρου, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία μίλησε θετικά για την Ελλάς. Βλέπουν κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ένα σχέδιο διάλυσης του κόμματος με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Αυτό δεν έχει γίνει κατ' αυτό. πίστευα και πιστεύω ότι

0: βουλευτές εκλέγονται, το έχω πει, με βάση ένα πρόγραμμα και ένα κόμμα. Δεν είναι προσωπικές ψήφους. Μπορεί το Σύνταγμα να δίνει, να λέει ότι ο βουλευτής, η έδρα ανήκει στο βουλευτή, ωστόσο και ηθικά και πολιτικά δηλαδή εκλεγόμαστε μέσα από ένα συγκεκριμένο συνδυασμό από χιλιάδες ψηφοφόρους που εκτίμησαν το πρόγραμμα του κόμματος, και άρα οι οποιοσδήποτε παρετήσεις βουλευτών θα έπρεπε να συνοδευτεί και με παράδοση τέλος, όμως κάναν συγκεκριμένοι βουλευτές και το οποίο θυμάμαι αυτό το πράγμα. Νομίζω το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με ρωτήσατε για το κόμμα του οι συμμαχίες που πρέπει να κάνει ένα κόμμα και να μπορέσει να βγουν μαζί με άλλα στον ελληνικό λαό. Προφανώς θα πρέπει να βρει τα σημεία σύγκλησης, και τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλες τις προοδευτικές σημεία σύγκλησης. Αρκεί να προτάξεις το εμείς, δηλαδή τις ανάγκες της κοινωνίας, να δεις τα σημεία σύγκλησης και να μπορέσεις να το παρουσιάσεις ως πρόγραμμα στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας και τον Πασόκ έχουν σταματήσει και αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη γι' αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο με την συνεργασία και τη συμπαράταξη την προοδευτική μπορεί αυτή η αλλαγή και η κυβερνητική και η πολιτική. Τα σενάρια της χαμένης ψήφου, του δικοματισμού, του παλιού αρχηγισμού κλπ. Νομίζουμε ότι δεν βοηθούν εν έτη 2026 και για τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Τις δημοσκοπήσεις, κύριε Αμανατίδη, τις παρακολουθείτε. Μετά την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε κάποιες έρευνες, μετρήσεις της κοινής γνώμης, είδαν το φως της δημοσιότητας. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονοψήφια, βρίσκεστε εκεί στο 1,5-2%. Είστε αισιόδοξος ότι στο δρόμο προς τις κάλπες θα επιστρέψουν σύντροφοί σας, αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως κρατούν αποστάσεις σήμερα, ή πολίτες θα εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη για να σας δώσουν αυτό το 3% να μπείτε στη Βουλή?
0: Περισσότερο. Πάντα το ταβάνι των προσδοκιών ενός κόμματος δεν μπορεί να είναι μόνο ένα όριο για να μπει
1: στη Βουλή.
0: Βεβαίως και αισιόδοξος είμαι, γιατί βλέποντας αυτά βλέπω ότι έχει σταματήσει όλη αυτή η περιδίνηση καταστροφική στην οποία είχαμε έρθει σαν κόμμα. Σταμάτησε τον μέσα Ιουνίου και από εκεί και μετά νομίζω ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να φάνουν τα αποτελέσματα, αλλά οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι αυτή η περιδίνηση σταμάτησε. Δηλαδή υπήρξαν δημοσκοπήσεις που έδιναν 0,5%. Άρα θεωρώ ότι πηγαίνουμε σε μια επιτάσταση, είναι για μια οξυδική πορεία. Το δεύτερο είναι ότι τα μηνύματα που έχουμε και από πρώην στελέχη, οι συντρόφους μας από τον κόσμο της αριστεράς, βλέποντας όλες τις εξελίξεις αλλά και τις διαφοροποιήσεις οι οποίες υπάρχουν σε άλλα κόμματα, δηλαδή κανείς δεν μίλησε για το 13ο και 13ο μισθό, κανείς δεν μίλησε για ότι ο δημοσιονομικός κόφτης δεν είναι, πώς το λένε οι πλάκες του Μωυσίου, ο δημοσιονομικός κανόνας, και ότι υπάρχουν δυνατότητες και περιθώρια τα μέτρα αυτά να αυξηθούν και να δοθούν με συγκεκριμένους κανόνες χωρίς να παραβιάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα τα βλέπει ο κόσμος και θεωρώ ότι με τη σοβαρότητα της δουλειάς μας, τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και σε επίπεδο κόμματος, ότι θα κάνει όχι μόνο αυτούς που απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη νέα γενιά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει στο σπίτι τους και δεν θέλουν να συμμετάσχουν, να δουν μια δύναμη η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και σε αυτά που οι ίδιοι θέλουν και που δουλεύουν και για την προοδευτική συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη, να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αρκετή κοινοβουλευτική δουλειά, είναι αλήθεια, και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε ότι και θα φέρουμε και προτάσεις στην Βουλή, ειδικά για τους δανειολήπτες και για το...
1: Εδώ είμαστε για να τα αναδεικνύουμε, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ επιμένουμε ραδιοφωνικά. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, το ραδιόφωνο της πόλης, την αγαπημένη αυτή συνήθεια. Ακούτε 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε σε Facebook.

Facebook και Instagram και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έκανε ταμείο η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επετειακή ΔΕΘ, η 90η ΔΕΘ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων λειτουργίας της εταιρείας. Ο στόχος των 200.000 επισκεπτών, από ό,τι μας ενημερώνουν στελέχη της ΔΕΘ, επιτεύχθηκε. Ο πύχης έφτασε στις 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, από ό,τι λέει η ΔΕΘ, που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Η ΔΕΘ λοιπόν άνοιξε τις πύλες της και ολοκλήρωσε τον κύκλο των εργασιών της με κάτι παραπάνω από 200.000 επισκέπτες. Φυσικά πολλής ο κόσμος και στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας, στο περίπτερο 13 που ήταν το περίπτερο της Ιαπωνίας. Η 90η ΔΕΘ συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 εκθέτες, φιλοξένησε 25 συμμετέχουσες χώρες, ανέπτυξε 11 θεματικές ενότητες, ενώ στο πλαίσιο της διοργανώθηκε και έκθεση αφιέρωμα για τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη διοργάνωση του 1926 με τίτλο ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Ανανεώνουν το ραντεβού τους πάντως οι άνθρωποι της εταιρείας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τους επισκέπτες για την 91η διοργάνωση, η οποία θα γίνει 11 με 19 Σεπτεμβρίου του 2027. Και ναι, το 11 Σεπτέμβρη είναι μια πολύ καλή ημέρα για να εγκαινιαστεί η έκθεση, γιατί αυτό το 5 Σεπτέμβρη, ακριβώς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, μας κάθισε λίγο κάπως. Το 11 Σεπτέμβρη θα έχουν πέσει και οι θερμοκρασίες, λίγο θα είναι καλύτερα νομίζω για να πραγματοποιηθεί η έκθεση.

Τώρα, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης προχωρά στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος να παρκάρουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε παράνομη στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμους και πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η όδευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής κίνησή τους. Έτσι, εκτός από τις 1.400 χωροθετημένες θέσεις που υπάρχουν στο ιστορικό κέντρο για αποκλειστική στάθμευση δικύκλων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν άλλες 810 νέες θέσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, κύριος Στέφανος Κασελάκης. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Καλύτερα τώρα που είμαι μαζί σας. Να πω το κλισέ.
0: Είστε στη Θεσσαλονίκη από χθες, στην πόλη μας. Παραχωρήσατε μια συνέντευξη τύπου, έτσι, για να δώσετε και το δικό σας πολιτικό στίγμα. Και έχετε και πολλές δράσεις. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Σάββατο θα καθίσετε στην Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι το Σάββατο, ναι. Εμείς, κοιτάξτε, όσον αφορά στην έκθεση, ήρθαμε πέρυσι. Κάναμε μια τεράστια παρουσία 2,5 ωρών. Η οποία μάλιστα είχε κόψει και αρκετό υλικό, γιατί ήταν όντως ένα νέο όραμα για το πώς αυτή η χώρα μπορεί να συγκροτηθεί και να διοικηθεί και να παράγει. Διότι αν μια χώρα δεν παράγει, δεν μπορεί να προστατεύσει προφανώς ούτε τα σύνορά της, πόσο μάλλον τους πολίτες της. Άρα, όταν έχουμε ήδη παρουσιάσει κάτι το οποίο είναι σταθερό και δεν είναι επιδοματικό και δεν το ανανεώνεις κάθε χρόνο, είπαμε φέτος ότι αντί να κάνουμε το ίδιο και να πούμε τα ίδια, ας αφήσουμε τους άλλους να κάνουν μια πασαρέλα επιδομάτων. Και ας έρθουμε εμείς μία εβδομάδα αργότερα, έτσι έστω λίγο ανατρεπτικά, για να μπορούμε να ασχοληθούμε
0: με. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που δεν ήρθατε τις ημέρες της έκθεσης. Ξέρετε, γιατί οι πολιτικοί, τα κόμματα προσπαθούν να βρουν διαθέσιμες ημερομηνίες, να βρουν το βελίδιο, άντε κάποια άλλη αίθουσα μέσα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, να στριμωχτούν για να πούνε τα δικά τους. Επιλέξατε λοιπόν να έρθετε λίγα 24 ώρα μετά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, θα σας πω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είμαστε ανατρεπτικοί. Συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και ότι μαζί με αυτό πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε την έκθεση, προφανώς. Εξάλλου γι' αυτό και πέρυσι παρουσιάσαμε ένα σούπερ αναλυτικό, όχι πρόγραμμα, όπως είπα, μοντέλο εθνικής αναγέννησης και ανασυγκρότησης. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, επειδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι και Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Είμαστε σε δύο άξονες παράλληλα. Είμαστε ένα ελληνικό και ευρωπαϊκό κόμμα, οι Δημοκράτες. Είναι δύο ταυτότητες. Και όταν λέμε ελληνικό, δεν εννοούμε αθηναϊκό. Εννοούμε όλη την Ελλάδα. Από το Αρμένιο μέχρι το Καστελόριζο.
0: Το κομμάτι της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης ξέρω ότι κατέχει έτσι σημαντική θέση στο πρόγραμμά σας. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι την επισκέπτεστε τακτικά. Είναι μια πόλη στην οποία έρχεστε και από τότε βέβαια που βγήκατε μπροστά και διεκδικήσατε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τρία χρόνια. Και τώρα με τους Δημοκράτες βλέπετε την πόλη να αλλάζει? Στο μετρό, ας πούμε, έχετε μπει?
1: Έχω μπει στο μετρό, ναι, είναι μια σημαντική αλλαγή και εύχομαι να πάει και προς τα δυτικά και εύχομαι και το αεροδρόμιο να αναπτυχθεί, διότι για μια πόλη που θέλει να είναι hub στα Βαλκάνια και μια μείζωνα ευρωπαϊκή πόλη, νομίζω συμφωνούμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και το αεροδρόμιο της. Συγχρόνως και το λιμάνι, να προστατεύσουμε και το θερμαϊκό. Το βασικό θέμα για μένα δεν είναι τόσο πολύ το επιφανειακό, είναι το πράσινο, το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορεί ο κόσμος, ειδικά οι νέοι που έχουν φύγει από την Ελλάδα και δεν είναι ανάγκη να είναι από Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι από άλλα μέρη, αλλά θέλουν να γυρίσουν σε μια πόλη που έχει πολιτισμικά events, εκδηλώσεις, που έχει νεολαία. Για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζεται, τουλάχιστον για αυτή τη γενιά, χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο περιβάλλον. Σε δραστηριότητες αναψυχής.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά και η αντιστοιχία των κατοίκων με το πράσινο στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη βέβαια από το Δήμο της Θεσσαλονίκης.
1: Εμείς να θυμίσω οι Δημοκράτες και πέρυσι που είχαμε έρθει απανωτά και εδώ και στα δυτικά, είχαμε πει ότι θέλουμε ο χώρος της έκθεσης να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Και αυτή παραμένει η θέση μας. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρθει τεράστια υπεραξία στην πόλη και νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει αντί να γίνει με ένα εμπορικό real estate, parking, ξενοδοχεία και τα λοιπά.
0: Άρα το σχέδιο για τη νέα ΔΕΘ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τους δύο εκθεσιακούς χώρους και τα 100 στρέμματα πάρκου, σας καλύπτει?
1: Είναι πολύ λίγα. Έπρεπε να είναι 180 πλάς το πάρκο. Είναι πάρα πολύ λίγα και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για όλους τους κατοίκους της πόλης αυτής. Διότι έρχεται, επαναλαμβάνω, τεράστια υπεραξία, όχι μόνο στο real estate, αλλά στην εισρωή παιδιών απ' έξω που θέλουν να ζήσουν στην πόλη αυτή. Δεν θα έρθουν να ζήσουν για έναν παραπάνω πύργο, ένα ξενοδοχείο, ένα πάρκινγκ. Θα έρθουν να ζήσουν επειδή μπορούν εδώ πέρα να διαπρέψουν. Ο κόσμος αλλάζει. Είμαστε σε έναν ψηφιακό κόσμο, το βλέπουμε. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με το κλίμα, μαζί με τα ενεργειακά έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Δεν πας λοιπόν να επιτείνεις, να κάνεις double down, που λέμε στα αγγλικά. Πας να υπερδιπλασιάσεις την προσοχή σου σε κάτι που ανήκει, καλός ή κακός, σε μια προηγούμενη γενιά, σε μια προηγούμενη μορφή
0: Μάλιστα.
1: οικονομικής δραστηριότητας. Επενδύεις ακριβώς εκεί που υπάρχει η καινοτομία και που υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να φέρει ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, βρισκόμαστε, να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, στα πιο κεντρικά. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, άτυπη μεν, αλλά είναι προεκλογική περίοδος και εσύ.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι.
1: Όχι. Θεωρώ ότι η δικιά μας άποψη, τουλάχιστον ως δημοκράτες, είναι ότι κάθε μέρα που ζούμε έχει την ίδια αξία. Γι' αυτό και διαφωνούμε με την ιδέα του προεκλογικού προγράμματος.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα κάνεις στα 2,2 χρόνια μετά από μια εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό και εμείς πέρυσι στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ακριβώς μια πάγια, σταθερή, όπως είπα, μορφή ανασυγκρότησης της χώρας. Από το πώς πρέπει να εκλέγουμε με μικρότερες έδρες, με διπτά ψηφοδέλτια και κομματικά και ενιαία, για να μπορεί κάποιος να μην έχει ανάγκη να περάσει από Κασελάκι και Μητσοτάκι κτλ. Για να μπορεί να γίνει βουλευτής. Με καθαρά συμβίβαστα βουλευτών υπουργών, με κατάργηση όλων των ασυλιών, με κατάργηση της επιδοματικής ιδρυματοποίησης κ.ο.κ. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά εμείς τα κάναμε σε ανύποπτο χρόνο. Τα παρουσιάσαμε 3 μήνες πριν τις εκλογές. Έτσι πρέπει να δουλεύουν τα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να έχουν πάγιες απόψεις και θέσεις διακυβέρνησης ανά πάσα στιγμή.
0: Ξέρετε τι, σας άκουγα και χθες την συνέντευξη τύπου την οποία παραχωρήσατε με αφορμή την παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα των Δημοκρατών. Εγώ κρατώ ότι έχετε καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό. Κράτησα και κάποιες λέξεις οι οποίες μου κάνανε εντύπωση εμένα σε αυτά που είπατε χθες. Μιλήσατε για πολιτική με πολιτισμό. Για ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη.
1: Αυτό το λένε πολύ. Είπατε, το πολιτική και πολιτισμό δεν
0: είπατε,
1: το λένε.
0: Είπατε ότι εσείς είστε ένα κόμμα της πρότασης, των προτάσεων, ένα κόμμα με προοπτική διακυβέρνησης και όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και σταθήκατε πολύ και στο κομμάτι των συνεργασιών, γιατί αναφέρατε ότι οι συνεργασίες είναι αυτές οι οποίες φέρνουν τη σταθερότητα και με αυτόν τον τρόπο απαντήσατε και στο δίλημα του κυρίου Μητσοτάκη, σταθερότητα ή αστάθεια.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ιστορικά, ειδικά όταν υπάρχει μία περίοδος στην οποία ο κόσμος ευρύτερα και παρένθεση, δεν μ' αρέσει όταν λέμε ο κόσμος θέλει, διότι ο κόσμος δεν θέλει το ίδιο πράγμα. Αλλιώς η χώρα δεν θα ήταν διχασμένη. Όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίες. Και είναι ένα από τα ζητήματα που θέλουμε με πολιτική, με πολιτισμό, να το ξεπεράσουμε. Να μπορέσουμε να μονιάσουμε λίγο τον κόσμο, αντί πάντα να διχάζουμε με ταμπέλες. Αλλά σε μια εκλογική διαδικασία που πάμε, στην οποία η ψήφος, από ό,τι φαίνεται, και για το οποίο είμαστε, θα έλεγα, σίγουροι, θα είναι ψήφος αλλαγής και όχι φόβου, το να απειλείς τον κόσμο είναι συνταγή αποτυχίας.
0: Θεωρείτε ότι συνταγή ο κύριος Μητσοτάκης απειλεί τον κόσμο?
1: Δεν θεωρώ, το λέω ξεκάθαρα. Διότι η αφίσα που θα λέει Νέα Δημοκρατία σταθερότητα θα μπορούσε να έλεγε και Νέα Δημοκρατία αστάθεια. Το ίδιο μήνυμα είναι. Το ίδιο είναι. Δεν ψηφίζεις επειδή σ' αρέσει η σταθερότητα του σήμερα, η στασιμότητα, το γεγονός ότι δεν είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε, παρά μόνο για όσο έχουμε κληρονομήσει πολιτισμικά από το παρελθόν. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι, αλλά σε ένα γενικό ασταθές περιβάλλον παγκόσμιο.
1: Αυτό το επιχείρημά του. Σε ένα γενικό ασταθές περιβάλλον πρέπει να προσαρμόζεσαι, όχι να μένει στάσιμο. Το αντίθετο ισχύει. Λοιπόν, άρα, το αλλιώς αν είχαμε προσαρμοστεί, θα ήμασταν μια πολύ πιο ανεπτυγμένη χώρα με πολύ μεγαλύτερη διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας και δεν θα ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις πάγιες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πάει να πει αυτό? Ότι κάποιος που θέλει να βάλει ιδιωτικό κεφάλαιο στη χώρα σου λέει ότι υπάρχει μεγάλο πολιτικό θεσμικό ρίσκο και δεν έχω την απόδοσή μου. Η χώρα αυτή λοιπόν αναπτύσσεται με ένα μοντέλο που είναι πάρα πολύ εύθραστο και το λέει αυτό και η Τράπεζα της Ελλάδας. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Το να επενδύουν μόνο σε real estate και να είναι το ζητώ χρήμα του τουρισμού, είναι εύθραστο. Καλός ο τουρισμός, θέλουμε περισσότερο τουρισμό όλο το χρόνο και πιο ποιοτικό και με πολιτισμό, αλλά δεν είναι βιώσιμο μοντέλο μακροπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, η λέξη αστάθεια, αυτό είναι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι σταθερότητα, είναι αστάθεια, είναι μια απειλή. Εμείς λέμε ότι προφανώς δεν χρειαζόμαστε αστάθεια και πρέπει να αποφύγουμε την αστάθεια, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι σταθερή αλλαγή. Αλλαγή που να αριζώσει. Όχι αλλαγή που να έρθει όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, όπως συνήθως γίνεται. Αυτό λοιπόν απαιτεί στην επόμενη κυβέρνηση να υπάρχουν ορθολογικές, μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είναι αδέσμευτοι, ορθολογικοί, μεταρρυθμιστές, φιλοευρωπαϊστές, ανθρωπιστές.
0: Και είναι... φαντάζομαι η διακυβέρνηση της επόμενης ημέρας θα στηρίζεται σε κάποια συνεργασία αυτών των δυνάμεων.
1: Η λέξη συνεργασία είναι μια λέξη που σας παροτρύνω στο δημοσιογραφικό σας λειτουργήμα να την προσαρμόσετε στη λέξη που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η λέξη αυτή στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι συνασπισμός. Κυβέρνηση συνασπισμού, coalition government. Δεν είναι cooperation government.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλη την Ευρώπη το λένε αυτό, έτσι. Εάν δεν θέλετε τη λέξη συνασπισμό λόγω του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να πείτε κυβέρνηση συμφωνίας. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται συνεργασία επειδή...
0: Η οποία όμως αυτή η συμφωνία, έτσι τουλάχιστον όπως είναι το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, μπορεί να προκύψει μέσα σε αυτό το στενό ασφικτικό περιθώριο των λίγων ημερών μετά τις εκλογές.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο, τεράστιο ζήτημα. Και είναι απαράδεκτο το ότι είναι μόνο τρεις μέρες αναεντολή.
0: Βλέπουμε στη Γερμανία, για παράδειγμα, κάθονται και συζητάνε και τα καταγράφουν όλα στα χαρτιά μέχρι και την τελευταία τελεία προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως φιλοευρωπαϊστής θεσμικός, γιατί δεν πρότεινε τώρα στην αλλαγή του συντάγματος να αλλάξει και αυτό? Τώρα δεν είναι η προτείνουσα Βουλή? Δεν το έκανε. Αυτό είναι που σας λέω, ότι φτάνει πια με τις λέξεις και είτε είναι προπαγάνδα είτε είναι επιφανειακή ανάλυση. Οι πράξεις μετράνε. Το Σύνταγμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ να μπορέσουμε να αναγκάσουμε, όχι να αναγκάσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα μάλλον, να απελευθερώσουμε τη διαδικασία αυτή από εκβιαστικά διλήμματα. Μέσα σε τρεις μέρες θα πρέπει να χτίσεις ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης και να μπορέσουμε να δώσουμε τη βάση για μια κυβέρνηση συνασπισμού.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνασπισμοί, οι συμφωνίες, οι κυβερνητικές είναι ο τρόπος που θα έχει σταθερότητα η χώρα. Διότι πρέπει να υπάρχουν εσωτερικά αντίβαρα σε μια κυβέρνηση. Διότι πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις. Δεν σας λέω εγώ ότι θέλω να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με δεξιά και ακραδεξιά, αλλά έχουμε δημοκρατία. Πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία μας. Εμείς λοιπόν θέλουμε απέναντι σε αυτό, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε και λέμε ότι όποιος θέλει ένα κεντρό κόμμα, το οποίο να μπορεί να φέρει μεγάλες τομές στην παραγωγικότητα, να είναι εκεί που η ελεύθερη οικονομία συμβαδίζει με ένα κοινωνικό και δίκαιο κράτος, αυτό είναι οι δημοκράτες. Και θα είναι μια χρήσιμη ψήφος. Θα είναι μια ψήφος η οποία με αξιοπιστία την επόμενη μέρα θα δει τα πράγματα, εάν μπορεί να είναι ο ρυθμιστής,
0: ναι,
1: και να μπορεί να φέρει και κυβερνησιμότητα αλλά και ριζική αλλαγή και θεσμικά και παραγωγικά. Τότε θα το κάνουμε. Και εννοείται ότι τα δύο ονόματα που έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια, Μητσοτάκης Τσίπρας, νομίζω 15 χρόνια είναι στο προσκήνιο τα δύο αυτά ονόματα και εναλλάσσονται. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε φτάνει πια. Φτάνει. Άρα... ό,τι είχες να προσφέρεις, θα το έχεις προσφέρει σε 8 χρόνια.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι την επόμενη μέρα, βέβαια να πούμε ότι το ξεκαθαρίσατε και χθες, ότι οι δημοκράτες θα έχουν την πολιτική τους αυτονομία εν όψη των εκλογών και θα κατέβετε αυτόνομα με ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε αρχίσει να... και τη σχετική διαδικασία για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.
1: Έχουμε 30.000 μέλη και φίλους σε όλη τη χώρα. Νομίζω έχουμε τώρα 25 γραφεία που έχουν ανοίξει. Λέω νομίζω, διότι ανοίγουν τουλάχιστον ένα ή δύο κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο χτίζεται σε πάρα πολύ καλή βάση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ξέρω πώς να χτίζω οργανισμούς από το μηδέν. Δηλαδή νέους οργανισμούς σε υγιείς βάσεις. Αυτό ακριβώς είναι οι δημοκράτες και δεν είναι ένα κόμμα αγιοταχή. Εμείς δεν διορίζουμε τα στελέχη μας. Εμείς δεν αποφεύγουμε συνέδρια. Εμείς ανήκουμε σε μια...
0: Αυτό πάει στον κύριο Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Λέτε.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά το άκρο να άωταν της υποκρισίας το πριν τρία χρόνια να καταγγέλεις έναν πρόεδρο για έλλειψη συλλογικότητας Συγχρόνως αυτός ο πρόεδρος να έχει κάνει την πρώτη προκριματική διαδικασία στις ευρωεκλογές, να έχει κρατήσει στην αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα χωρίς κρυφούς σπόρους, και συγχρόνως να μην του επιτρέπεται να ξανακατέβει, το οποίο είναι πλέον γνωστό, και μετά να γίνεται όλο αυτό για να υπάρχουν διορισμένα κόμματα γιοταχή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μαζί με τις κοτσάνες και τις γκάφες περί ότι θα πρέπει να κυνηγήσουν κότερα και κοσμήματα και πατριωτικούς φόρους. Γιατί? Και ότι είναι καλό οι κλειστές τράπεζες κτλ. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό πολύ απλά στέλνει τον κόσμο στο Μητσοτάκι. Και απέναντι σε αυτό, εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει το προοδευτικό κέντρο με ξεκάθαρο επαγγελματισμό, με γνώση της οικονομίας και της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος του 21ου αιώνα, που θα είναι εκεί για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Επιτέλους, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, ο κόσμος έχει μπουχτίσει από λόγια. Πρέπει επιτέλους να επικεντρωθούμε σε μερικές πράξεις που να βελτιώνουν τη ζωή του κόσμου. Η πολιτική με ΙΤΑ είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Επιτέλους να το θυμηθούμε αυτό. Βέβαια, δεν είναι παιχνίδι.
0: Θέλει μεγάλη προσπάθεια και από εσάς που ασχολείστε ενεργά με την πολιτική, για να επιστρέψει ο κόσμος στην πολιτική, γιατί το βλέπουμε και σε κάθε εκλογική διαδικασία ότι τα ποσοστά της αποχής είναι πολύ μεγάλα.
1: Τον κατηγορείτε?
0: Τον κόσμο?
1: Βέβαια.
0: Όχι, φυσικά.
1: Έχει προδοθεί τόσες φορές.
0: Επιλέγει να απέχει για τους δικούς του λόγους. Είτε γιατί διαφωνεί με το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, είτε γιατί δεν έχει κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να τον εκφράζει, είτε γιατί με την απουσία του θέλει να στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο κόσμος απέχει κυρίως επειδή θεωρεί ότι όλοι το ίδιο είναι και ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Δεν απέχει επειδή δεν παρακολουθεί τα κοινά. Και μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί γι' αυτό σας είπα ότι η προεκλογική περίοδος θα είναι οι 2 μήνες στην ουσία πριν από τις εκλογές, παρακολουθεί πολύ καλά τα κοινά. Και τι λέει ο καθένας και τι παρουσιάζει και τι έχει κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει η αξιοπιστία των κομμάτων και των αρχηγών να φέρουν αυτόν τον κόσμο να ψηφίσει κάτι. Αυτό το κενό θέλουμε να το γεμίσουμε εμείς. Χτίζουμε ένα κόμμα φερέγγιο.
0: Τι μήνυματα παίρνετε?
1: Πάρα πολύ καλά. Ειδικά από τότε που έχει αποσαφενιστεί η κατεύθυνσή μας στο προοδευτικό κέντρο και η φωνή έχει υπάρξει πολύ πιο συγκεκριμένη, χωρίς παραφωνίες, από είτε ήταν στελέχη είτε ήταν νοοτροπίες του παρελθόντος που ακολούθησαν, από μια κουλτούρα η οποία πέτυχε, από τα δεδομένα πέτυχε η κουλτούρα εκείνη του προηγούμενου κόμματος. Εμείς φτιάχνουμε ένα καινούριο κόμμα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, από το οργανωτικό κομμάτι, το στήσιμο, η ευρωπαϊκή μας ομάδα. Να θυμίσω σε όσους δεν το ξέρουν ότι στο τέλος του Οκτωβρίου, και είναι και ένας άλλος λόγος που αντί να κάνουμε άλλη μια έκθεση εδώ φέτος, παραπέμπουμε τον κόσμο στο τέλος του Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπου οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες μαζί με την ομάδα των Φιλελεύθερων θα έρθουν στην Αθήνα για το ετήσιο συνέδριο τους. Και μαζί με αυτό θα κάνουμε και εμείς το δικό μας συνέδριο των Ελλήνων Δημοκρατών. Δεν έχει ξαναγίνει μια τόσο ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα να έρχεται να κάνει συνέδριο σε μια χώρα όπου υπάρχει ένα καινούριο κόμμα τους. Αυτό και μόνο πρέπει να λέει. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το. Πρέπει, είναι μεγάλη λέξη. Αλλά δεν σηματοδοτεί ότι, κοίταξε, αυτό το κόμμα θα υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ευρώπη. Έξι να γίνει νέο κόμμα, να έχει 25 γραφεία, χιλιάδες μέλη, όλα καταγεγραμμένα, πλήρη διαφάνεια και ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο να στηρίζει εθνικές θέσεις. Αυτό, τουλάχιστον και μόνο αυτό, είναι μια μεγάλη προσφορά στα κοινά.
0: Μάλιστα. Υποψηφίους, κύριε Κασελάκη, πότε να περιμένουμε ότι θα αρχίσετε τις ανακοινώσεις?
1: Εμείς
0: και τι διαδικασία θα
1: ακολουθηθεί? Εμείς έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν θέλουμε να είναι προεδροκεντρική. Θα έχουμε προκριματικές διαδικασίες. Τώρα που βγαίνει πολύ πιο καθαρά η ανθρωπιστική κεντρώα, προοδευτική φιλελεύθερη φωνή μας, πιστεύω και βλέπουμε ότι έρχεται πολλής κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται να βγει μπροστά. Πολλοί φοβούνται προφανώς, και υπάρχει φόβος ότι, ξέρεις, μη σου παρακολουθήσουν το τηλέφωνο, μην σου πει κάτι ο εργοδότης, αλλά νομίζω ότι επειδή εμείς δεν έχουμε προσβάλει κανένα, το αντίθετο. Εμείς μόνο να προσφέρουμε στα κοινά θέλουμε. Ξάλλου και οι δύο οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Αυγεννάκης και Λαζαρίδης, που ήταν τώρα στην Επιτροπή Διοντολογίας και μόλις τους ξέπλυνε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, από τη δικιά μας παρέμβαση βρέθηκαν εκεί. Για το ζήτημα του Ποθοενές και Σαγοροπολισία του Αυγεννάκη, που τον πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και το Πανεπιστήμιο Μαϊμού του Λαζαρίδη. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι ο κόσμος τα βλέπει αυτά. Όντως υπάρχει φόβος. Ότι όχι, πώς θα πολιτευτώ.
0: Ενδιαφέρον υπάρχει ωστόσο.
1: Ναι, αλλά ακούστε, εάν άτομα, πολίτες, η πολιτική έχει λέξει πολίτης μέσα. Οι πολίτες πρέπει να πολιτεύονται. Αλλιώς, αν πολιτεύονται οι επαγγελματίες, καήκαμε. Εάν οι πολίτες λοιπόν από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι η πλειοψηφία της παραγωγικότητας της χώρας, όπως θα έπρεπε να είναι και έπρεπε να μεγαλώσει αυτή η παραγωγικότητα, εάν φοβούνται να πολιτευτούν, έχουμε υστέρημα. Μάλιστα. Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κοινό πρέπει να το γεμίσουμε και να πούμε στον κόσμο και εμείς και εργοδότες και εργαζόμενοι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει εμείς που ξέρουμε να παράγουμε πλούτο, ενώ απλά που ξέρουμε που θέλουμε, και δεν είναι μόνο αυτοί που επιχειρούν, και αυτοί που εργάζονται σκληρά και κάνουν κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό στον 21ο αιώνα, και αυτοί παράγουν πλούτο. Και ο εργαζόμενος που είναι στο αγρόκτημα παράγει πλούτο. Εμείς λοιπόν που θέλουμε να δουλέψουμε και να εργαστούμε σε μια χώρα με κανόνες, πρέπει να μπορούμε να εκφραστούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Πρέπει να περάσουμε σε ειδήσεις. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε αρκετές φορές. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στον FM 100. Καλή συνέχεια στις δράσεις που θα κάνετε ως Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια 2 ώρες Βασίλης Κοντογλίδης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αφήσαμε τους άλλους να κάνουν πασαρέλα επιδομάτων. Επιλέξαμε να κάνουμε την επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα μετά τη Διεθνή Έκθεση. Υπογράμμισε μιλώντας πριν από λίγο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και το Βαγγέλη Στολάγιο, πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασελάκης, κατάχθηκε για άλλη μια φορά κατά της παρουσίασης προεκλογικών προγραμμάτων από τα κόμματα. Ο κ. Κασελάκης υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των ορθολογικών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων της χώρας, όπως είπε, με στόχο τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνασπισμού ή συμφωνίας που θα αλλάξει κυριολεκτικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Για τη Νέα Δέθο, ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο κέντρο της πόλης θα δώσει υπεραξία στη Θεσσαλονίκη. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχή επικοινωτή αντιστάθμισης. Σε εξέλιξη εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από τις 4 το απόγευμα, ως ότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα με αφετηρία την Καμάρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Τριβάνι και Πανεπιστήμιο. Κλειστή από αυτή την ώρα και για 48 ώρες θα παραμείνει περιφερειακή. Από τις 10 το βράδυ, με συγχωρείτε, και για 48 ώρες θα παραμείνει περιφερειακή οδό στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου, λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κωνσταντινουπολιτικών, στο ρεύμα προς Καβάλα και Κατερίνη. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των εκπροσώπων των δηληστηρίων. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει σε τιμή χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, ενώ σίγουρα σημείωσε θα υπάρχει και επέκταση στον για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο προανήγγειλε περιλαμβάνονται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Στο μεταξύ, με αυτό το background και τη διεθνή ενεργειακή κρίση, συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο το Eurogroup. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, επιβαρυντικά στοιχεία, νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς καταγράφονται στο δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒΟ, που τονίζει τη άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας, διαβεβαίωσε ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στο προγραμματισμένο Δέλτα Σίγμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, όπου, όπως ανακοινώθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι ο δικέφαλος βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος ό,τι αφορά στις υποδομές. Χωρίς νερό από αυτή την ώρα ως τις 10 το βράδυ, περιοχή της Χαριλάου μεταξύ των οδών Κανάρι, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου, αλλά και η περιοχή της Κάτω Τούμπας μεταξύ των οδών Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρι, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων στη συμβόλη των οδών Αναξιμάνδρου και Βεργίνας και Παπαναστασίου με Υψηλάντου. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Ακούτε FM100, www.fm100.gr. Μας ακούτε παντού, μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρεθείτε. Αλλά ξέρω ότι μας ακούτε, διότι δεν είναι απλά μια συνήθεια η εκπομπή και το ραδιόφωνο. Είναι μια πρόταση ζωής για σας και σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Μας ακούτε καθημερινά από τα σπίτια, από τα αυτοκίνητα, από τα κινητά. Ακούτε FM100, αξίζει να στηρίξετε την προσπάθεια της μεγάλης ομάδας του FM100. Παρασκευή σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, ζεστή και η σημερινή μέρα, φάνηκε από το πρωί, η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι θα είναι καιρός και αύριο και την Κυριακή, καλοκαιρινό, ζεστό, στη Δευτέρα μάλιστα θα αγγίξει και τους 30-31 βαθμούς, μπορεί να ξεπεράσει και τους 30-31 βαθμούς και από την Τρίτη αρχίζει η πτώση, πολύ περισσότερο Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όπου θα επικρατήσουν φθινοπορεινές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα και έτσι θα είναι ο καιρός μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Φθινοπορεινός από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Και το μυαλό μας την ερχόμενη εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα πάει στο χειμώνα. Και ο χειμώνας είναι φέτος πολυδάπανος. Προκαλεί τρόμο με βάση τις τιμές, τα καύσιμα, στη θέρμανση και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Τον είδατε χθες τον Πρωθυπουργό. Θα τα τακτοποιήσει όλα. Και μάλιστα τα σημερινά δημοσιεύματα με εντολή Μαξίμου, διότι όλα αυτά από εκεί διαραίουν, λένε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα είναι κάτω από τα 1,75 και πανηγυρίζουν γι' αυτό. Δηλαδή ας είναι και 1,70, δηλαδή όσο έκλεισε την περσινή χρονιά, τον Απρίλιο, όχι πέρσι, τον Απρίλιο την περσινή σεζόν που τελειώνει, ξεκινάει κάθε χρόνο Οκτώβριο και τελειώνει Απρίλιο. 1,70 έκλεισε η τιμή και δεν έπαιρνε κανένας πετρέλαιο θέρμανσης. Και τώρα θέλουν να μας πούν ότι με 1,70 είναι πολύ καλή τιμή, διότι έχουν καλλιεργήσει ότι μπορεί να είναι 1,90 η τιμή 2 ευρώ, οπότε με παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων θα πάει στο 1,70. Τι να πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα. Όπου το κρέας βαφτίζεται ψάρι και το ψάρι κρέας. Όπως λένε για τους μοναχούς, οι οποίοι κάποιοι από εξ αυτών δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό του κρέατος, διότι ξέρετε, ο μοναχός δεν τρώει κρέας, και βάφτισαν το ψάρι κρέας. Ή το κρέας ψάρι, τι λέει ο λαός, το κρέας ψάρι, ναι. Τέλος πάντων, που τα θυμήθηκα όλα αυτά. Καλημέρα λοιπόν στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, όπου σήμερα οι μετακινήσεις μας με το μετρό έχουν κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία. Για να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα πάμε στο κυκλοφοριακό. Η Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει ποια είναι τα δρομολόγια του μετρό που αντιμετωπίζουν θέμα και ποια είναι η ειδική κατάσταση που θα επικρατήσει μετά τις 4 το απόγευμα, Ευδοξία. Σε ακούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα έκλεισε ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό. Εκενώθηκε επί της ουσίας. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω καπνών που προκλήθηκαν, όπως μας ενημέρωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, από αστοχή επικοινωτή αντιστάθμης που βρίσκονταν σε κάποιο σημείο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, τον καθαρισμό του χώρου. Μόλις έχουμε νεότερα και ανοίξει ο σταθμός, θα στο μεταφέρουμε. Ανακοινώθηκε όμως παράλληλα ότι από τις 4 το απόγευμα και μέχρι νεότερας θα παραμείνουν κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό, οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, γιατί για τις 6 έχει προγραμματιστεί μια αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα και θα ακολουθήσει και πορεία με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Επομένως, με τεμποδίων θα μπορούσαμε να πούμε κατά διαστήματα κυκλοφορία με το μετρό. Απλώς για την ιστορία να πούμε ότι κινείται το μετρό, δεν σταματάει, δεν κάνει στάση στο σταθμό Αγία Σοφίας και δεν θα κάνει μετά τις 4 στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη και στα δύο ρεύματα. Εξαιρετική εικόνα για αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε κατά διαστήματα καθυστερήσεις. Στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, σε τμήμα της Τσιμισκή αυτή την ώρα έχει μεταφερθεί ένας μεγάλος όγκος οχημάτων. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις και μεγάλο όγκο οχημάτων, όχι όμως σοβαρά προβλήματα. Ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο το τρίτο θα έλεγα της ημέρας, Βασίλη, από νωρίς το πρωί, επί της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, επί της ουσίας της συμβολή της με την 26η Οκτωβρίου, λίγο πριν την είσοδο στην πόλη μας. Παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα ένα γεωταχή, προκαλώντας εκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Χαμηλές επίσης ταχύτητες στα δυτικά, κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στην αρχή της Μοναστηρίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Μενεμένης. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα έχουμε νέες ανακοινώσεις για αποκλεισμό της περιφερειακής οδού τμήματων από σήμερα το βράδυ σε δύο διαφορετικά σημεία και με διαφορετική διάρκεια λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Λοιπόν, έγινε γνωστό από τις 10 σήμερα το βράδυ και για τις επόμενες 48 ώρες, όλο το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα παραμείνει κλειστή η περιφερειακή στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου, λόγω εργασιών, όπως είπα, για τον flyover, ενώ θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής, εσωτερικής ανατολικής περιφερειακής, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κωνσταντινουπολιτικών, στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Γι' αυτό λέμε προς τα ανατολικά. Από τις 10 το πρωί είναι σε εξέλιξη διακοπές υδροδότηση σε μεγάλο κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά. Καταρχήν αφορά στην περιοχή της Χαριλάου η διακοπή υδροδότηση μεταξύ των οδών Κανάρη, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου. Επίσης έχουμε διακοπή υδροδότηση στην περιοχή της Κάτω Τούμπας μεταξύ των οδών Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρη, ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς εκτελούνται εργασίες της ΕΙΑΔ για την αντικατάσταση δικλείδων σε δύο σημεία, στη συμβόλη των οδών Αναξιμάνδρου και Βεργίνας και στη συμβόλη των οδών Παπαναστασίου με Υψηλάντου. Αφήνοντας αυτές τις διακοπές, να πω ότι αυτό που έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή η Σοφία Ξανθοπούλου με το που ανακοινώθηκε ότι αλλάζει ο κοινωνιακός χάρτης στην Καλαμαριά για τη γραμμή 6, ότι αποκόπτεται η Καλαμαριά από το ανατολικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ελήφθη φαίνεται υπόψη, γιατί υπάρχει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν σταλεί τα αιτήματα για επανεξέταση και στον ΟΣΕΘ και στον ΑΣΤ και στο Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία, για την ενημέρωση. Ακούσατε τα περισσότερα τοπικά θέματα σε σύνοψη. Σεισμός 4,2 ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια πριν από λίγα λεπτά. Έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα ή ζημιές. Ο σεισμολόγος, ο κύριος Λέκας, είπε ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Από ό,τι με ενημέρωσαν φίλοι από την Αθήνα, περιοχές της Αττικής όπως το Μαρούσιο, Χολαργός, το Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη, αλλά και πολλοί στο κέντρο της Αθήνας κουνήθηκαν από αυτό το σεισμό που ήταν, επαναλαμβάνω, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τώρα πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καλημέριζω καταρχάς τη Σοφία Σοφία.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλά, είμαι τώρα. Μου τα είπες περίεργα με τις θερμοκρασίες. Δεν είμαι ευχαριστημένη.
1: Θα έχει ζέστη το επόμενο τριήμερο, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, μέσα της εβδομάδος, ο καιρός χαλάει και πάμε για φθινοπορεινό σκηνικό με πτώση της θερμοκρασίας.
3: Βέβαια, Βασίλη, επειδή διαβάζω παντού ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα, ούτε και με εκείνο είμαι ευχαριστημένη, γιατί καταλαβαίνεις ότι άμα έρθει ξαφνικά το κρύο.
1: Ήπιο χειμώνα θέλουμε, ήπιο χειμώνα φέτος. Οπωσδήποτε.
3: Να μας βοηθήσει.
1: Να μπορέσουμε να μην έχουμε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε από τα πετρέλαια, να πάμε στα κλιματιστικά. Όταν έχει θερμοκρασία 10-15 βαθμών, το κλιματιστικό κάνει μια καλή ζέστη. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε σε λειτουργία τους λέβητες του πετρελαίου ή το φυσικό αέριο. Λοιπόν, γιατί φέτος με τις τιμές γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός.
3: Λέω, παιδί μου, πώς γίναμε έτσι, να είναι το θέμα της θέρμανσης ή της ψήξης καλοκαίρι. Να
1: και
3: το
1: με
3: σκέφτεσαι.
1: Το θέμα της ψήξης που έρχονται λογαριασμοί τώρα, έρχονται κάτι.
3: Κάτι τριακοσάρια.
1: Τριακοσάρια, ναι, για όσους δεν πήγαν πουθενά και άνοιξαν το κλιματιστικό και το είχαν φουλ το κλιματιστικό Ιούλιο-Αύγουστο. Πληρώνουν τα σχετικά χρήματα. Και ιδιαίτερα αν δεν είναι inverter και καινούριο.
3: Δυσκόλεψαν τα πράγματα πολύ με την ενέργεια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Γιατί με το πετρέλαιο τώρα, χθες μας είπε, στην ουσία πανηγυρίζουν που θα είναι, λέει, 1,70 η τιμή του πετρελαίου με τις παρεμβάσεις που
3: για
1: θα
3: γίνουν. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν.
1: Βέβαια, σε σχέση με το 1,90 που ακούστηκε, το 1,70 είναι ανακουφιστικό. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος.
3: Ναι, γιατί συνδυαστικά με το υπόλοιπο κομμάτι της ακρίβειας, Βασίλη μου, τη διατροφική ακρίβεια, την ακρίβεια στην ενέργεια, την ακρίβεια στο κόστος ζωής, την ακρίβεια στη στέγη, την ακρίβεια σε κάθε πτυχή της ζωής μας, συνδυαστικά όλα σφίγγουν τον κλειό, σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, έχω μπροστά μου δύο δημοσκοπήσεις, χθεσινοβραδινές, της MRB και της Mars. Δείχνουν τα ίδια σχεδόν πράγματα με μικρές αποκλίσεις.

0: επιβεβαιωθούν. Επαναλαμβάνω, εάν επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις, θα κερδίσει και τις εκλογές όποτε και γίνουν αυτές. Εκτός αν έχουμε κάτι δραματικό που αλλάξει ριζικά το κλίμα στις επόμενες εκλογές. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά από την άλλη αναρωτιέμαι αν αυτή η κατάσταση είναι μια παγιωμένη κατάσταση εδώ και 2 περίπου χρόνια. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε 4, 5, 6, 8 μήνες το αργότερο που θα γίνουν οι εκλογές. Στην πολιτική βέβαια πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά αν συνεχιστεί στο ίδιο μοτίβο δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Και τι εννοώ. Έχω μπροστά μου τις μετρήσεις, εκτίμηση ψήφου για να μην κουράζουμε τον κόσμο, για τη Mars η Νέα Δημοκρατία 31%, για την MRB 29%. Ας πούμε ότι είναι γύρω στο 30%. Είναι πρώτο κόμμα με διαφορά. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στη μία μέτρηση της Mars έχει 16%, στην άλλη της MRB έχει 17%. Η διαφορά των δύο είναι περίπου γύρω στις 13 μονάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά η οποία δεν καλύπτεται τόσο εύκολα ή δεν καλύπτεται με βάση την απλή λογική μέχρι τις εκλογές. Και μάλιστα η τάση είναι ότι ο Τσίπρας μάλλον πάει, αντί να έχει δυναμική, έχει αποσυσπήρωση και μπορεί να κινδυνεύσει από το δεύτερο Πασόκ, το οποίο τσιμπάει. Στη δημοσκόπηση της Mars έχει 11,5%, στη δημοσκόπηση της MRB είναι 12,4%, υπολείπεται ακόμα το Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, είναι γύρω στις 4-4,5 μονάδες πάνω ο Τσίπρας, αλλά στο Πασόκ ευελπιστούν ότι μπορεί να μειώσουν και άλλη τη διαφορά τους επόμενους μήνες. Τέταρτο κόμμα καθαρά η Ελληνική Λύση, η οποία στη δημοσκόπηση της Mars έχει 7,2%, στη δημοσκόπηση της MRB έχει 9,4%. Πέμπτο κόμμα το ΚΚΕ με ίδια ποσοστά, σταθερό το ΚΚΕ, 6,8 στη μία μέτρηση της Mars, 6,7 στην άλλη μέτρηση της MRB. Και από εκεί και πέρα, Πλεύση Ελευθερίας 5,5% στη δημοσκόπηση της Mars, 3,9% στη δημοσκόπηση της MRB, νομίζω ότι και αυτή δεν θα κινδυνεύσει, είναι τα 6 κόμματα που μπαίνουν σίγουρα στην επόμενη Βουλή. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και Πλεύση. Και από εκεί και πέρα θα γίνει μάχη. Όλα είναι πιθανά. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, μόνο ελπίδα δεν είναι για το μέλλον από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Χάνει πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής της η κυρία Καριστιανού και στις γεωμετρήσεις. Στη μία έχει 5,5, στην άλλη έχει 5,2. Εάν συνεχιστεί αυτή η αποδόμηση και αν συνεχιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει, νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού πολύ δύσκολα θα πέσει κι άλλο και πολύ δύσκολα θα μπει στην επόμενη Βουλή. Η Φωνή Λογικής παρουσιάζει της Αφροδίτης Λατινοπούλου μια σταθερότητα. 3,5% έχει στη μία μέτρηση, 3,8%. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα στις πρώτες εκλογές να ξεπεράσει το 3%. Στις δεύτερες όμως, με την πόλωση που θα υπάρχει, δύσκολα το βλέπω και για τη Φωνή Λογικής. Και από εκεί και πέρα, Μέρα 25, 3,2% στη δημοσκόπηση της Mars, 2,3% στη δημοσκόπηση της MRB. Λίγο δύσκολο για το Βαρουφάκη να ξεπεράσει το 3%. Και από εκεί και πέρα το χάος. Και ένα μέρος του χάους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταραίει. 1,6% μόλις του δίνει η δημοσκόπηση της Mars και 1,2% μόλις η δημοσκόπηση της MRB. Αυτά για το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, εντάξει. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα μέρος που δείχνει που πάει η κοινή γνώμη, αλλά στην κάλπη θα φανεί.
0: Στην κάλπη θα φανεί, σίγουρα. Έχει ενδιαφέρον, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Η MRB έκανε και κάτι ακόμα χθες. Έκανε κατανομή εδρών με βάση το ποσοστό της εκτίμησης ψήφου. Με το 29% που δίνει στη Νέα Δημοκρατία η εταιρεία δημοσκοπήσεων MRB, η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις επόμενες εκλογές 118 έδρες. 90 έδρες παίρνει από την πρώτη κατανομή που γίνεται με βάση την απλή αναλογική και 28 έδρες παίρνει από το αναλογικό μπόνους του πρώτου κόμματος. 118 έδρες. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει 54 έδρες, το Πασόκ 38, η Ελληνική Λύση 29, το ΚΚΕ 21, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία 16, η Πλεύση Ελευθερίας 12 και η Φωνή Λογικής 12. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Βέβαια, αν παίρνει το σκάρι, η Φωνή Λογικής δεν τα καταφέρει, οι 12 έδρες της Φωνής Λογικής που είναι οριακά θα καταναμηθούν αναλογικά πολύ περισσότερο από το πρώτο κόμμα και στα υπόλοιπα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών που δίνει η MRB, υποθετικό το ερώτημα, αλλά κάνουμε και μια αναγωγή εθρών, η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, έχει 118 έδρες και το πιο πιθανό είναι σε αυτή την περίπτωση, αν πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 30%, 29-30% όπόσο θα είναι, λοιπόν, να πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί ευελπιστεί ότι το 29 μπορεί να το κάνει 33-34, να πάρει.

0: να μην είναι και το 7 κομματική βουλή, να είναι 6 κομματική. Οπότε με 6 κομματική βουλή και με 34% το πρώτο κόμμα, οριακά μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το μόνο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, το είπε άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη, είναι το ΠΑΣΟΚ. Η αναγωγή, αν πούμε ότι συνεργάζονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ από τις πρώτες εκλογές, είναι 118 της Νέας Δημοκρατίας και 38 του ΠΑΣΟΚ, 156 βουλευτές, οριακή αυτοδυναμία, και μάλλον αυτό δεν μπορεί να γίνει στις πρώτες εκλογές, οπότε με τέτοια ποσοστά πάμε στις δεύτερες εκλογές. Υπάρχει όμως και το άλλο σενάριο που λέει ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα Κασιδιάρη, ή αν ο Κασιδιάρη συνεργαστεί με άλλο κόμμα για να είναι υποψήφιος, επειδή θα κοπεί από τον Άριο Πάγο το δικό του κόμμα. Αν μπορούν αυτά τα δύο νέα κόμματα, οι δύο σχηματισμοί, αν κατέβουν στις εκλογές και οι δύο, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αν και για τον Σαμαρά και για τον Κασιδιάρη, να κάνουν ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Όλα αυτά είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο δημοσκοπήσεις που γίνονται στον απόϊχο της έκθεσης δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι αμεταβλητό, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια οριάζει, παρά το γεγονός ότι έχετε μπροστά μας ένας χειμώνας τρομερά δύσκολος.
1: Θέλεις να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη για το οικονομικό μαξιλάρι, το οποίο τελικά τι είναι? Είναι οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες. Είπε ότι τα λεφτά αυτά είναι οι φόροι του ελληνικού λαού, δεν προέρχονται από το πουθενά, είναι τα χρήματα που στερούνται οι ίδιοι φορολογούμενοι. Άρα τα δικά μας λεφτά.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό.
2: Με ρωτάγανε τώρα στα Χανιά και μου λέγανε, γιατί ρε παιδάκι μου δεν έδωσε παραπάνω με τους ετάξεις, από την τσέπη του τα δίνει. Λέω, ακριβώς δεν τα δίνει από την τσέπη του. Τα δίνει από την τσέπη τη δική σου, τη δική σας, ολονών, οι οποίοι πληρώνετε φόρο, πληρώνουμε φόρους. Άρα από αυτή την τσέπη τα δίνει. Για να μην δώσει παραπάνω, γιατί ποιος πρωθυπουργός δεν θέλει να του πούνε ζήτω, πέστε μου στο Θεό σας δηλαδή. Μα εμείς γιατί κάνουμε πολιτική, για να ακούσουμε ένα ευχαριστώ.
3: Ξέρω, θα μας πείτε, αυτά είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια που
2: μας επιτρέπονται. Μέσα λοιπόν στα περιθώρια αυτά και κρατώντας κάποια για ασφάλεια. Και νάτι.
3: Για το επίδομα θέρμανσης.
2: Νάτι η ανάγκη. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να δώσει, θα το δώσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Αυτό είναι λαϊκισμός και συγγνώμη που το λέω. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν μας συνηθίζει σε λαϊκισμούς, αλλά αυτή είναι μια λαϊκίστικη προσέγγιση, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πάμε τώρα στην υπόθεση
1: λοιπόν,
0: Μαζονάκη.
1: Πάμε, γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, Βασίλη, πραγματικά ξεδιπλώνει κάθε μέρα και νέες, ξεδιπλώνει το κουβάρι των κουαμπογεννητών γιατρών, αλλά και γιατρών που παρανομούν. Όπως έχουμε εδώ μια υπόθεση γιατρού με μαγικές θεραπείες στην Κρήτη, χορηγούσε ενδοφλέβειες βιταμίνες που κάνουν θαύματα σε 10 μέρες. Ο ίδιος παραδέχεται ότι χορηγούσε στους πελάτες ενέσιμες θεραπείες βιταμινών ή ευεξίας και ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως δεν γνώριζε ότι δεν έπρεπε να τις κάνει, παραπέμπεται στο πειθαρχικό για τις πρακτικές του. Το αποκάλυψε η Ματίνα Παγώνη σήμερα το πρωί. Τώρα πήγανε στον Κορυδαλό η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος. Σε ένα ατομικό κελίο Αναγάκα, στον πρώτο όροφο της γυναικείας Φτέρυγας, εκεί που κρατούνταν η Ειρήνη Μπορτζούκου, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σε κελί χωρητικότητας 2-3 ατόμων στην έκτη Πτέρυγα. Έγινε έτοιμα και για τηλεόραση. Ζητούν να τοποθετηθεί τηλεόραση στα κελιά τους, ενώ ο γιατρός και ο ιδιοκτήτης της κλινικής διάκοψε την απεργία πείνας και δίψας που είχε προναγγείλει και συζητείται κανονικά. Στο κάδρο μπαίνει και ο υπνοθεραπευτής, ο Νάσος Κομιανός. Έρευνα για όσα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου με τον υπνοθεραπευτή, να δίνει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Θα δούμε τι θα βγει και από εκεί. Αυτό που βγαίνει επίσης, Βασίλη, είναι ότι δεν τους ήταν αρκετό ότι είχαν γραφείο στο Κολωνάκι που έκανε χρυσές δουλειές. Είχαν και σχέδια οι δύο γιατροί, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Σχεδίαζαν πολυτελή κλινική ευεξίας για πλούσιους και celebrities σε έκθεση 100 παραθαλάσσιων συστημάτων στην Επιμονίδα της Αργολίδας.
0: Τα είπα χθες.
1: 10.000 ευρώ την εβδομάδα.
0: Τα είπα χθες. Τα είπα χθες. Νόμιζα... Εκείνη την ώρα ήσουν εκτός του και δεν άκουσες.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και επίσης σηκώθηκε πανό από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Οι φυλακισμένες, όπως ξέρεις, είχαν την τύχη να έχουν κοντά τους τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από ένα-δύο χρόνια που έκανε συναυλία εντός τις φυλακές. Σήκωσαν πανό και γράψαν «Όσο ζω μαζό», όταν ήταν να έρθουν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος.
0: Λοιπόν, για το παραμύθι της γκβατικής ιατρικής, το οποίο υιοθετούν κι άλλοι εκτός από το γνωστό ζευγάρι, Και το τι τελικά είναι πλασμαφαίρεση θα μας μιλήσει αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ο κύριος Χρήστος Μπακιρτζής, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνέντευξη που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, θέσεις και απόψεις. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μαζί σας από τις 10 και 10 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Πολλή κουβέντα λοιπόν γίνεται αυτές τις μέρες για την λεγόμενη κβατική ιατρική και την ολιστική ιατρική. Κάτι το οποίο δεν γινόταν επί σειρά ετών, που κάποιοι γιατροί εντός ή εκτός εισαγωγικών χρησιμοποιούνταν και διαφήμιζαν ότι είναι, κάνουν κβατική ιατρική. Και επώνυμοι έτσι, πολλοί εξ αυτών. Μιλάμε για παραμυθάκι, τι ακριβώς συμβαίνει και τι τελικά είναι η πλασμαφαίρεση. Για να καλημερίσω τον αναπληρωτή για καθηγητή νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πνευμοσύμια Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χρήστο Μπακιρτζή. Κύριε Μπακιρτζή, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, υπάρχει κβατική ιατρική, είναι δόκιμος όρος, τον αποδέχεστε?
1: Κοιτάξτε, η σύγχρονη ιατρική, έτσι πως την διδαστόμαστε στα πανεπιστήμια, έτσι πως διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του σύγχρονου κόσμου, δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται σαν όρος. Θα σας παραπέμψω και σε μια πολύ ωραία πρόσφατη, έτσι, μια πρόσφατη δημοσίευση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που θέτουν έτσι πολύ ωραία το αντικείμενο, δείχνουν ότι δεν είναι ο όρος αυτός, είναι καταχρηστικός και ίσως χρησιμοποιείται έτσι και μεταφορικά. Φαίνεται ότι ως κβαντική ιατρική, στο πλαίσιο, στην ομπρέλα αυτού του όρου, θέλουν να εντάξουν τις διάφορες έτσι, τεχνολογίες του εντός εισαγωγικών βιοσυντονισμού, που είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά μπορεί έτσι να αναφέρεται ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιες παθήσεις. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί. Θα δείτε ότι οι μεγάλοι οργανισμοί δεν αποδέχονται τα εργαλεία αυτά που θεωρεί ότι κάνουν βιοσυντονισμό ως εργαλεία είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά, διότι υστερούνται οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η σύγχρονη ιατρική, όπως την διδάσκουμε και εμείς και όπως και την διδάσκουμε σε όλα τα πανεπιστήμια, δεν ξεχωρίζει την κβατική ιατρική ως κάποιο συγκεκριμένο κλάδο.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά.
1: Το πρόβλημα βέβαια έγκυται στο ότι η κβαντική φυσική ίσως στο μέλλον να μας δώσει τεχνολογίες οι οποίες να έχουν διάφορες εφαρμογές, μεταξύ αυτών ίσως και στην ιατρική, και ήδη ο όρος αυτός έχει, αν θέλετε, καπαρωθεί, αν θέλετε, έτσι κάπως έχει απαξιωθεί μέσα από αυτές τις από αυτές τις σύγχρονες καταστάσεις που ζούμε και που μάλλον κατηγορούν στην κατηγορία της ψευδοεπιστήμης ή, αν θέλετε, της εναλλακτικής ιατρικής.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, τόσα χρόνια πολλοί γιατροί συνάδελφοί σας με πτυχία ιατρικής διαφήμιζαν το αντικείμενο αυτό της κβατικής ιατρικής και της ολιστικής ιατρικής στα βιογραφικά τους, στα ιατρία τους, σε δημόσιο λόγο, σε αρθρογραφία κτλ. Τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια? Και αν δεν υπήρχε αν δεν υπήρχε η γνωστή υπόθεση με τον Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατο, τον άδικο θάνατο που βρήκε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι και επώνυμος, μπορεί δηλαδή κάτι αντίστοιχο να συνέβη και σε έναν ανώνυμο και να μην το μαθαίναμε ποτέ. Δεν θα είχε πάρει διάσταση αυτό το θέμα?
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι έτσι ξανααναζωπηρώθηκε αυτό το θέμα. Θα πρέπει εδώ να μην τα βάλουμε όλα κάτω από ένα τσουβάλι, δηλαδή κάποιες έτσι προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα ο βελοντισμός, έχουν θέση στην σύγχρονη θεραπευτική, έτσι με κάποιες εφαρμογές πραγματικές, αλλά κάποιες άλλες, όπως είπα και πριν, στερούνται οποιασδήποτε ιατρικής τεκμηρίωσης και θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί μέχρι να μπορούν όντως να δείξουν κάποια αποτελέσματα, είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά. Και νομίζω οι μεγάλοι οργανισμοί υγείας έχουν κατά καιρούς ανακοινώσεις και όταν υπάρχουν, αν και πότε υπάρχουν κάποιες σαφείς ενδείξεις ότι μπορούν να προσφέρουν στην ιατρική πράξη, τότε να ενταχθούν. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ένα καλύτερο, αν θέλετε, ρυθμιστικό πλαίσιο, μια καλύτερη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τις δυνατότητες όλων αυτών των προσεγγίσεων. Και σίγουρα χρειάζεται να μελετηθούν επαρκώς για να μπορέσουν να δείξουν αν υπάρχουν κάποια ωφέλη και μπορούν όντως να χρησιμοποιηθούν ή όχι. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ναι. Όσον αφορά τα όσα είδαν το φως δημοσιότητας για την πλασμαφαίρεση, πώς τα σχολιάζετε?
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται έτσι σε μεγάλα νοσοκομεία, γίνεται σε εξειδικευμένες κλινικές. Είναι μια διαδικασία η οποία μας είναι πολύ χρήσιμη σε κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε κάποιες έτσι νευρολογικές παθήσεις, σε ανοσολογικές παθήσεις. Είναι όμως μια μεγάλη διαδικασία που απαιτεί το συντονισμό αρκετών επαγγελματιών υγείας, που εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά χρειάζεται, αν θέλετε, το στήσιμο μιας μονάδας τέτοιας να έχει αρκετές προδιαγραφές και να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας που το κάνουν να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε πλοκές. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ δεν φαίνεται να είναι αυτή η κλασική παρακέντηση, όπως η κλασική, συγγνώμη, πλασμαφαίρεση, όπως την γνωρίζουμε, κατά την οποία κάποια συστατικά του αίματος διαχωρίζονται, απορρίπτονται, τα οποία μπορεί να είναι και καλά και κακά, και συγχρόνως αντικαθίσταται με άλλα συστατικά, είτε από δότη είτε έτσι από διαλύματα που έχουν φτιαχτεί. Εδώ φαίνεται ότι ήταν μια, ας το πούμε, λίγο πιο light εκδοχή αυτής της τεχνικής, η οποία όμως επίσης είναι μια διαδικασία κατά την οποία έχουμε εξωσωματική κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι και διάφορες πιθανές επιπλοκές, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αν και εφόσον προκύψουν τέτοιες επιπλοκές.
0: Τώρα και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Επειδή και στο δικό σας το αντικείμενο, το επιστημονικό της νευρολογίας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ χρήζουν άμεσης φροντίδας ενός νευρολόγου, επιστήμονα, δεν επιλέγουν να πάνε στον νευρολόγο ή και στον ψυχίατρο κάποια στιγμή. Βέβαια υπάρχει διαφορά νευρολόγου και ψυχίατρου, θα μας την πείτε εσείς ποια είναι. Και προσπαθούν να αναζητούν έτσι κάποιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίσουν σε εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας. Τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, ξέρετε, η σύγχρονη ιατρική δεν έχει δώσει λύσεις για τα πάντα και συνεχώς βελτιώνεται. Σίγουρα ανακαλύπτουμε νέα πράγματα, ανακαλύπτουμε νέες θεραπείες, ανακαλύπτουμε νέα διαγνωστικά εργαλεία, αλλά πάντα παραμένουν κάποιοι άνθρωποι στους οποίους δυσκολευόμαστε να δώσουμε κατευθείαν τη λύση. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας άνθρωπος, όταν έχει ένα πάνω στο πρόβλημά του, ίσως να προσπαθήσει να απευθυνθεί και σε άλλες προσεγγίσεις, μήπως βρει την υγεία του. Το θέμα είναι να είναι ενημερωμένοι άνθρωποι ακριβώς, γιατί ακριβώς ισχύει. Μια καλή ενημέρωση του ασθενούς, μια καλή θεραπευτική σχέση και ρεαλιστικές προσδοκίες ίσως μπορούν να απαλλάξουν έτσι ανθρώπους από την πιθανότητα να πέσουν έτσι σε μια τέτοια διαδικασία που ίσως να μην τους ωφελήσει και καθόλου.
0: Κύριε Παγκετζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας από το FM 100. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Μπακιρτζής, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ακούσαμε, με ψύχρεμο λόγο μας εξέθεσε την επιστημονική του άποψη για όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες. Να αλλάξουμε λίγο πνεύμα και θεματολογία και να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο και αυτό είναι λίγο προβληματικό. Αναφέρομαι στην παραγωγή ελιάς που στη Χαλκιδική μας, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει, έχει τουρισμό ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ειδικά αυτό το τριήμερο μπορεί και πολλοί Θεσσαλονικείς να πάνε στη Χαλκιδική στα εξοχικά τους, ίσως για το τελευταίο μπανάκι της σεζόν. Αλλά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο, θα τελειώσει και η τουριστική κίνηση και θα επιστρέψουν οι κάτοικοι της περιοχής, είτε της, ιδιαίτερα της ορεινής Χαλκιδικής, στην καθημερινότητά τους. Πληροφορούμε ότι η παραγωγή ελιάς σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη και κατά πολύ στη Χαλκιδική. Για να συζητήσω το θέμα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Ολύνθου Χαλκιδικής, τον κύριο Δημήτρη Ευαγγελινό. Κύριε Ευαγγελινέ, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Μια χαρά, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Άρχισε η συγκομιδή της πράσινης ελιάς στην περιοχή σας?
2: Ναι, εκτιμούμε ότι περίπου το 70-80% των παραγωγών έχουν πλέον ξεκινήσει την συγκομιδή.
0: Και τι δείχνουν τα πρώτα δείγματα?
2: Τα δείγματα είναι αυτό που λέγαμε, την εκτίμηση που κάναμε τον Αύγουστο, ότι είναι μειωμένη παραγωγή γύρω στο 30-40%.
0: 30-40%, μεγάλη μείωση.
2: Ναι, σε σχέση με πέρυσι.
0: Πού οφείλεται αυτό?
2: Εντάξει, παρενιαυτοφορούν τα δέντρα. Όταν μια χρονιά, ας πούμε, είναι πολύ δυνατή παραγωγή, κάτι την άλλη χρονιά δεν περιμένεις, δεν ελπίζεις δηλαδή ότι θα είναι η ίδια παραγωγή.
0: Ναι, αλλά και 40% μείωση είναι μεγάλη μείωση.
2: Είναι μεγάλη μείωση. Μην πιάνεστε όμως μόνο από το νούμερο. Σκεφτείτε ότι έχουν μπει πάρα πολλά δέντρα. Πρέπει, υπάρχει τεράστιο φυτικό κεφάλαιο στη Χαλκιδική και πλέον καλύπτεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη μείωση.
0: Α, δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί
2: βγαίνουν, βγαίνουν δηλαδή καινούργια δέντρα στην παραγωγή.
0: Μάλιστα. Άρα, επειδή η περσινή χρονιά ήταν πολύ. Έγινε μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε. Γι' αυτό φέτος επανήλθε η κατάσταση στην πραγματικότητα.
2: Γενικά, μετά από την καρπία του 23 που είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα, από εκεί και πέρα είναι τρεις χρονιές οι οποίες πάνε πολύ καλά παραγωγικά.
0: Ναι. Η τιμή της ελιάς πώς θα διαμορφωθεί, για πέστε μου.
2: Η τιμή της ελιάς προς το παρόν δεν έχει δοθεί κάποιος επίσημος κατάλογος. Τα πράγματα όμως δεν είναι καλό. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε ότι εντάξει, υπάρχουν πλέον πολλοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και δει το εμπόριο, ας πούμε, που είναι ένας πολύ ευαίσθητος τέτοιο. Εκτιμώ ότι, μάλλον δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αυτή τη στιγμή, ούτε για την τιμή την τέτοια, αν δεν εκδοθεί κάποιος επίσημος δημοκατάλογος.
0: Ναι.
2: Πάντως αυτό που ακούγεται, οι φήμες, και θα μεταφέρω, αν και δεν θέλω να το κάνω αυτό, ναι, είναι ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.
0: Με δυσκολία θα ξεπεράσει το 1 ευρώ, λένε, και 30 λεπτά.
2: Ναι, αυτό ακούγεται εντόνως.
0: Ενώ πέρσι η τιμή ποια ήταν?
2: Ήταν στο 1,80. Πιθανόν έγινε λάθος εκτίμηση από την πλευρά των μεταποιητών, παύλα εμπόρων, ότι και πέρυσι δεν είχε πολύ παραγωγή. Τελικά η παραγωγή ήταν πέρα των προσδοκιών, ήταν πολύ μεγάλη. Έγινε λάθος εκτίμηση με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Αγοράστηκε και σε πολύ υψηλή τιμή ηλιά πέρυσι. Έτσι τώρα, πάντα με φήμες, πάντα φήμες, γιατί εμείς είμαστε αγρότες. Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, και είναι λάθος αυτό βέβαια, είναι να καλλιεργούμε τη γη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στο δευτερογενή τομέα.
0: Αυτό το γεγονός ότι φέτος είναι μειωμένη η παραγωγή της ελιάς θα επηρεάσει και την παραγωγή λαδιού?
2: Το λάδι ήδη η τιμή του είναι πάρα πολύ πεσμένη. Σκεφτείτε ότι εγώ καλλιεργώ ελιές βιολογικές Χαλκιδικής και παράγω αγουρέλαιο βιολογικό. Ήδη η τιμή του είναι στα 4,5-5 ευρώ το πολύ βαριά.
0: 4,5-5 ευρώ το λίτρο, έτσι?
2: Το λίτρο. Μιλάμε για το βιολογικό, για το οργανικό ελαιόλαδο, έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άρα υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη για το τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Ευαγγελίνα. Την καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον Δημήτρη Ευαγγελινό, ο οποίος μας είπε, ο άνθρωπος, ότι η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 30-40%. Κάπου το περίμεναν αυτό, διότι πέρσι υπήρχε υπερπαραγωγή. Οι εκτιμήσεις όμως λένε ότι φέτος η τιμή της πράσινης ελιάς με δυσκολία θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 30 λεπτά, ενώ πέρσι ήταν 1,80. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα οικονομικά των ελαιοπαραγωγών. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Σε αυτό που είπαμε, φίλες και φίλοι, στην αρχή της εκπομπής με την Ευδοξία Δένη, στο γεγονός ότι παραμένει κλειστός ο σταθμός της Αγίας Σοφίας του Μετρό, έχουμε έτσι και πολλά ερωτήματα από τον κόσμο. Τι συμβαίνει και τις τελευταίες μέρες παρουσιάζονται τόσο συχνά προβλήματα στο Μετρό? Λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες προς σήμερα, εκεί γύρω στις 12.30 ώρα και 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τα συστήματα πυρασφάλειας και να εφαρμοστούν για προληπτικούς λόγους τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, και ο σταθμός είναι κλειστός. Εκενώθηκε σύμφωνα με αυτά τα πρωτόκολλα, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η λειτουργία αναδημορφώθηκε αναλόγως. Και μετά από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Τώρα, επειδή καταλαβαίνετε ότι χωρίς σταθμό Αγίας Σοφίας και σήμερα υπήρχε μια ανησυχία στον κόσμο που είδε το σταθμό κλειστό, μιλάμε για τον καλύτερο σταθμό του Μετρό, το πιο έτσι επιμελημένο και το πιο πολυσύχναστο, είτε αυτοί που είναι στο κέντρο και παίρνουν το σταθμό, το Μετρό προς ανατολικά, πάνε στο σταθμό Αγίας Σοφίας, είτε αυτοί που έρχονται από τα ανατολικά ή από τα δυτικά, από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, σταματούν Αγίας Σοφίας που δεν μπορούν να σταματήσουν. Υπάρχουν βέβαια και τα μέτρα τα οποία σήμερα μετά τις 4 το απόγευμα τα είπε η Ευδοξία Δένη, θα ληφθούν λόγω των συγκεντρώσεων που υπάρχει, των συγκεντρώσεων που γίνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι λογικό, το θέμα τέθηκε στο Υπουργείο Υποδομών. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών. Δίνονται όμως κάποιες διευκρινήσεις από κάποιες πηγές του Υπουργείου Υποδομών για τη λειτουργία του σταθμού, και διευκρινίζουν ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά, και λένε οι ίδιες πηγές του Υπουργείου ότι αποδείχθηκε ότι τα συστήματα αντιδρούν άψογα. Τόσες πολλές διακοπές ή μικροπροβλήματα ή μεγαλοπροβλήματα, γιατί δεν παρατηρούνται στο Μετρό της Αθήνας? Ρωτώ εγώ, έτσι, κάνω ένα εύλογο ερώτημα. Και από τις αρχή λειτουργίες του Μετρό παρατηρήθηκαν, και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα είχαμε πολλά περιστατικά, καθημερινά σχεδόν, προβλήματα στη λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Και οι ίδιες πηγές αναφέρουν το Υπουργείο ότι η βλάβη που παρουσιάστηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλισης του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά. Αυτά και για το πρόβλημα που υπάρχει στο σταθμό Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είπαμε και στην αρχή ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα έχουμε ένα τρίμερο καλοκαιρινό, αμυγός καλοκαιρινό, ιδανικό για τα τελευταία θαλασσομπάνια, αν κάποιοι ακόμα δεν έχουν αποχωριστεί τη θάλασσα. Αλλά έρχεται επιδείνωση των καιρικών φαινομένων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Γι' αυτό και για το τρίμερο το καλοκαιρινό και για την επιδείνωση, και πού θα φτάσει αυτή η επιδείνωση, αν είναι αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται πραγματικά, αν έχουμε δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Τακούδη, τον γνωστό μετεωρολόγο, με τον οποίο μας τιμά κάθε φορά πάντοτε όταν απευθυνόμαστε και ανταποκρίνονται άμεσα στην πρόσκλησή μας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Και εμείς είμαστε πολύ καλά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το τρίμερο, το σημερινό, αυτό που έρχεται σήμερα, αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό τρίμερο. Εντάξει, υψηλές, δηλαδή είναι η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Εγώ επιμένω σε ένα θέμα, ότι 21 του μήνα αλλάζουν πάντοτε οι εποχές. 21 Ιουνίου μπαίνει το καλοκαίρι, 21 Σεπτεμβρίου μπαίνει το φθινόπωρο. Εδώ και 3-4 χρόνια η στατιστική που έχω κάνει αυτό καταδεικνύει. Και πραγματικά το μικρό καλοκαιράκι που λέμε εμείς του Σεπτέμβρη, έτσι το ονομάσαμε, γιατί πράγματι είναι η προέκταση του καλοκαιριού. Λοιπόν, από την Τρίτη και μετά αρχίζει το φθινόπωρο. Μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες και στη Θεσσαλονίκη μέσα, αλλά και στις άλλες περιοχές, παραθαλάσσεις κλπ. Θα φτάσουν τους 29 με 30 βαθμούς, ίσως και 31 σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι ασθενείς, καλός καιρός για μπάνια, τα τελευταία ίσως. γιατί από εκεί και πέρα μπαίνει το φθινόπωρο και μάλιστα μπαίνει και κάπως δυναμικά όπως
0: πριν. Από την Τρίτη και μετά τι θα δούμε?
1: Τι περιμένουμε από την Τρίτη και μετά? Είναι αλήθεια ότι ήδη από τη Δευτέρα προετοιμάζεται στην Σκανδιναβία να κατέβει προς την περιοχή μας ένα χαμηλό, ψυχρές αέριες μάζες δηλαδή, φορτισμένες και με αρκετή υγρασία σιγά σιγά όσο κατεβαίνει. Και έτσι λοιπόν από την Τρίτη αλλάζει η δομή στην ατμόσφαιρα. Φυσικά η Τρίτη είναι μια μέρα με θερμοκρασίες που θα προλάβουν να φτάσουν το μεσημέρι στους 27 βαθμούς ή με 28 περίπου, και μετά αρχίζει η πτώση θερμοκρασίας, που σε αυτή την περίπτωση, την κάθοδο αυτή, γιατί θα αναφέρω δυο καθόδους, αυτή είναι πρόγνωση. Η άλλη θα είναι εκτίμηση γιατί είναι αργότερα. Σε αυτή την κάθοδο επηρεάζεται από τον ελλαδικό χώρο κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία, βορειοανατολικές περιοχές της Θεσσαλίας και φυσικά η Θράκη. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι θα έχουμε βοριάδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 πιο ανοιχτά στο Θερμαϊκό και κατεβαίνοντας προς τα κάτω και στα 8 ίσως μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε φαινόμενα, όχι πάρα πολλά, αλλά κατά τόπος θα είναι έντονα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Προς τη Χαλκιδική, γιατί είναι κυρίως στις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και στη Θράκη, στις ορεινές κυρίως περιοχές, πραγματικά πιθανό να έχουμε για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα και έντονα φαινόμενα, κάποιο μπουρίνι που να δημιουργήσει προβλήματα. Η θερμοκρασία φυσικά θα υποχωρήσει.
0: Πόσο? Αρχικά, τι θερμοκρασία
1: αρχικά,
0: θα έχουμε?
1: Αρχικά στους 4-5 βαθμούς και στη συνέχεια να σας πω κάτι, Πέμπτη πρωί η ελάχιστη και Παρασκευή πρωί η ελάχιστη θα είναι ίσως και μονοψήφιος αριθμός, δηλαδή η Θεσσαλονίκη ή γύρω περιοχές, η Θεσσαλονίκη έχει τη θάλασσα και μετριάζεται το θέμα, θα είναι στους 8 με 9 βαθμούς, όπως επίσης θα είναι και στη Λάρισα, την Καρδίτσα και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, εκείνες θα έχουν και χαμηλές.
0: Εδώ μιλάμε, αφού μου λέτε Πέμπτη πρωί, ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή πρωί, 8-9 βαθμοί, θέλει όχι απλώς μπουφάν, θέλει και χειμερινό το πρωί όσοι κινούνται τις πρωινές ώρες.
1: Ακριβώς. Και υποχωρεί αυτό όμως στη συνέχεια. Αυτό θα κρατήσει περίπου 2-24 ώρα, όχι παραπάνω.
0: Δηλαδή,
1: υποχωρεί.
0: Συγγνώμη, αν έχει την Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή το πρωί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπατε, και της Θεσσαλίας, 8-9 βαθμούς στα ορεινά, δηλαδή σε χιλιόμετρο, σε υψόμετρο άνω των χιλίων μέτρων, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία?
1: Εκεί θα φτάσουμε στους 2-3 βαθμούς εξάλλου.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Έχει ξανασυμβεί 20 Σεπτεμβρίου, 2-3 βαθμοί?
1: Αλλά δεν συμβαίνει τόσο τακτικά. Έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν συμβαίνει τόσο τακτικά πρώτον. Και δεύτερον, με τη στατιστική που έχω, έχει συμβεί όταν προχωρήσει λίγο ο Σεπτέμβρης τέλος και μπούμε στον Οκτώβρη. Τώρα τυχαίνει να ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη φόρτωση στο χαμηλό αυτό ώστε να δημιουργήσει φαινόμενα έντονα, πλημμυρικά που λέμε, αλλά δεν χρησιμοποιώ εύκολα τη λέξη γιατί ο κόσμος φοβάται με αυτό. Μπορεί να χιονίσει λίγο εκεί στις ορεινές περιοχές, κυρίως στην κέντρο Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και στις βόρειες ορεινές περιοχές της Θράκης. Κάτι λίγο μπορεί να πέσει από χιόνι, όπως και στον Όλυμπο. Καλά, στον Όλυμπο πέφτει και εύκολα.
0: Άρα Πέμπτη θέμα... με Παρασκευή χιονάκι στον Όλυμπο και στα πολύ ορεινά.
1: Σε κάποια, ναι, στα πολύ ορεινά, χιονάκι άσπρισμα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τελειώνει η πρόγνωση, γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε και πάλι αρκετά βαθιά την πίστα.
0: Εκτίμηση για μετά την Παρασκευή έχετε?
1: Εκτίμηση για μετά είναι ότι τελειώνοντας ο Σεπτέμβρης και μπαίνοντας ο Οκτώβρης, υπάρχει πιθανότητα να έρθει, να ακολουθήσει και δεύτερο κύμα, ας το πούμε έτσι, δεύτερη μεγάλη λίμνη που θα δημιουργηθεί στην περιοχή που θα καταλαμβάνει σχεδόν το 70% από τα Βαλκάνια, που αυτή τη φορά οι θερμοκρασίες, όχι απαραίτητα χιόνια και βροχές και αυτά, θα κατέβουν αρκετά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από Θεσσαλία και πάνω. Και ίσως κατέβουν και πιο χαμηλά οι θερμοκρασίες.
0: Δηλαδή πόσο θα έχουμε αρχές Οκτώβρη, σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, τι θερμοκρασία?
1: Θερμοκρασίες κατεβαίνουν κάτω από 20 βαθμούς πια.
0: Κάτω από 20,
1: δύο μέρες, ναι.
0: Κάτω από 20 βαθμούς οι μέγιστες και οι ελάχιστες.
1: Ναι. Οι ελάχιστες προσαρμόζονται και αυτές στο μέσο της βαθμίδας 0-10 περίπου.
0: Πέντε βαθμοί δηλαδή. Μου λέτε ότι σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση στη Θεσσαλονίκη Μπορεί να έχουμε θερμοκρασία 5 ελάχιστη, 18 μέγιστη περίπου. 18...
1: Κάπως έτσι, ναι. Η ελάχιστη πάλι θα πω για τη Θεσσαλονίκη. Η θάλασσα συνήθως, όπως γίνεται και με τον Βόλο σε εμάς, έχουν ένα-δύο βαθμούς υψηλότεροι από την προβλεπόμενη πάντοτε.
0: Πάντως, αν επιβεβαιωθεί, είναι ακόμα νωρίς, αλλά αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, αρχές Οκτωβρίου, αν έχουμε 5 με 6 βαθμούς ελάχιστη και 17-18 μέγιστη, το βράδυ θα χρειαστεί να θέρμανση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: πριν ακόμα γίνει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, και ενώ υπάρχει αυτή η συγκυρία με τα τεράστια προβλήματα στις τιμές, ναι, κάποιοι θα αναγκαστούν, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, να ανοίξουν τους λέβητες ή να καταναλώσουν αέριο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το περσινό περίσσιμο.
0: Που είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και δαπανηρό από τόσο νωρίς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τακούδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Θα υπάρξει επικαιροποίηση σε 2-3 μέρες πάνω.
0: Βεβαίως. Ας μείνουμε στην πρόγνωση που καταλαμβάνει την περίοδο μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά και την Πέμπτη Παρασκευή, 8-9 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη, ελάχιστη θερμοκρασία, είναι κρύο. Δεν το συζητάμε. Όχι απλά φθινόπωρο, 8-9 βαθμούς είναι και χειμωνιάτικες θερμοκρασίες χαμηλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και για τα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Τακούδη. Όπως καταλαβαίνετε, από εβδομάδα έρχεται το φθινόπωρο και η μυρωδιά του χειμώνα. Θα πάμε σε ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεποδίων και πάλι, κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής οδού. Στο κόκκινο δρόμο στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών. Στο κόκκινο στο αντίθετο ρεύμα από τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι την ανηφόρα του Επταπεργίου. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και τη Βασίλισσα Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων. Σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα. Και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρόπαϊ. Εκκαινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχή επικοινωνία αντιστάθμισης σε εξέλιξη εργασίας για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του μετρό από τις 4 το απόγευμα και ως ότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική σκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 με αφετηρία την Καμάρα. Με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αφήσαμε τους άλλους να κάνουν πασαρέλα επιδομάτων. Επιλέξαμε να κάνουμε την επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα μετά τη Διεθνή Έκθεση, υπογράμμιση μιλώντας το πρωί στον FM100, πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης, και τάχθηκε κατά της παρουσίασης προεκλογικών προγραμμάτων από τα κόμματα. Ο κ. Κασελάκης υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των ορθολογικών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, όπως είπε, με στόχο τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνασπισμού ή συμφωνίας που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Παρέμβαση για τη συγκράτηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πακέτο στήριξης με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των δηληστήριων. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει τιμή χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει περσινή περίοδος. Όπως διευκρίνησε, προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα. Ενώ σίγουρα σημείωσε θα υπάρξει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο. Στο πακέτο προανήγγειλε περιλαμβάνονται επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου που εν όψη και του χειμώνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup που θα διεξαχθεί σήμερα στο Δουβλίνο. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού, που έγινε στιτός και σε περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των Βασιλικών και το αστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ως προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δια παραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την βιώρα είναι επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς, αποκαλύπτονται από το δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ, όπου τονίζεται η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Κλειστή από τις 10 το βράδυ και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του ΔΑΚΑ, Αγίου Παύλου, λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίση η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου των Κωνσταντινοπολιτικών στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Ένα σπάνιο έβριμα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας ήρθε στο φως στην Ολλανδία όταν ένα απόκομμα της Ομερικής Οδύσσειας 1700 ετών εντοπίστηκε κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Όπως μεταδίδει το CBS News, το χειρόγραφο χρονολογείται γύρω στα 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα μόλις 30 σωζόμενα δείγματα του είδους του παγκοσμίως. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Μπλα μπλα μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω πω πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: FM 100, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 12 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντοτε τις θέσεις και απόψεις. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και με πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Η δεύτερη ώρα θα είναι πιο χαλαρή, με την έννοια το ότι θα έχουμε θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, αλλά δεν θα είναι στην πολιτική επικαιρότητα όπως η πρώτη ώρα. Και ξεκινάμε με μια πρωτοβουλία, την εκπαίδευση στις φυλακές που κάνει ο Σύλλογος Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης και που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Κυφωνίδη, εκπρόσωπο του Συλλόγου. Κύριε Κυφωνίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, δόξα στον Θεό, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για το σύλλογό σας, το Σύλλογο Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης, πότε ιδρύθηκε, ποιο είναι το έργο του και ποια είναι η αποστολή σας?
1: Ωραία, λοιπόν, ο σύλλογός μας υπάρχει πάνω από μια δεκαετία, έχει έδρα την Αξιούπολη του Κιλκής, αλλά δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, όπως το λέει και το όνομά μας. Ξεκίνησε από μια παρέα φίλων, ας πούμε, οι οποίοι θέλανε να ασχοληθούν και να προσφέρουν στην κοινωνία όσο μπορούσαν. Όλοι τα μέλη του συλλογού είναι απόφοιτοι τουλάχιστον κάποιου πανεπιστημίου ή κάποιου τεχνολογικού ιδρύματος, και ουσιαστικά εκτελούμε εθελοντικές δράσεις. Αυτή ήταν η βάση μας, η ιδέα. Έχουμε λαϊκό πανεπιστήμιο το οποίο το τρέχουμε στις Σέρες, στο Κιλκής, και κάνουμε κάποια σεμιναριακού τύπου μαθήματα διαβίου μάθησης, ας πούμε, για διάφορους τομείς, από ψυχολογία, αυτογνωσία και πιο πρακτικά πράγματα. Έχουμε σύλλογο φιλαναγνωσίας που δραστηριοποιείται στην Αξιούπολη του Κιλκής. Και μετά έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι η προσφορά στην κοινωνία, ειδικά σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι πρόσφυγες, και επαναλαμβάνω όλα αυτά σε εθελοντική βάση μέχρι στιγμής. Αυτά είναι τα βασικά για το σύλλογο, μπορώ να σας πω.
0: Είπατε για τους φυλακισμένους. Η εκπαίδευση που έχετε εντός των φυλακών, ποια είναι, τι ακριβώς κάνετε?
1: Θα σας πω. Εδώ και περίπου 12 χρόνια έχει ξεκινήσει, ξαναλέω, εθελοντικά από την πρόεδρό μας, την κυρία Βρομπανοπούλου, και με την στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής μέσα στις φυλακές. Να αναφέρουμε ότι οι φυλακές, το κατάστημα κράτησε εδώ πέρα στα Διαβατά, έχει μέσα ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο μπορούν κάποιοι φυλακισμένοι να πηγαίνουν, κάποιοι κρατούμενοι, για να τελειώσουν το σχολείο, αυτοί που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί πέρα μέσα, ξαναλέω εθελοντικά, ξεκινήσαμε πριν από 12 χρόνια και κάναμε κάποια σεμινάρια μη τυπικής μάθησης, δηλαδή πέραν του προγράμματος σπουδών, ας πούμε, όπου διδάσκαμε δημιουργική γραφή. Για να αναφέρω τι είναι η δημιουργική γραφή, έτσι σύντομα, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου και οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί μέσω της γραφής, αλλά με τον πιο απλό τρόπο, όχι κάποιον δομημένο, όπως γράφοντας ένα δοκίμιο ή κάτι πιο επίσημο σε εισαγωγικά, με έναν τρόπο να βγάλεις από μέσα σε αυτά που έχεις. Και αυτό γίνεται με τη συμπαράσταση, ας πούμε, με την καθοδήγηση των δικών μας εθελοντών, όπου πηγαίνουμε και τους βοηθάμε τους ανθρώπους αυτού να εκφραστούν ουσιαστικά. Και μέσα από αυτό όλο το πράγμα, αυτοί εξωτερικεύουν αυτά που έχουν μέσα τους, βελτιώνονται και στο θέμα του γραμματισμού τους, δηλαδή μαθαίνουν να γράφουν, να εκφράζονται, δηλαδή κερδίζουν και αυτοί κάτι, αλλά κάνουν και έναν αναστοχασμό, βοηθάει στον αναστοχασμό αυτού αυτά που τους απασχολούν, ας πούμε, τη ζωή τους, των προβλημάτων τους και οτιδήποτε.
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό, ξαναλέω, ήταν στα πλαίσια τώρα του εθελοντισμού. Φέτος καταφέραμε το 2026 να δεσμεύσουμε μια χρηματοδότηση από το έργο Πλάτο, το οποίο είναι συγχρηματοδότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Αθήνα και το Κέντρο Στήριξης της Κύπρου. Και αυτά τα μαθήματα που κάναμε να τα πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνεις κάτι εθελοντικά και αφιερώνεις τον χρόνο σου, δεν μπορείς να φτάσεις κάτι σε πολύ βάθος, δηλαδή, γιατί πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο για να φτάσεις σε βάθος. Και έτσι τώρα, μέσω της χρηματοδότησης που πήραμε, καταφέραμε να υποστηρίξουμε αυτές τις δράσεις και να τις πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Εισάγαμε και κάποια εργαστήρια εικαστικών, κάποια εργαστήρια προγραμματισμού, να τους μαθαίνουμε βασικά πράγματα προγραμματισμού, και όλα αυτά με στόχο να τους βοηθήσουμε να έρθουν σε επαφή με αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία και η ισότητα, που σίγουρα τους απασχολούν πάρα πολύ και δεν καλύπτονται από το τυπικό, ας πούμε, πρόγραμμα σπουδών.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Ευχόμαστε να συνεχίσετε τη δράση σας και σε εθελοντικό επίπεδο και σε αυτό το οποίο περιγράψατε πριν, διότι πραγματικά η ενδυνάμωση των κρατουμένων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη δημόσια ζωή μετά την αποφυλάκησή τους, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, και το οποίο έχει ανάγκη όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος για διάφορους λόγους ο καθένας είναι στις φυλακές και κάποια στιγμή ονειρεύεται την επόμενη μέρα της ζωής τους έξω από τα σωφρονιστικά καταστήματα. Σας ευχαριστώ. Ναι.
1: Όχι, τίποτα. Να προσθέσω κάτι ακόμα, ή δεν έχουμε χρόνο?
0: Ήθελα να πω
1: ότι γενικά είναι πάρα πολύ σημαντική γενικότερα η εκπαίδευση, και το βλέπουμε γιατί για αυτούς τους ανθρώπους το να πάνε σε ένα σχολείο μέσα στις φυλακές, επειδή άμα δεν έχεις εμπειρία με τις φυλακές και επαφή με τους ανθρώπους εκεί πέρα μέσα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι βιώνουν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο εγκλεισμός και η απομόνωση δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και οτιδήποτε άλλο. Και το, ακόμα και το να πάνε στο σχολείο αυτοί οι άνθρωποι και να κάτσουν, να περάσουν τη μέρα τους στο σχολείο σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον, να δουν και γυναίκες που, επειδή είναι αντρική φυλακή, ας πούμε, και αυτό τους βοηθάει λίγο, τους δίνει μια ανάταση, και αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ. Και να πω λίγο και να κλείσω, δεν μετρώω το χρόνο σ' άλλο, ότι είναι λίγο οξύμορο, γιατί εμείς, ας πούμε, πηγαίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία και δημοκρατία, όπως σας είπα, στα πλαίσια του προγράμματός μας. Και μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, έρχεσαι σε δύσκολη θέση να τους μιλήσεις για αξιοπρέπεια όταν το κράτος τους δίνει ένα χαρτί υγείας στον καθένα το μήνα. Και όταν βλέπεις ότι τους έχουν φάει κατσαρίδες στα χέρια και σου δείχνουν τα σημάδια, ας πούμε, από την... Είναι... Παρόλα αυτά, όλο αυτό τους βοηθάει και τους δίνει δύναμη, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχουν και αυτοί αξία σαν άνθρωποι. Γιατί η κοινωνία τους περισσότερους από αυτούς φταίνε ή δεν φταίνε, τους έχει συμπεριφερθεί σκληρά. Και το να καταλαβαίνουν ότι κάποιος προσπαθεί να τους βοηθήσει, να τους δώσει σημασία και να τους βοηθήσει να πάνε ένα βήμα παρακάτω, τους πραγματικά τους δίνει μια ψυχική ανάταση που δεν τους την έχει δώσει η κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιφωνίδη. Καλή δύναμη σας
1: και
0: καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας.
0: Ήταν ο Χαράλαμπος Κιφωνίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης. Μας είπε για μια σειρά δράσεων του Σωματείου και το πιο σημαντικό έργο, την ενδυνάμωση των κρατουμένων μέσα από την εκπαίδευσή τους εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Και όση ώρα μιλούσε ο κύριος Κιφωνίδης, στο μυαλό μου πήγε, και ιδιαίτερα αυτά που είπε στο τέλος, σε έναν προστάτη ιερέα των φυλακισμένων, ο οποίος δεν είναι στη ζωή εδώ και 4-5 χρόνια, αποβίωσε, κοιμήθηκε, ο πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος, μεγάλη μορφή,

0: δει από πολύ κοντά και το θέμα της αγιοκατάταξής του. Είναι νωρίς ακόμα, πάρα πολύ νωρίς, αλλά αυτά που έγιναν από τον πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο και οι ψυχές οι οποίες σώθηκαν, ψυχές οι οποίες βρέθηκαν στο χείλος της καταστροφής, στο γήινο πέρασμά τους από αυτόν τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καλημερίζω τον καλό μου φίλο, διδάκτορα Κωνσταντίνο Μπούρα, συγγραφέα, θεατρολόγο, κριτικό, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του εδώ στο στούντιο του FM100. Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα στην πολύ αγαπημένη μου πόλη Θεσσαλονίκη, που μάλλον θα μετακομίσω μετά τη σύνταξη, γιατί η πολιτιστική της ζωή είναι τόσο πλούσια και η ανθρώπινη επικοινωνία τόσο άμεση, που πραγματικά εμείς στην Αθήνα χανόμαστε σε ρυθμούς.
0: Θεσσαλονικιός λοιπόν.
1: Λέω να
0: πότε
1: γίνω...
0: βγαίνει στη σύνταξη?
1: Κανονικά θα έχει βγει μέχρι τα Χριστούγεννα, από τα Φώτα και μετά, συμβολικό στα Θεοφάνεια. Θα ασχολούμαι μόνο με τις κοινοφελείς δράσεις μου.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς είχες μια τυπική επαγγελματική σχέση, 8ωρο, που, το 8ωρο που έκανε στη δουλειά σου, αλλά 24 ώρες το 24ωρο ασχολιώσουν με τα βιβλία, με τις παρουσιάσεις, με το θέατρο, με ένα σωρό πράγματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό.
1: Ναι, έχω αφιερώσει τη ζωή μου για διάφορους λόγους προσωπικούς στο υπεραδυνάμου κοινωνικό κοινοφελές έργο. Άκουγα με πολύ προσοχή
0: αυτά που είπαμε για τους κρατουμένους, έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν ως άτομα και ως κοινωνία δεν ενδιαφερθούμε για τους αδύναμους, ακυρώνεται η έννοια πολιτισμός. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Αν δεν δώσουμε το χέρι μας σε αυτόν που έχει ανάγκη, ο άλλος δεν μας χρειάζεται.
0: Πράγματι, ο αδύναμος σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι οικονομικά αδύνατος, δεν έχει να φάει, δεν έχει να κοιμηθεί, είτε είναι ο πνευματικά αδύνατος, είτε είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, άτομο με αναπηρία, είτε γενικά είναι ο ηλικιωμένος, ο οποίος μένει μόνος του στο σπίτι και έχει ανάγκη, ας το πούμε, μιας φροντίδας και μιας κουβέντας, έτσι, μια κουβέντα έστω να πούμε σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος μένει μόνος του. Εκεί πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας ως κοινωνία, διότι το να κλειστούμε στον εαυτό μας μόνο ή να κάνουμε πολιτισμό, μιας και το ανέφερες, για μας και την παρέα μας, έτσι, ξέρεις τι εννοώ, δεν έχει νόημα.
1: Και χαίρομαι που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος φέτος έσπασε τη φούσκα της εντροπίας, όπως λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αστέριος Πελτέκης, με μια λυσιστράτη, ολόλαβρη, λαϊκή.
0: Με πρόλαβες. Να πούμε λοιπόν γιατί είσαι Θεσσαλονίκη, διότι χθες το βράδυ υπήρχε η δεύτερη παράσταση που δόθηκε, νομίζω, έτσι, στη
1: Θεσσαλονίκη. Και η τελευταία για φέτος.
0: Και η τελευταία για φέτος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη. Μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη. Και η μετάφραση είναι δικιά σου, Κωνσταντίνος Μπούρας. Και η σκηνοθεσία, η δραματουργική επεξεργασία και η απόδοση είναι του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, του Αστέριου Πελτέκη. Καταρχάς, πες μας λίγο για την παράσταση, γιατί προκάλεσε πολλές συζητήσεις στο δικό σας συνάφι.
1: Ναι.
0: Το θεατρικό, το πολιτιστικό, το κριτικό, έτσι, θεάτρου κτλ.
1: Ο κόσμος χειροκροτούσε όρθιος, διέκοπτε σε όλα τα θέατρα, στη Ρώμη, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Επίδαυρο, στην Αττική. Αντιδρούσε, γιατί ο σκηνοθέτης απέδωσε τη δική μου μετάφραση με έναν τρόπο λαϊκό, γονιμολατρικό, γιατί βασίζεται στα Φαλιφόρια, μια διονυσιακή εορτή με καρναβαλική παρέλαση συμβολικών φαλών αυτό το έργο. Οπότε δεν μπορούμε να το πετσοκόψουμε και να το αποκόψουμε από την παράδοση την ελληνική, γιατί θα είναι σαν να εθελοτυφλούμε. Κάποιοι διανοούμενοι σε εισαγωγικά, προοδευτικοί σε εισαγωγικά κλπ., αντέδρασαν γιατί είχε λαϊκές παροιμίες, ασύγνωστες γνωμικές εκφράσεις, ρίσεις, αποφθέγματα, τα οποία όμως είναι μια καθημερινότητα που βασίζεται στην πολιτισμική μας παράδοση τα τελευταία 3.000 χρόνια, και από αυτά ακριβώς τα δρόμενα προέρχεται το σημερινό καρναβάλι και πολλά έθιμα που παρατηρούνται ακόμα και τελούνται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αν λοιπόν αποστεώσουμε την παράδοσή μας από αυτό το λαϊκό στοιχείο, τότε να μην ανεβάζουμε Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης είναι αυτός που είναι. Δεν τον λογοκρίνουμε, ούτε τον ανακαλύπτουμε 2.500 χρόνια μετά. Κάποιοι διανοούμενοι λοιπόν που θεωρούσαν ότι είναι Φεοδότος ή Επίδαυρος, φυσικά

0: αντέδρασαν σε δύο καινούριους που μπήκαν, έναν μεταφραστή και έναν σκηνοθέτη. Αυτό ήταν αναμενόμενο και εν πολύ τιμητικό. Είπα χθες στον Αστέριο Πελτέκη ότι θα ήταν χειρότερο αν μας αγνοούσαν με χλιαρά σημειώματα. Το ότι έγινε συζήτηση, θα γίνουν ημερίδες, δημοσιεύματα στον τύπο, ηλεκτρονικές αναρτήσεις, δείχνει ότι τάραξε κάποια νερά της εντροπίας ακριβώς. Οπότε για μένα είναι θετικό, ήταν μια πρόκληση, ένα στοίχημα, και για να χαριτολογήσω λίγο, έλεγα μέσα μου, ας πούμε, μα γιατί να μου τύχει αυτό και να μην ξεκινήσω την καριέρα μου ως μεταφραστής αρχαίου δράματος επίσημα με την Αντιγόνη, με την Ιφηγένεια Ναυλίδη, γιατί ακόμα και ο Ειδίποδας Τύρανος δεν είναι political correct σήμερα. Όμως αυτή η πρόκληση, αυτό το στοίχημα κερδίθηκε γιατί η διοίκηση, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο αναπληρωτής του, το διοικητικό συμβούλιο, όλα τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή συνεργάστηκαν με αυτό, ήταν όλοι μία ενότητα, μία αλληλέγγυα οντότητα και απέδωσαν τα μέγιστα με εντιμότητα. Πλησιάσαμε το κείμενο, το πρωτογενές κείμενο, όπως είναι στο πρωτότυπο, με άκρα προσοχή, ευλάβεια και εντιμότητα. Τώρα κάποιοι αντέδρασαν. Okay, πολύ καλά έκαναν, γιατί εντάξει, είμαστε στη δημοκρατία. Είπες,
1: δήθεν προοδευτικούς.
0: Εντάξει.
1: Είναι το γνωστό συνάφι των δήθεν προοδευτικών.
0: Είναι οι ίδιοι που επιτέθηκαν στο Καποδίστρια του Σμαραγδί.
1: Θέλω να σε ρωτήσω πολλά και για το Σμαραγδί. Να πούμε ότι η πρεμιέρα της Λυσιστράτης έγινε στο Θέατρο Δάσους στις 30 Ιουνίου. Χθες ήταν η δεύτερη παράσταση.
0: 30 Μαΐου.
1: 30 Μαΐου, ναι. Η δεύτερη παράσταση ήταν χθες, που δόθηκε, και πλέον και επίσης μας είπες ότι και στον Επίδαυρο, νομίζω.
0: Στην
1: έτσι.
0: Επίδαυρο 2 μέρες, στη Ρώμη 2 μέρες, στην Κύπρο 2 μέρες, στην Αττική όλο το πρώτο 15 μέρο του Σεπτεμβρίου, ναι. Και κερδίσαμε την αποδοχή του λαού, και αυτό που είπα στο Σμαραγδί την προηγούμενη Παρασκευή, φωνή λαού, οργή Θεού, ο λαός κρίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Και για, μιας και μιλήσαμε για Σμαραγδί, για να κρατήσουμε λίγο τον κόσμο σε εγρήγορση, θα μας πεις, γιατί κουβέντιασες με τον Γιάννη τον Σμαραγδί και θα παίξεις και στη νέα του ταινία που ετοιμάζει. Δεν θα την πούμε τώρα την ταινία. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επειδή είναι 11.30. Θα ακούσουμε διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί κουβέντα με τον Κωνσταντίνο Μπούρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο στούντιο του FM 100.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Λοιπόν, FM 100, 11 και 31, είμαστε εδώ στο στούντιο με τον διδάκτορα Κωνσταντίνο Μπούρα, συγγραφέα, κριτικό θεάτρου και κριτικό βιβλίου, θεατρολόγο, και σε μετάφραση δική του ανέβηκε μια παράσταση που φέτος έκανε πάταγο, και πρέπει να το πούμε αυτό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη την Αθήνα και στην Κύπρο και στη Ρώμη, έτσι.
0: Βεβαίως, 2 μέρες.
1: Στη Ρώμη, ήσουν και στη Ρώμη.
0: Όχι, δεν μπόρεσα να πάω γιατί εργάζομαι ακόμα ως μηχανολόγος μηχανικός του Μετσόβιου και δεν είχα περιόριστη άδεια.
1: Το Δεκέμβριο όμως τελειώνεις.
0: Από το Δεκέμβριο για να συνεχίσουμε αυτό που είπες. Μόνο με την τέχνη και τον πολιτισμό, και θα προσφέρω δωρεάν, ανιδιοτελώς, τις κοινοφελείς μου υπηρεσίες σε όποιον και όποια δημοτική ή άλλη αρχή θέλει να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες μου.
1: Αυτό είναι και μια έμεση πρόσκληση στην τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης για να μπορέσουμε να γίνει και μια δουλειά, ας το πούμε, σε βάθος με τον Κωνσταντίνο τον Μπούρο, ο οποίος θέλει να γίνει Θεσσαλονικιός.
0: Ναι.
1: Θέλεις να πολιτογραφηθείς Θεσσαλονικιός. Ποια περιοχή θα σου άρεσε να μένεις στη Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ, επειδή έχω γεννηθεί στην Καλαμάτα, θέλω κάπου που να βγαίνω στο μπαλκόνι και να βλέπω τη θάλασσα.
1: Θάλασσα. Άρα Λεωφόρο Νίκης. Αλλά είναι πανάκριβα εκεί. Κάπου και δεν μπορείς να βρεις.
0: Κάπου που να είναι, όπως έλεγε ο Τσαρούχης, ως στρουθίον μονάζων επί δώματος. Να είναι 12 τετραγωνικά σε μια ταράτσα, φτάνει να μπορώ να σταθώ όρθιος.
1: Πολύ ωραία. Και στην Άνω Πόλη έχει θέα θάλασσα και είναι και πάρα πολύ όμορφα και έτσι έχει μια άλλη υποδομή η Άνω Πόλη. Και στην Καλαμαριά μπορεί να πας, Αρετσού και τα λοιπά, και εκεί έχει θάλασσα. Και στην Περαία, ακόμα πιο πέρα, μετά το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα με το μετρό τα πράγματα έχουν γίνει πολύ εύκολα στο κέντρο της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει πρόσβαση ιδιαίτερα από τα ανατολικά προς το κέντρο. Δυτικά ακόμα δεν έχουμε μετρό, θα περιμένουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Αλλά το μετρό έκανε δουλίτσα, έκανε καλή δουλειά.
0: Και όχι μόνο το μετρό, και οι πολιτιστικοί χώροι, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν αναβαθμιστεί. Και οφείλω να το πω αυτό ως ενεργό κύτταρο του πολιτισμού, ότι γίνονται καθημερινά βήματα με την αρρωγή και τη βοήθεια όλων και τη στήριξη και τη συμμετοχή των πάντων για να κάνουμε την Ελλάδα μας παγκόσμιο πανεπιστήμιο, πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει δουλειά σε αυτή
0: την κατεύθυνση. Βεβαίως, βεβαίως, συνειδητότατη, συμμετέχω σε τρεις επιτροπές του ΑΜΙΣΤΗ, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΒΙΠ ΑΜΙΣΤΗ.
1: ΕΛΙΒΙΠ τι σημαίνει για το κόσμο?
0: Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Όπου κάνουμε, είχαμε την Τετάρτη συνεδρίαση, συμμετέχουμε όλοι με μεγάλη αυτοθυσία και συνεισφέρουμε το κατά δύναμη. Ο πολιτισμός στην Ελλάδα μαζί με τον τουρισμό είναι οι βαριές μας βιομηχανίες και ευτυχώς που το κατάλαβαν όλοι και όλες και όλα τα έλογα όντα συστρατεύονται ανεξαρτήτως κομματικών εντάξεων και πολιτικών
1: επιθέσεων. Τα κόμματα δεν χωρούν στον πολιτισμό, δεν το συζητάμε.
0: Οι άνθρωποι.
1: Πες μου κάτι, άφησες εχμές λίγο πριν τις διαφημίσεις κατά όσων, ας το πούμε, δίθεν προοδευτικών, όπως είπες, άσκησαν τριμήτατη κριτική για την Λυσιστράτη. Είναι ίδια κάστα ανθρώπων που άσκησαν τριμήτατη κριτική και μίλησαν με απαξιωτικά λόγια και κριτικές για τον Καποδίστρια του Σμαραγδί, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, γιατί ό,τι είναι λαϊκό, ό,τι είναι αυθεντικό, ό,τι συγκινεί τον καθημερινό άνθρωπο, το μέσο άνθρωπο, δεν μου αρέσει ο όρος μέσος άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο εργαζόμενος,
1: είναι αποκλειστικό για αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ελίτ. Ελίτ. Θεωρούν ότι είναι η ελίτ του πολιτισμού.
0: Νομίζουν
1: και ότι είναι λαϊκό, είναι αποκλειστικό για αυτούς.
0: Ναι, είναι κατώτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκρίνουν, ας πούμε, κάποιους ηθοποιούς της τηλεόρασης που κατεβαίνουν στην επίδαυρο σε Αριστοφάνη με το Σεφερλί. Και ο Σεφερλής όμως επιτελεί έναν πολιτιστικό ρόλο για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο χρειάζεται μία εκτόνωση από την καθημερινή αγωνία, το υπαρξιακό άγχος, ακόμα και το φόβο του επικείμενου θανάτου που έχουν μόνον οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ο καθένας στην τέχνη, τέχνη είναι ένα αθώο ψέμα, έλεγε ο Τσέχοφ. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε με όρους ρεαλιστικής καθημερινότητας. Είναι ένα διάλειμμα, είναι μία σύμβαση, όπως είναι το καρναβάλι. Σε όλες τις κοινωνίες αρχαίες και σύγχρονες δίνουμε το χώρο και το χρόνο να εκτονωθεί η κοινωνική ένταση. Σηκώνουμε το καπάκι της χύτρας ατμού. Αν αυτό το παρανοήσουμε και απαιτήσουμε να το αναλύσουμε με βαθιστόχαστους φιλοσοφικούς, πολιτικούς όρους, χάνουμε το παιχνίδι. Είναι παίγνιον. Το θέατρο είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε λοιπόν να το δούμε βαρύγδουπα και λες και άνοιξε η γη και μας κατάπιε ή αναλυφθήκαμε στους ουρανούς. Είναι δύο ώρες διάλειμμα από την καθημερινότητα.
1: Και το κινηματογράφος νομίζω είναι στο ίδιο μοτίβο. Γιατί ο Σμαραγδής έκανε το Καποδίστρια έχοντας ένα όραμα. Και ο Καποδίστριας παρουσιάστηκε με έναν τρόπο για το λαϊκό κόσμο, για να μπορεί να πάει στο σινεμά και η γιαγιά και ο παππούς και ο εργάτης και ο εργαζόμενος και ο επιστήμονας, για όλες, Και εκεί η κάστα των κριτικών κινηματογράφου το καταδίκασε. Και τι δεν είπαν για τον Καποδίστρια. Και να πούμε ότι στο Καποδίστρια είχε και το ρόλο, έτσι, ένα μικρό ρόλο.
0: Του Ρώσου, αλλά... του Ρώσου πρέσβη, του που Ρώσου ήταν πρέσβη. Ο μόνος από τις ξένες δυνάμεις που δεν συμμετείχε στη συνωμοσία για τη δολοφονία του. Και τον χτύπησαν με το τρέιλερ. Δεν πρόλαβα να βγάλει την ταινία. Και του είπα προχθές, την Παρασκευή που βρεθήκαμε, του λέω: σου έκαναν τη χάρη να σε χτυπήσουν, γιατί σου δώσαν δύναμη και εφαλτήριο για την επόμενη ταινία που είναι ο Κολοκοτρώνης.
1: Και τα εισιτήρια νομίζω φτάσαν τον 1 εκατομμύριο, έτσι. 900.000.
0: Πολύ περισσότερα, γιατί πουλήθηκε και εκτός Ελλάδος και σε τηλεοράσεις.
1: Ας πούμε και 1 εκατομμύριο.
0: Δεν
1: ένα εκατομμύριο
0: πόσο είναι, γιατί
1: εισιτήρια δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο, αλλά το σημαντικό είναι ότι έβγαινε ο κόσμος και έκλαιγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβγαινε ο κόσμος από τη Λυσιστράτη και γελούσε. Είχε ανοίξει ψυχούλα, το αγκαλιαζόταν, χειροκροτούσε, έβγαζε σέλφι με τους συντελεστές που ήταν οι καλύτεροι στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς. Είχαμε την ευτυχία να συνεργαστούμε με τους κορυφαίους. Και ξαφνικά έρχονται μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι προσπαθούν από αυτό να βγάλουν συμπεράσματα πολιτικής ορθότητας, γλωσσικής ορθότητας. Το μόνο που δεν κάνανε ακόμη να κάνουν την καινούργια ιερά εξέταση και να μας πετάνε στην πυρά. Εντάξει, το να ανεβάσεις Ευρυπίδη ή Σοφοκλή είναι σαφές. Όχι πάντα, γιατί και ο Ευρυπίδης έχει τα υβριδικά δράματα με αίσιον τέλος και έχει ένα μέτρο ο Ευρυπίδης που λέγεται Ιθυφαλικών ή Πριαπικών. Που κάτι σημαίνει αυτό και το όνομα μόνο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποστεώνουμε την τέχνη και να τη βάζουμε στο κουτάκι της μιζέριας μας και όταν ο λαός χειροκροτεί και κλαίει εμείς να μιζεριάζουμε, γιατί τότε χάσαμε να σταματήσουμε να ανεβάζουμε Αριστοφάνη. Θα το προτείνουν σοβαρά κάποια στιγμή έτσι όπως πάει, γιατί το θεωρούν κατώτερο. Ωραία, και το καρναβάλι της Πάτρας ή της Βενετίας τι είναι? Ένα διάλειμμα από την καθημερινή στεναχώρια, το άγχος και τα συνήθη προβλήματα. Γιατί εκεί δεν αντιδρούμε στο καρναβάλι της Πάτρας? Γιατί βέβαια είναι μια εμπορική δραστηριότητα τουριστική με σκοπό το κέρδος.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να επιστρέψουμε στη Σμαραγδί. Τι σου είπε, Σμαραγδί, στην κουβέντα που κάνατε αυτές τις μέρες?
0: Πήγα με την προηγούμενη Παρασκευή στο Άλσος Περιστερίου. Προβλήθηκε δωρεάν ο Καποδίστριας σε μια μεγάλη οθόνη και εκεί μίλησε ο Σμαραγδής με τον Δήμαρχο και ανήγγειλε την ταινία που ετοιμάζει, γράφει το σενάριο τώρα Κολοκοτρώνης, και επισημοποίησε και δημόσια τη συμμετοχή μου ως ηθοποιού, ένας από τους λόγους που παίρνω και τη σύνταξή μου μετά από 41 χρόνια στο Ταμείο Μηχανικών είναι και αυτός. Και εκεί συζητήθηκε με τους ανθρώπους.
1: Άρα,
0: που ήρθαν.
1: Πολύ δυνατά ότι μπαίνεις και στο παιχνίδι του ηθοποιού.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Θα με μισήσουν και άλλες ειδικότητες σε λίγο, οκ. Okay. Όμως, εμένα ο γνώμονάς μου πάντα ήταν το κοινοφελές έργο. Δεν πληρώθηκα. Δεν θέλω να μου δώσει κανείς ούτε ένα ευρώ, ούτε το ειστήριο του ΚΤΕΛ που έρχομαι από την Αθήνα. Θέλω όμως ο κόσμος μας όταν θα φύγουμε να είναι λίγο ένα λιθαράκι καλύτερος.
1: Για αυτό μόνο. Πες μας λίγο για τον Κολοκοτρώνη. Τι σου είπε ο Σμαραγδής?
0: Ετοιμάζει λοιπόν το σενάριο. Τον κατηγόρησαν κοντά σε όλα τα άλλα για τον Καποδίστριο, ότι είναι ανιστόρητος, ότι έγραψε το σενάριο στο πόδι, ότι τα γυρίσματα ήταν πρόχειρα, ότι κανείς μας δεν έπαιξε σωστά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς τα είπανε, και αυτά που δεν μπορείς και αυτά τα είπανε. Ο άνθρωπος αυτός με τη βοήθεια καθηγητών ιστορίας, με μια άπειρη βιβλιογραφία, κάθεται, απομονώνεται στο χωριό της συγχωρεμένης της Ελένης. Είναι ένας κοσμοκαλόγερος, έχει μία σύνταξη.
1: Εμένα μου είπε στην τελευταία συνέντευξη που μου έδωσε ότι με τον Καποδίστρια ολοκληρώνει τον κύκλο του.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν τον ολοκληρώνει, γιατί
0: χάρη στους επιτιθέμενους,
1: ναι,
0: βρέθηκε παραγωγός, βρέθηκαν χρήματα, ο ίδιος.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, τώρα γράφει το σενάριο. Πότε θα αρχίσουν
0: από
1: τα γυρίσματα?
0: Από Γενάρη θα αρχίσει η υλοποίηση της.
1: Θα κρατήσει σενάριο τόσα χρόνια στο κράτης ο Καποδίστριας?
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί πιστεύω ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Καραϊσκάκης και λοιπά. Αν ξέρανε όλοι αυτοί που μας βρίζουν κάθε φορά που πάμε να πούμε μισή κουβέντα και ο λαός την υποδέχεται με αγάπη, αν ξέρανε ότι μας κάνουν καλό, θα μας λέγανε μόνο κολακίες. Μας βοηθάνε γιατί πεισμώνουμε. Πατάνε το ελαττήριο μέσα και το ελαττήριο τεινάζεται. Είναι τόσο απλό. Είναι δράση-αντίδραση. Εγώ θυμώσα τόσο πολύ με τις χαζομάρες που γράφτηκαν για τη Λυσιστράτη, που θα μεταφράσω όλο το αρχαιοδράμα, όλη την κωμωδία και όλο τον Όμηρο. Γιατί θύμωσα.
1: Ναι, ναι. Γιατί δεν... έτσι θύμωσε και ο Σμαραγδής και είπε: θύμω... Έτσι είναι. Δεν σας κάνω τη χάρη να τελειώσω. Θα κάνω ταινία και για τον Κολοκοτρώνη.
0: Όχι, δεν τους κάνουμε τη χάρη η να μας εξοντώσουν.
1: Η ταινία αυτή σου είπε πώς, τι εύρος χρόνου θα έχει. Προφανώς δεν θα κρατήσει όσο τα γυρίσματα
0: δεν θέλω να πω λεπτομέρειες που είναι ο μόνος αρμόδιος. Το μόνο μπορώ να πω ότι θα συμμετάσχω ως ηθοποιός και ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό που γίνεται με διεθνείς προδιαγραφές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Αυτό μόνο λέω υπονοώντας κάτι, ότι θα είναι μια διεθνής παραγωγή με καλά χρήματα στη διάθεση του σκηνοθέτη, έτσι ώστε να παρακάμψουμε κάποιες αδυναμίες που είχε λόγω φτώχειας.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, πρωτού πάμε σε ένα δωράκι της εκπομπής στον κόσμο που μας ακούει. Είναι 4 διπλές προσκλήσεις για μια παράσταση την οποία θα πω σε λίγο. Όσοι τηλεφωνήσουν πρώτοι θα πάρουν τις 4 διπλές προσκλήσεις. Όχι όμως τώρα μην τηλεφωνείτε, θα σας πω εγώ πότε. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος κλείνει όλο και περισσότερο στον εαυτό του, όπου τα προβλήματα της επιβίωσης είναι πολλά, πάρα πολλά, και οικονομικά, αλλά τα οποία οικονομικά προκαλούν και ψυχολογικά προβλήματα, και παρόλα αυτά όμως και κάποιος που δεν έχει οικονομικά προβλήματα μπορεί να είναι κλεισμένος στον εαυτό του, αποξενωμένος και να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Σε μια εποχή που έτσι καταγράφεται μια όχι και τόσο καλή συγκυρία σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε κακές ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις, ακούσαμε, είδατε και εσείς και τι έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη, το θέατρο, η ποίηση, διότι γράφεις πάρα πολλά ποίηματα, έτσι, ένα βιβλίο, μια ταινία, μια παράσταση, πόσο μπορεί να επιδράσει θετικά στην ψυχολογία μας, στην ίδια μας την ψυχή? Και ενασχόληση με όλα αυτά που είπα πριν, με το βιβλίο, αν διαβάζουμε, αν πάμε θέατρο, αν βλέπουμε κινηματογράφο, αν διαβάζουμε ποίηση, αν γράφουμε ποίηση, πόσο καλύτεροι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε?
0: Αν αυτοί που τώρα είναι στις φυλακές ή σε δομές ψυχιατρικές με καταναγκαστικό εγκλεισμό, αν όλοι οι άνθρωποι που καταφεύγουν στα ναρκωτικά ή σε διάφορες άλλες έξεις είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα πραγματικό ποίημα 5 γραμμών 5 λεπτά την ημέρα, θα είχαν αδειάσει οι φυλακές, τα ψυχιατρία και πολλές πτέρυγες νοσοκομείων. Εγώ είμαι με το νεράκι της ΕΙΔΑΠ. Δεν χρειάζομαι να πιω ξύδια ή να πάρω χάπια για να νιώσω καλά. Έχω τα ίδια προβλήματα με όλους, αντιμετωπίζω άπειρες προκλήσεις καθημερινές, όμως η ποίηση, το τελευταίο μου ποίημα που δημοσίευσα και απήγγειλα στην έκθεση βιβλίου του ΣΕΚΒ στο πεδίο του Άρεως, ξεκινάει με το στίχο. Η ποίηση είναι το τελευταίο καταφύγιο πριν τον Αρμαγεδόνα. Ο Αρμαγεδόνας δεν είναι μια στιγμή που θα έρθει και θα λήξουν όλα. Ζούμε εξ ορισμού, εξ αρχής, πάνω σε αυτό το πλανήτη έναν Αρμαγεδόνα. Δεν υπάρχει ιστορική περίοδος που να μην γίνονται πόλεμοι, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχουν αρρώστιες, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί. Σήμερα το πρωί έγινε πάλι σεισμό στη Βόρεια Εύβοια. Ο άνθρωπος πάνω στη γη ζει σε ένα διαρκή πόλεμο έξω του και μέσα του. Η μόνη λύση, το μόνο παυσίλιπον και παυσίπονον είναι η τέχνη. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα φασιστικά πολιταρχικά καθεστώτα, τους πρώτους που μπουζουριάζουν, για να το πω λαϊκά, είναι τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς και τους δημοσιογράφους. Αν καταστήλουμε με μια δίθεν μεταμοντέρνα πολιτική ορθότητα την ελευθερία της έκφρασης, φτάνουμε στο φασισμό. Αν αφήσουμε το λαό να μιλήσει ανθρώπινα και να εκφράσει τα συναισθήματά του, τότε θα γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο μέρος των ανθρωπογενών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε θα έχει επιληθεί αυτόματα σε χρόνο ρεκόρ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα την οποία κάναμε. Πάντοτε τις συζητήσεις με τον Κωνσταντίνο τον Μπούρα τις χαίρομαι. Θα κάνουμε και άλλες κουβέντες και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση από τη στιγμή που έχει σκοπό να έρχεσαι πολύ πιο συχνά στη Θεσσαλονίκη, και γιατί όχι να γίνεις και κάτοικος αυτής της πόλης. Συγχαρητήρια για τη Λυσιστράτη, συγχαρητήρια για το τεράστιο έργο σου και πάντοτε να είσαι το ίδιο έτσι δυναμικός και το ίδιο να έχεις τη διάθεση που έχεις για αυτό που αγαπάς, την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο και το βιβλίο φυσικά. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ήταν ο διδάκτρο Κωνσταντίνος Μπούρας, τον οποίο ακούσαμε, και η ώρα τώρα, όποιοι τηλεφωνήσουν τώρα, οι πρώτοι 4 μάλλον που θα τηλεφωνήσουν, στο 231 02 85 106 θα πάρουν Τέσσερις διπλές προσκλήσεις, μία ο καθένας, μία διπλή πρόσκληση ο καθένας, οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν για την παράσταση. Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλιας Ματίκα που κάνει πρεμιέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στις 9 το βράδυ λοιπόν είναι οι προσκλήσεις δύο διακεκριμένων έτσι, και δημοφιλών ηθοποιών του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλιας Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Όποιοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 231-0285-106 παίρνουν τις προσκλήσεις. Πρώτη πρόσκληση. Παρακαλώ πολύ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Όποιος τηλεφωνεί μάλλον μας μπλόκαρε και τη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ όποιον τηλεφώνησε και μας μπλόκαρε το τηλεφωνικό κέντρο να κλείσει την τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ. Τι έγινε ρε παιδιά? Μουσική ακούμε? Λοιπόν, 231-0285-106, τέσσερις προσκλήσεις για την παράσταση των Τάσων Ιορδανίδη και Θάλιας Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι σήμερα, 18 Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, 9 το βράδυ. Καλημέρα, παρακαλώ.
7: Καλή σας μέρα. Και πολύ ενδιαφέροντα η συζήτηση που προηγήθηκε. Κάτια Ανδριανού, λέγομαι.
1: Κάτια Ανδριανού. Επειδή πέφτουν πολύ οι γραμμές η μία μετά την άλλη, κύριε Ανδριανού, ευχαριστώ πολύ. 8.30 ώρα να βρεθείτε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για την παράσταση σε 9 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Πάμε στη δεύτερη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θα παρακαλούσα τον ακροατή, ο οποίος παίρνει και κρατάει τη γραμμή, να την πει. Ναι. Παρακαλώ,
7: ναι.
1: Παρακαλώ πολύ. Καλημέρα.
7: Τερζή Κλειό.
1: Τερζή Κλειό, κυρία Κλειό, έχετε μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση σήμερα το βράδυ στις 9 στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Ευχαριστώ για το συγκεκριμένο και για όλη την εκπομπή καθημερινά. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλειό. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Συγχαρητήρια πάντα για την εκπομπή την καθημερινή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
8: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Λέγομαι Καρκέλα Αναστασία.
1: Καρκέλα Αναστασία. Κυρία Αναστασία, και εσείς μια διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 8.30 να πάτε, 9 είναι η παράσταση.
8: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και η τελευταία γραμμή στον αέρα, ο τελευταίος ο οποίος τηλεφώνησε, πρόλαβε και τηλεφώνησε σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παρακαλώ, το όνομά σας, πέστε μου.
9: Αγατζιώτης Δημήτρης. Αγατζιώτης Δημήτρης.
1: Αγατζιώτης Δημήτρης. Κύριε Αγατζιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς.
9: Ναι, μπράβο. Σας ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τους τέσσερις οι οποίοι θα μπορούν να πάρουν μια διπλή πρόσκληση από τον ΚΙΣΕ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με τα ονόματά σας. Θα δείτε την παράσταση στην οποία τους ρόλους ερμηνεύουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Θα πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και μετά θα κλείσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις και το Σάκη Γκίνα.

0: Οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ακούμε το Σάκη Γκίνα στην αθλητική επικαιρότητα. Σάκη μου καλημέρα, αυτός ο Όφι θα μας τρελάνει, δεν το συζητάμε. Φοβερή ομάδα, με το δεξί μπήκε, ενώ τον είχαν ως το απόλυτο outsider με τους Γερμανούς και όχι Ολλανδούς που είπαμε χθες και την πατήσαμε.
1: Εκ παραδρομής.
0: Πήρε τη νίκη, πήρε τους 3 βαθμούς, μπαίνει δυνατά στην τελική φάση του Europa League και γιατί όχι, ονειρεύεται πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: Πραγματικά ο Όφι είναι εκπληκτικός, μας κάνει περήφανος όλους γιατί εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χθες ήταν πρώτο θέμα η νίκη του Όφι με 2-0 επί της Hoffenheim στην ιστοσελίδα της UEFA. Αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων ήταν το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και αυτό δείχνει την σπουδαιότητα της νίκης του Όφι, ο οποίος κέρδισε με γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό και κεφαλιά του Κανελόπουλου στο 84ο. Είχε μια φανταστικά έξυπνη τακτική ο Χρήστος Κόντης. Περίμενε τους Γερμανούς πίσω, τους προσκαλούσε επί της ουσίας στην περιοχή του Όφι. Είχαν μια υπεροχή, η οποία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν φλιαρή, δεν έκαναν πολλές μεγάλες φάσεις. Ο Όφι χτύπησε στις αντεπιθέσεις, έβαλε τον γκολ το καθοριστικό με τον Αϊτόρ, πήρε και ένα κόρνερ σε αντεπίθεση, από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ του Κανελόπουλου και έτσι πήρε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη και ελπίζει, όπως τόνισε πριν από το παιχνίδι στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης, ότι θα μαζέψει 9, 10, 11 βαθμούς που είναι το όριο για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Είτε στη φάση των 32, είτε στη φάση των 16 του Europa League, ανάλογα με την βαθμολογική θέση που θα καταλάβει ο Όφι. Είχε και χθες 7-8 Έλληνες στην 11η. Βασίλη.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
2: Τεράστιο.
0: Το να είναι πλειοψηφία οι Έλληνες παίκτες σε μια ομάδα σήμερα είναι απίθανο.
2: Απίθανο. Απίθανο. Όφι το έχει κάνει πιθανό και το έχει κάνει πιθανό από πέρυσι. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Πήρε το Super Car, κέρδισε την ΑΕΚ. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι πριν κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο τελικό είχε αποκλείσει την ΑΕΚ σε μονό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πέρασε με συνολικό σκορ συντριπτικό την ΤΣΣΚΑ στην League Phase του Europa League και εκεί βρίσκει απέναντί του τη Hoffenheim και την πυροβολή 2-0.
0: Δεκαπλάσιο budget οι Γερμανοί.
2: Τουλάχιστον. Μην μπούμε και παραπάνω.
0: 15πλάσιο λέει ο Τέλης, ο οποίος θα παρακολουθεί τα
2: αθλητικά. Τα ξέρει όλα.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι δίνουν βαθμούς οι ελληνικές ομάδες και οι νίκες και του Όφη και του Ολυμπιακού. Στην κατάταξη μας, στη βαθμολογία, παίρνουμε βαθμούς και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός στο κόφερνες, ο οποίος πιστεύω ότι θα πάει και αυτός καλά. Λείπει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή άργησε να κάνει τις μεταγραφές και έμεινε εκτός Ευρώπης.
2: Αυτό που λες είναι σημαντικό, Βασίλη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με τις νίκες του Ολυμπιακού χθες επί της Γιαγκελόνια, του Όφη προχθές, χθες του Όφη επί της Hoffenheim και της ΑΕΚ επί της Last Clinch στην πρεμιέρα του Champions League, η Ελλάδα βρίσκεται μία ανάσα από τη δέκατη θέση, απέχει μόλις 113 βαθμούς από την δέκατη Τσεχία, πρόκειται ουσιαστικά για διαφορά, λιγότερο από μια ισοπαλία δηλαδή, και είμαστε πολύ κοντά στη δέκατη θέση. Έχουμε 45.012 βαθμούς, ενώ η Τσεχία έχει 45.125, 123 βαθμούς παραπάνω δηλαδή, ούτε μία ισοπαλία. Και τι σημαίνει η δέκατη θέση αν την πάρουμε, δηλαδή αν συνεχίσουν, γι' αυτό όσοι μας ακούν, να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Από όποιο γεωγραφικό μέρος καταγόμαστε. Γιατί
0: καλά, αυτά τα έχει ξεπεράσει ο κόσμος.
2: Πρέπει,
0: μόνο οι φανατικοί τα δίνουν.
2: Πρέπει ο Όφι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να έχουν καλή πορεία. Θα πάρουμε δέκατη θέση. Και τι κάνει η δέκατη θέση, εάν πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ π.χ. λέμε, ή οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πάει κατευθείαν στους ομίλους από τη σεζόν 27-28. Αμέσως, χωρίς να περνάει δεύτερο προκριματικό, τρίτο προκριματικό.
0: Δύο κουβέντες και για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου βέβαια περιλαμβάνει το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, σε 7.30 το Κλεάδης Βικελίδης το Σάββατο. Ενώ το Σάββατο παίζουν σε 7 και ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ. Πριν κλείσουμε, να πούμε, Βασίλη, να μεταφερθούμε στο μπάσκετ, όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός παίζει σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Super Cup της Euroleague στις 5 ώρα η έναρξη του παιχνιδιού. Και επίσης σήμερα έχουμε τζάμπολ στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν και Παναθηναϊκός Μπούργ.
0: Διάβασα δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Παναθηναϊκού, ύμνος για τον ΠΑΟΚ, δηλώσεις ύμνος.
2: Ναι.
0: Με αφορμή το...
2: ύμνος για τον ΠΑΟΚ αφιέρωσε και ο Τσούς Μπουένο, ο επικεφαλής της Γιουρολίγκας. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης είναι στο Αμπουντάμι για το Super Cup της Ευρωλίγκας και με αφορμή την παρουσία του εκεί έκανε δηλώσεις ο Τσούς Μπουένο, επικεφαλής Ευρωλίγκας, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά δελεαστική η πρόταση του ΠΑΟΚ. Να δεις πώς τη χαρακτήρισε. Είναι πολύ ισχυρή η πρόταση του ΠΑΟΚ για την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Εξαιρετικός ο κύριος Μιστακίδης. Και είπε και πολλά άλλα διάφορα εγκομιαστικά για τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κάτι που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα αθλητικά στην αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 στις 6 το απόγευμα με το Σάκη Γκίνα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη, οι ειδήσεις στις 12 και το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη αμέσως μετά. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τυποδίων κυκλοφορία κατά διαστήματα στην περιφέρεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και την ανηφόρα του Επταπηριού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος και σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Χαμηλές οι ταχύτητες στα ανατολικά, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως της Βασιλής Όλγας και σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αρχή της Εγνατίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ελληνική οικονομία. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, ενώ για το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κοινάλε εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Σαβλονίτης, ο βουλευτής Κέρκυρας που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, εντάχθηκε και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ μετά από συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αφήσαμε τους άλλους να κάνουν πασαρέλα επιδομάτων. Επιλέξαμε να κάνουμε την επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα μετά τη διεθνή έκθεση, υπογράμμισε μιλώντας το πρωί στον FM 100 ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης και τάχθηκε κατά της παρουσίασης προεκλογικών προγραμμάτων από τα κόμματα. Ο κ. Κασελάκης υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των ορθολογικών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, όπως είπε, με στόχο τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνασπισμού ή συμφωνίας που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Για την νέα ΔΕΘ, ο κ. Κασελάκης τόνισε ότι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο κέντρο της πόλης θα δώσει υπεραξία στη Θεσσαλονίκη. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 χρόνων, έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ως προσωρινά κρατούμενοι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την διόρανα επιβαρυντικά στοιχεία για τους δύο γιατρούς, αποκαλύπτονται από το δελτίο διακομιδής του ΕΚΑΒ, όπου τονίζεται η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχή επικοινωτή αντιστάθμισης σε εξέλιξη εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από τις 4 το απόγευμα και ως ότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 με αφετηρία την Καμάρα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Ιδρυβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστή επίσης από τις 10 το βράδυ και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερεια και οδό στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδών Θεών στο ύψος του Δάκα Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπτου κόμβου Κωνσταντίνου Πολιτικών στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Την πέμπτη λευκή νύχτα υποδέχεται αύριο και ο Λαγκαδά σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας θα εμφανιστεί στις 9 το βράδυ η Κλαβδία. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι έως 8.30 το βράδυ Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα Μόνο Ανακύκλωση στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 ακόμη νοσηλεύονται στην Νότια Ιγυρία μετά την κατανάλωση τοπικά παρασκευασμένου αλκοολούχου ποτού που φέρεται να περιείχε μεθανόλη σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει ταχύ επιδείνωση της υγείας, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την όραση, τα νεφρά αλλά και τον εγκέφαλο. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665.
2: στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη. Εγώ ξεχωρίζω μία πολύ καλή φίλη, πολύ καλή συνάδελφος, την Αριάδνη, την Παπαφωτίου από τις Σέρες. Και τη στέλνω τα χρόνια μου πολλά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Σας στέλνουμε την καλησπέρα μας. Αλλά ποιοι είμαστε? Είναι ο Γιώργος ο Μάγκος, τον Μάγκωσα, και ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ πολύ. Στο μικρόφωνο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Σας θυμίζω πως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, σας ακούμε και εμείς στο 2310261100 και 2310285106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, ό,τι εσείς νομίζετε. Μια φωτογραφία, μια συνταγή. Είναι μαζί μας και ο Τέλης ο Αναστασιάδης, μαζί μας και η Ελένη Μαυροπούλου, τους καλωσορίζω. Μπορείτε να στέλνετε στο email μου 3alaz67@gmail.com. Επίσης στο Messenger, στο Instagram, λατινική χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Θα πούμε αρκετά σήμερα, ό,τι προλάβουμε. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα ξέρετε πολύ καλά. Η συνταγή μας είναι πολύ γνωστή. Δεν τα φιλοδοξούμε να τα πούμε όλα, δεν χωράνε. Και γι' αυτό λέμε για τα υπόλοιπα. Καλή καρδιά. Έχουμε σχεδιάσει σήμερα να φιλοξενήσουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Αρχικά θα μιλήσουμε με τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη, ο οποίος έχει υπηρετήσει και ως υπουργός παιδείας και ως υπουργός μεταφορών. Και μετά θα πάμε να σβήσουμε κάτι κεράκια που ετοιμάζονται να σβήσουν στο θέατρο Κήπου τη Δευτέρα. Οι Φορτίσιμο κλείνουν τα 20 τους χρόνια και έχουν μια συναυλία ανοιχτή στον κόσμο που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μαζί μας θα είναι από τους Φορτίσιμο, δηλαδή από τις 4, είναι το πρώτο έχορδο, να το πω έτσι, σύνολο. Θα είναι μαζί μας η Μαρία Μητριζάκη, η οποία φυσικά είναι μέλος του ηλεκτρικού κουαρτέτου του Φορτίσιμο, αλλά είναι και μουσικοπαιδαγωγός, και τώρα θα τη βγάλουμε από ένα break. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το Blender τα λέθει όλα ή ό,τι προλαβαίνει, τέλος πάντων, ό,τι προκύψει εδώ είμαστε ζωντανή εκπομπή, άλλωστε είναι. Να ακούσουμε κανένα τραγούδι, κύριε Μάγκο, εντάξει. Τι ετοιμάσαμε τη λίστα handmade? Να ξεκινήσουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τον Jimi Hendrix. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Ελπίζω να βρούμε. Βρήκαμε την κιθάρα του. Έπαιζε με τα αριστερό, μια Fender Stratocaster, έπαιζε από πίσω, από την πλάτη, έπαιζε με τα δόντια. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1970, 27 χρονών. Είναι από αυτούς που λέμε τους 27χρονους που είχαν μια κατάρα, μου επιτρέπετε η έκφραση, που φύγαν πολύ νωρίς, αλλά άφησαν τελείως ανεξίδηλο το αποτύπωμά τους στη μουσική. Μαζί με τον Jimi Hendrix, η Janis Joplin, είπαμε, η Amy Winehouse, ο Kurt Cobain. Να σταματήσω εδώ. Κάπου εδώ ο στίχος λέει στο τραγούδι με τον Jimi Hendrix, που τραγουδάει ο ίδιος, και την κιθάρα, ξέρετε, τη βιδώνει, την κάνει κατσαφίδι, ό,τι θέλει την κάνει. Το τραγούδι ήταν αντιπολεμικό, Βιετνάμ τότε, γι' αυτό λέει «Hey Joe, που πας χωρίς το όπλο σου». Θα ακούσουμε μερικές στροφές, δεν θα τα ακούσουμε όλο, γιατί αυτό είναι live και χρειάζεται άλλες συνθήκες.

Μόνο να ξέρετε, να σας θυμίσω μάλλον την ετικέτα που έχουν κολλήσει τον Τζίμι Χέντριξ, εκτός όλων τα φανταχτερά χρώματα, ψυχεδέλεια, ναρκωτικά, ό,τι άλλο θέλετε πείτε, αλλά του έχουν βάλει και το brand που λέγεται ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας του ροκ.

Σήμερα όμως δεν είναι μια μέρα όποια να είναι. Έχουν συμπληρωθεί 13 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού, του hip-hop, του γνωστού με το ψευδόνυμο Κιλάχ Πι, δηλαδή του Παύλου Φίσα. Ήταν μόλις 34 χρονών, 34 ετών, που δέχτηκε τη μαχαιριά από το μέλος της Χρυσής Αυγής στο Ρουπακιά. Και από τότε, ξέρετε, γράφηκε μια άλλη ιστορία. Αποκαλύφθηκε σιγά σιγά πόσο εγκληματική οργάνωση ήταν. Πλήρωσαν, πήγαν στη φυλακή. Θα θυμάστε όλοι μετά από χρόνια τη δικαστική απόφαση και τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα, που όταν βγήκε η απόφαση είχε πει: τα καταφέραμε, Παύλε. Όλα αυτά για να έχουμε το νου μας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τέτοιες αντιλήψεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε ιδιαίτερες στιγμές. Σας θυμίζω ότι το 2013 δεν είναι μια φωτεινή περίοδος στην ελληνική πολιτική σκηνή και την κοινωνική σκηνή. Βουτυγμένη στα μνημόνια, ξέρετε πολύ καλά πως πολλοί κόσμος, θα το πω έτσι πολύ κομψά και δεν θα επιμείνω σε αυτό, παρασύρθηκε. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτός που παρασύρθηκε ο κόσμος δεν μπορεί να δηλώσει άγνοια, γιατί μετά από μερικούς, νομίζω 8,5-9 μήνες, είχαμε ευρωεκλογές και το κόμμα τότε της Χρυσής Αυγής ενισχύθηκε στις ευρωεκλογές. Το κλείνω εδώ λέγοντάς σας μόνο πως όλη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις, μνήμεις, αντιφασιστικές εκδηλώσεις και μια από αυτές βέβαια θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Και το πιθανότερο σενάριο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα ακολουθήσει πορεία. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, από υπερβολική σπουδή, να το πω έτσι πολλές φορές, το μετρό θα κλείσουν 4 σταθμοί, γνωστοί, μπρος και πίσω από την Καμάρα κτλ. Ήδη όμως ο ένας σταθμός, ο σταθμός της Αγίας Σοφίας, από τις 12.30 το βράδυ δεν λειτουργεί, είναι κλειστός. Το μετρό κυκλοφορεί κανονικά, έτσι, μην τρελαθούμε. Κατεβαίνει στη Βενιζέλου ή κατεβαίνει στο Συντριβάνι. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά είναι αυτό που λέμε, πολλές παιδικές ασθένειες συγκεντρώθηκαν τελευταία και πολύ φυλάστανο μας βγήκε το μωρό.

φυσικά το ξέρετε πως ανήκει σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που συχνά πυκνά φιλοξενούμε εδώ στο Blender. Εξάλλου δικαίωμά μας είναι. Handmade είναι η λίστα. Εμείς τη φτιάχνουμε. Με τη συνδρομή φίλων, με την επικρόδηση πολλών, με την αδιαφορία πολλών άλλων. Αλλά εμείς ακούμε τώρα τους Καλέξικο που να παίζουν το Alone Again, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που είχαν βγάλει κάποτε οι Love.

Καλό ταξίδι να πούμε στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε πλήρης ημερών, 103 ετών. Η μητέρα του Πρωθυπουργού, του Νίκου, του Ανδρέα, του πρώην Πρωθυπουργού, συγγνώμη, του Γιώργου Παπανδρέου, πρώτη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Άφησε εποχή. Θυμάστε τη Μάργαρετ που είχε έρθει από την Αμερική, μιλούσε περισσότερο αγγλικά, λιγότερο ελληνικά, αλλά ήταν μια σεβάσμια κυρία της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής στις δεκαετίες του 80, του 70, του 90. Αυτό που μπορεί να τονίσει κανείς έτσι μια πρόχειρη ανάγνωση στο βιογραφικό της να ανατρέξει και αν θυμηθούμε, γιατί και εμείς υπηρετούμε τη δημοσιογραφία και με τους συναδέλφους τώρα κοιταζόμαστε από την αίθουσα σύνδεξης κοντά στα 35 χρόνια στη δημοσιογραφία, ξέρουμε πολύ καλά πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια διακριτική παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Είναι ο φίλος από τα Πολιά, βέβαια. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη. Έχει υπηρετήσει και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μεταφόρων και ως υπουργός. Και του λέμε πολύ, πολύ καλησπέρα από τον Blender και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Στυλιανίδη, καταρχήν να πάρω τις δύο προηγούμενες ιδιότητές σας λίγο, να θυμηθούμε λίγο και την εμπειρία. Και σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά, υπουργός μεταφορών έχετε κάνει για κάποιο διάστημα. Και με το χέρι στην καρδιά, έτσι με αυτά που ακούτε για το μετρό Θεσσαλονίκης, μια χαλάει το ένα, μια χαλάει το άλλο. Εντάξει, δεν κινδυνολογούμε, το έχουμε, είναι το πιο καινούριο, το πιο σύγχρονο. Δεν σας δημιουργεί ένα προβληματισμό?
1: Κοιτάξτε, κάθε τι που ξεκινάει έχει τις δυσκολίες του. Σημασία έχει ότι πριν μερικά χρόνια μιλούσαμε για μια μακέτα.
0: Ναι.
1: Και τώρα μιλούμε για ένα έργο και πώς θα το οργανώσουμε ώστε να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίζονται εξ αρχής τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν να ζούσαμε ξανά αυτό που ζήσαμε πριν μερικά χρόνια,
0: όχι,
1: που κάποιοι γκρίνιαζαν μακέτες.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάμε σε αυτό.
1: Το μετρό είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Και τώρα θα πρέπει με επιμέλεια να κοιτάξουμε όλα τα επιμέρους τεχνικά προβλήματα να διορθωθούν για να λειτουργήσει.
0: Δεν θέλω να λαϊκίζω, με ξέρετε πολύ καλά, δεν λαϊκίζω, αλλά τέτοιες ασθένειες δεν είχε το μέτρο της Αθήνας, νομίζω, νωρίς. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Κάθε φορά οι δυσκολίες είναι διαφορετικές από έργο σε έργο. Δεν είμαι ειδικός, σας απαντήσω.
0: Ναι. Κι εγώ δεν.
1: Η Θεσσαλονίκη, θυμάστε ότι είχε πολλά προβλήματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και λόγω της μορφολογίας του εδάφους, λόγω του πλούσιου αρχαιολογικού πολιτισμού που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της γης, λόγω της θάλασσας που γυρνιάζει με τη διαδρομή κλπ. Όλα αυτά πιστεύω ότι παίζουν ένα ρόλο.
0: Ωραία. Να πάω τώρα στο άλλο χαρτοφυλάκι που υπηρετήσε την παιδεία, γιατί και αυτό ήθελα να τη σκέψει.
1: Να πάμε.
0: Καταρχήν, έχουμε μια εκκρεμότητα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πάω σε αυτό το κομμάτι, δεν θα πάω στα υπόλοιπα. Εγώ, για παράδειγμα.
1: Έχουμε περίπου μισό αιώνα αυτή την εκκρεμότητα.
0: Ναι. είχα πολλά μαλλιά όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία για αυτό το θέμα. και μαύρα. Τώρα έχω άσπρα και λίγα.
1: Κάποτε είχε νόημα να μιλούμε για δημόσια πανεπιστήμια μόνο, διότι προσπαθούσαμε να διασφαλίσουμε την εθνική παιδεία, έχοντας βγει από μια περίοδο εξαρτήσεων και την περίοδο της Χούντας κυρίως παρεμβάσεων στα εσωτερικά της χώρας μας. Ορίμασταν όμως οι συνθήκες και θα έπρεπε μέσα σε μια ανοιχτή αγορά και κοινωνία όπως η ελληνική, μέσα σε μια δημοκρατία όπως η ελληνική, να συνυπάρχει το δημόσιο με το ιδιωτικό. Διότι ό,τι είναι κοινωνικό, εθνικό, δεν σημαίνει ότι είναι δημόσιο. Μπορεί να είναι και ιδιωτικό.
0: Ναι.
1: Η άμυλα μεταξύ των δύο φορέων, κατά τη γνώμη μου, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητος, διευρύνει την ελευθερία επιλογής και κυρίως ανοίγει νέες δυνατότητες σε νέους επιστήμονες αλλά και σε νέους φοιτητές.
0: Σύμφωνοι, αλλά με την προϋπόθεση, φαντάζομαι, συμφωνείτε απόλυτα σε αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι με την απόλυτη στήριξη βέβαια και του Δημοσίου Πανεπιστημίου με τους όρους που πρέπει κτλ. Για να το λέμε, για να είναι ξεκάθαρο.
1: Εννοείται, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι η φρεγάτα, δεν το συζητάμε. Ούτε πρόκειται κανείς να το εγκαταλείψει και δεν υπάρχει ποτέ το περίπτωση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο να χάσει τον κυρίαρχο ρόλο του. Εδώ όμως μιλούμε για 53.000 Έλληνες φοιτητές που είναι φυλακισμένοι στο εξωτερικό, γιατί η χώρα τους δεν τους προσέφερε τη δυνατότητα να σπουδάσουν εδώ. Αυτοί είναι όχι οπωσδήποτε οι αποτυχώντες κάποιων πανελλαδικών.
0: Όχι, όχι βέβαια, δεν το πάμε έτσι.
1: Είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν δυσκολία να σπουδάσουν και αποφάσισαν να σπουδάσουν αργότερα.
0: Και μεγαλύτερης οικονομικής άνεσης. Και μεγαλύτερης οικονομικής άνεσης.
1: Είναι άνθρωποι που θέλανε να συμπληρώσουν ένα πρακτικό πτυχίο που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να περάσουν από μια κακοτυχία τις πανελλαδικές και βρέθηκαν έξω. Γιατί να μην τους δίναμε και να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη χώρα τους?
0: Πάνω σε αυτό, γιατί αυτή τη συζήτηση και όλο αυτό το.
1: Δίπλα σε αυτούς τους φοιτητές που έγιναν η αιτία να προσδιοριστεί η Ελλάδα ως νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνώς, υπάρχουν και μερικές δεκάδες χιλιάδες ερευνητές, επιστήμονες και καθηγητές ελληνικής καταγωγής που θα μπορούσαν να έρθουν είτε εποχικά είτε μόνιμα στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία της επιστήμης τους. Και η Ελλάδα τους έκλεινε πάντα την πόρτα. Ναι. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν με τον νόμο, κάνοντας ένα σχήμα βεβαίως προθύστερο, επέτρεψε αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή νομολογία τη δυνατότητα να ανοίξουν παραδείγματα στην Ελλάδα. Και έβαλε και κανόνες ποιότητας οι οποίοι λειτουργούν και γι' αυτό έχουν.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα στο διατάφτα, δηλαδή στις μέρες μας, να το πω έτσι πολύ καθαρά. Γιατί αυτό που περιγράψατε το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, μάλιστα και στον αέρα. όλα αυτά που πήγαμε και οδηγηθήκαμε, να το πω έτσι, στην απόφαση ώστε και στη χώρα μας να λειτουργούν. Αλλά τελικά φάνηκε πως υπάρχουν ευαλωτότητες, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί η δικαιοσύνη αποφάσισε μετά την προσφυγή. Και τώρα ξέρετε τι συζητάνε πολλοί, φαντάζομαι ίσως να το έχετε ακούσει κι εσείς. Ότι τώρα πάμε από το παράθυρο πάλι να νομιμοποιήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Γι' αυτό αναφέρατε τη λέξη προθύστερο.
1: Από τυπικές δυσκολίες θα μπορούσαν να έχουν εκ των προτέρων διορθωθεί. Εγώ είχα επισημάνει και στην Επιτροπή της Βουλής τα σημεία εκείνα που έπρεπε να έχουν θωρακιστεί. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι προς όλους αυτούς οι οποίοι προβοκάρονται, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτό το άνοιγμα. Αγνοούν την πρώτη απόφαση. Η πρώτη δικαστική απόφαση είναι η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, που ερμηνεύοντας την ομολογία και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του ίδιου του Συμβουλίου Επικρατείας, επιτρέπει τη λειτουργία παραδημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Και αυτή είναι εκτελεστή η απόφαση. Δεν έχει κλονιστεί ούτε χιλιοστό. Η δεύτερη απόφαση του τμήματος,
0: ναι,
1: είναι μια απόφαση που έχει να κάνει με τον τρόπο εφαρμογής νομοθεσίας. Εντόπισε μάλλον κάποιες αδυναμίες στην κανονιστική που βγήκε από την ΕΣΑΕ και ζήτησε να γίνουν διορθώσεις. Όπως επίσης ζήτησε και από τα κρινόμενα πανεπιστήμια να προσέλθουν με κάπως πιο μεγαλύτερη πληρότητα στους φακέλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση,
0: ναι,
1: η προκαταβολική αξιολόγηση, η προκαταρκτική, λειτουργεί αποτελεσματικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται. Η ΜΕΝΕΘΑΕ συμμορφώθηκε βγάζοντας καινούργια κανονιστική με μεγαλύτερη πληρότητα και ακολουθώντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα δε υποψήφια πανεπιστήμια προσπαθούν να συμμορφωθούν συμπληρώνοντας όπως θα έπρεπε τους φακέλους τους για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις πρακτικές δυσκολίες που τους εμπόδισαν από την αρχή να πάρουν την αδειοδότηση.
0: Άρα είναι μια δυναμική διαδικασία, θα τη δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Το σύστημα λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Το σύστημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο η εκτελεστική εξουσία, ούτε μόνο η νομοθετική, είναι και η δικαστική. Και οι τρεις μαζί συνεργάζονται για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι καλό, διότι και την ποιότητα διασφαλίζει και την καλύτερη οργάνωση. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι.
0: Καταρχή και δύσκολη, χαίρομαι για αυτόν τον διαχωρισμό των εξουσιών που θέσατε, γιατί πολλά πράγματα πολλοί τα θεωρούν αυτονόητα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω είναι χρήσιμο να το επαναλάβετε άλλη μια φορά. Λοιπόν, τώρα, να πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Δεν θα αναφερθώ στην αναθεώρηση συντάγματος. Τρέξατε γι' αυτό πολύ. Ό,τι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε. Θα το δούμε στην επόμενη Βουλή. Ας πάμε λίγο σε
1: 162
0: αυτό.
1: 162 ψήφους φτάσαμε.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται 180. Όλοι επιχαίρουν ότι δολοφονήσαν την αναθεώρηση πριν ξεκινήσει. Για μένα αυτό είναι ξεπεσμός για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί κάποιος να καυχάται ότι πολέμησε μια αναθεωρητική διαδικασία που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δηλώνω μετρημένα αισιόδοξος και πιστεύω ότι όταν θα εκλείψει η μικροκομματική λογική και η ψηφοθυρική αντίληψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή μετά τις επόμενες εκλογές, ναι, αν η σύνθεση του Κοινοβουλίου ευνοήσει τα πράγματα, θα έχουμε μια διαφορετική συμπεριφορά και μια διαφορετική αντιμετώπιση, αν όχι όλων, κάποιων από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει.
0: Φαντάζομαι, επειδή σας παρακολουθώ χρόνια πολιτικά και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, και εσείς όμως προσωπικά, σαν Ευρυπίδης Τηλιανίδης, επειδή υπερασπίζεστε τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, θα το πω έτσι πολύ καθαρά, φαντάζομαι ότι δεν θα συμφωνούσατε και μια με λευκό επιταγή σε όλα, όπως αυτό που διατείνεται.
1: Δεν
0: υποστήριξε.
1: Υπάρχει λευκό επιταγή.
0: Νομίζω αυτό προβλήθηκε περισσότερο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την
1: αναθεώρηση. Προέβλεψε για να ολοκληρωθεί μια αναθεωρητική διαδικασία να υπάρχει η πρώτη βουλή που αποφασίζει τι θα αλλάξει, οι εκλογές, δηλαδή η ετοιμιγωρία του λαού,
0: ναι,
1: επί των προτάσεων.
0: Και η επόμενη να προχωρήσει.
1: Η δεύτερη βουλή.
0: Να κάνει την αναθεώρηση.
1: Η επίκληση αυτού του ισχυρισμού περί ενλευκού επιταγής,
0: ναι,
1: κατά τη γνώμη μου είναι στρεβλή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στρεβλή. Όλες οι αναθεωρήσεις έτσι έχουν γίνει. Τι έγινε ξαφνικά και αλλάξαμε. Θέλω να σας πω ότι εγώ συμμετείχα σε όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες και το 2001 και το 2003 για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπό το Ζισκάρ Ντεστέν και το 2008 και το 2019 ως πρόεδρος και τώρα ως εισηγητής. Ποτέ δεν είδα πιο αρνητική, πιο άγωνη και πιο στενόμυαλη θέση για τα θέματα του Συντάγματος από αυτή που είδα αυτή τη φορά από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δυνατόν να
0: δεν ζητώ να το εξηγήσετε γιατί έγινε αυτό. Θα μπούμε σε άλλη.
1: Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: να λέμε εμείς παίρνουμε την πρότασή μας πίσω και ψηφίζουμε την πρόταση του Πασόκ και το Πασόκ να λέει δεν ψηφίζω την πρότασή μου. Ναι. Πέστε μου, εσείς τη λογική κρύβεται πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό, έξω από μια σκοπιμότητα που εξυπηρετεί τους μικροκομματικούς εγωισμούς.
0: Κύριε Στυλιανίδη, αν σας είχα εδώ στο στούντιο θα είχαμε και περισσότερο χρόνο, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω άλλα δύο θέματα οπωσδήποτε να συζητήσω μαζί σας. Το ένα είναι αυτό που καίει όλο τον κόσμο, η ακρίβεια δεν το συζητάω, μιλάω για τα καύσιμα, μιλάω για ότι αυτά ανεβαίνουν συνεχώς. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό σε μια έκτακτη, θα το έλεγα, συνέντευξη που έδωσε στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Στάθη στο Earth News. Σημαντικά όλα αυτά που είπε και τη Δευτέρα θα ξέρουμε περισσότερα. Πριν από λίγο ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η ακρίβεια, όλα αυτά τα μέτρα που σχεδιάζεται να πάρετε,

0: Ξέρετε, τώρα θυμήθηκα και ήθελα και τη δική σας σκέψη. Θυμήθηκα ένα τραγούδι Δημητροπάνου που έλεγε το 77. Τι το θες το κουταλάκι, δηλαδή σιγά σιγά σιγά για να κρατήσετε χρήματα. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα ξεφεύγουν και τα νοικοκυριά, γιατί και εσείς κυκλοφορείτε στον κόσμο. Το βλέπετε ότι στενάζουν. Μήπως πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα και μήπως περιμένοντας την Ευρώπη αργήσουμε πολύ περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Και δεν λέω μόνο στην περιοχή σας, στον νομό Ροδόπης, που ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με το κρύο.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η εξέλιξη της ακρίβειας είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Δεν εξαρτάται μόνο μερός από τις αποφάσεις του κράτους, της κυβέρνησης ή των εταιριών. Επηρεάζεται από μια σειρά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη οι πόλεμοι που γίνονται, ναι, ναι, όπως η μειωμένη ενέργεια που παράγεται κτλ. Επομένως, εδώ παίζεις αμυντικά. Δεν παίζεις καθοριστικά.
0: Ναι, αλλά παίζουμε πολύ καιρό αμυντικά, κύριε Υπουργέ. Παίζουμε πολύ καιρό αμυντικά. Έτσι. Και συγχωρέστε με εδώ για να απαντήσετε συνολικά. Και για πρώτη φορά είδαμε σκέψεις για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που ζητάει η αντιπολίτευση και όπως ζητάει η κοινωνία.
1: Δεν μπορείς να παίξεις επιθετικά και κυρίως δεν μπορείς να εξαντλήσεις όλα τα όπλα της παρέτρας σου με τη μία, γιατί δεν ξέρεις τι αντιμετωπίσεις. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έκανε μία εύστοχη, κατά τη γνώμη μου, δημόσια τοποθέτηση ότι στο χειμώνα θα μπούμε με τιμή χαμηλότερη από την τιμή με την οποία βγήκαμε για τα καύσιμα, ναι, για το πετρέλαιο. Και παράλληλα είπε, πολύ προσεκτικά και πολύ λογικά, ότι αν δούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουμε είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια δεν επαρκεί, τότε θα τολμήσουμε να προχωρήσουμε ακόμα και σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, ναι, κάτι το οποίο θα είναι βέβαια εποχικό και στοχευμένο,
0: προσωρινό,
1: για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθια τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι πιο λογική και πιο μετρημένη τοποθέτηση μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό το θέμα από αυτήν. Ναι. Όποιος δηλαδή λέει δώστα όλα ή δεν ξέρει τι έχει στη τσέπη του ή δεν ξέρει τι τον περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Λειτουργεί δηλαδή επιπόλαια.
0: Σαφέστατα.
1: Αυτό το είδαμε δε ως φαινόμενο, ναι, να ακούγεται και στις δύο προηγούμενες κρίσεις. Και στην υγειονομική κρίση και στην οικονομική κρίση από την αντιπολίτευση. Γιατί ξέρετε, όταν κάθεσαι στον άμβορα της αντιπολίτευσης.
0: Είναι πιο εύκολα τα πράγματα, θα μου πείτε. Εντάξει,
1: όταν πρέπει όμως να πάρεις αποφάσεις, ναι, από τις οποίες εξαρτάται και η μοίρα της χώρας, αλλά και η ζωή του λαού, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε υπηρετήσει και σε κυβερνητικά συμβούλια και σε κυβερνήσεις, όπως ανέφερα και στην αρχή, δεν θα αναφερθώ στη σκέψη που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σαν προσωπική άποψη για το Ταμείο Ανεργίας για τους δύο μήνες. Απαντήθηκε και από τον Πρωθυπουργό, σχολιάστηκε και για υπέρ και για κατά. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο το εξής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γενικός, δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Μαρινάκη, μπορεί να έχει προσωπική άποψη όσο εκπροσωπεί την κυβέρνηση?
1: Επιστρέψω με ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή από όλη την ατζέντα που απασχολεί την διεθνή και την εθνική πολιτική, αυτό το θέμα είναι που θα έπρεπε να είναι κεντρικό θέμα στο δημόσιο debate? Ρωτάω εγώ.
0: Ναι. Εσείς δηλαδή, τι απαντάτε σε αυτό που ρωτάτε? Σε αυτό που ρωτάτε εσείς τι απαντάτε? Ότι είναι αμεληταίο, ας πούμε, ότι το να εκφράζει μια προσωπική άποψη?
1: Δεν ξέρω ότι είναι αμεληταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή να εξαντλούνται όλα τα δελτία ειδήσεων στο τι είπε ο Μαρινάκης και τι εξήγησε ο Μαρινάκης και τι. Από τη στιγμή που έχει μια ξεκάθαρη θέση η κυβέρνηση και την έχει πει. Από αυτή τη πραγματική θέση, ας συζητήσουμε. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω 100 στελέχη και της αντιπολίτευσης και της πολίτευσης που έχουν πει διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Δεν το ζητούμενο εκεί. Αν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο, ναι, θα πρέπει στα θέματα αυτά που απασχολούν τη χώρα και την κοινωνία να τοποθετούμαστε επί της ουσίας και να ξέρουμε ο καθένας τι λέει και τι εννοεί. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό με τόσο έμφαση?
0: Ναι.
1: Διότι συνήθως, το έδειξε αυτό και στην αναθεωρητική διαδικασία, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως κατασκευάζουν μια εικαζόμενη θέση της κυβέρνησης, ένα εικαζόμενο επιχείρημα της κυβέρνησης, που δεν είναι πραγματικό πολλές φορές.
0: Εγώ πάντως δεν αναφέρθηκα σε αυτό, κύριε Υπουργέ.
1: Για να πείσουν τον εαυτό τους ότι έχουν δίκιο. Ναι. Σε αυτό το υποκριτικό που έχουν καταστήσει.
0: Όχι, δεν μπήκα στην ουσία αυτή τη τοποθέτηση. Εγώ ρώτησα αν εσείς κατά την κρίση σας πιστεύετε ότι ένας κυβερνητικός πρόσωπος μπορεί να έχει προσωπική άποψη. Όσο υπηρετεί.
1: Κατά το Σύνταγμα, προσωπική άποψη έχουν πολλοί Έλληνες πολίτες και πολύ περισσότεροι πολιτικοί. Αλλά οι θέσεις οι οποίες πρέπει να συζητούνται στην ατζέντα της δημόσιας αντιπαράθεσης είναι οι θέσεις των κομμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οι προσωπικές θέσεις μπορεί να γίνονται αρθρογραφία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανή, που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε γερός. Γεια σας. Τα συμπεράσματα δικά σας. είχαμε στη συζήτησή μας και τον ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ήταν μαζί μας ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη, ο οποίος έχει υπηρετήσει και ως υπουργός μεταφορών και παιδείας. Γι' αυτό και τέθηκαν και δύο ιδιαίτερα ερωτήματα, να το πω έτσι. Εμείς προχωράμε, αλλά όχι για πολύ ακόμη, γιατί ο κύριος Μάγκος πάει να με μαγκώσει για να πάμε στο break. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, που θα ξαναβάλουμε το blender στην πρίζα και ελπίζω κοντά μας να είναι μία τουλάχιστον, μία από τους φορτίσιμο που θα είναι η Μαρία Μητριζάκη σε λίγο κοντά μας.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Τώρα βλέπω σε παράλληλη σύνδεση από το Monitor το Air News, όπου δίνεται ζωντανά η συνέντευξη τύπου παραχωρεί ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί όλα αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, ξέρετε, άνοιξαν πολλά μέτωπα και διαβάζω στους τίτλους ότι μέσω app, μιας εφαρμογής δηλαδή, πολίτες θα διαπιστώνουν για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένα τα ιατρία. Okay, ό,τι πείτε. Εμείς εδώ είμαστε, ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και ήρθε η ώρα να ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και μεταξύ μας μια χαρά επιλογή έχετε κάνει και μένετε εδώ κοντά μας. Σας θυμίζω πως δεν μας ακούτε μόνο εσείς, όχι μόνο από τα FM βέβαια και διαδικτυακά και μέσα από τη σελίδα της Δημοτικής Τηλεόρασης κλπ. Σας ακούμε και εμείς στο 231 0261 100 και 231 0 285 106.

0: Εμείς θα τα φυσήξουμε από τώρα τα κεράκια, αλλά τη Δευτέρα θα σβήσουν. Τα Δευτέρα θα σβήσουν. Θα φορτίσουμε τα 20 κεράκια τους στο θέατρο Κήπου σε μια ανοιχτή συναυλία με ελεύθερη είσοδο που διοργανώνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Και μαζί μας έχουμε τη μουσιοπαιδαγωγό, ένα μέλος από το κουαρτέτο των Εχόρδων και προθήστος είναι πάνω απ' όλα φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μαζί μας η Μαρία Μητριζάκη και της λέμε πολύ πολύ καλησπέρα από τον Blender.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Πέρασαν 20 χρόνια.
1: Πέρασαν, η αλήθεια είναι αυτή. Κι όμως, μη απίστευτο. Και τόσο γρήγορα και τόσο ευχάριστη και τόσο όμορφα.
0: Ναι.
1: Σαν χθες, η αλήθεια είναι. Και βλέποντας τις φωτογραφίες, η αλήθεια είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ετοιμαζόμαστε για τη συναυλία και φτιάχνοντας τα βιντεάκια με φωτογραφίες από το παρελθόν. Τόσο ευχάριστη και τόσο γρήγορα περάσα και συνειδητοποιούμε πόσο πολλά πράγματα κάνουμε. Είναι μαγικό.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, για να μην αδικήσουμε τις υπόλοιπες τρεις αγαπημένες φίλες μουσικούς, είναι μαζί η Μαρία Εκλεκτού, έτσι, η Κιέλη Βασιλιάδου.
1: Βέβαια, στη βιόλα και η Σίλβια Σουπίλα στο βιόλο.
0: Έτσι. Οπότε για να τα λέμε όλα, για ποιες είναι οι φορτίσιμο. Αν σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, μου πεις πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει που γυρίζετε τόσα μέρη εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, έχεις κάποια εικόνα. Γιατί έχετε παίξει σε πολλά σημαντικά σημεία του πλανήτη. Τι να πω, ότι ανοίξατε συναυλία με τους Deep Purple, τους Scorpions, από πού να το πιάσω τώρα?
1: Βραζιλία, Ινδία, Μαρόκο, γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Έχουμε παίξει σε τόσο έτσι ωραίες και σημαντικές αίθουσες. Το τελευταίο έτσι, θα το πω, γιατί πάρα πολλοί μουσικοί σε όλο τον κόσμο θα θέλανε να βρεθούν να παίξουν σε αυτή την αίθουσα, στην Όπερα στο Παρίσι, στην Όπερα Γκαρνιέ.
0: Ναι.
1: Τον Ιούνιο λοιπόν είχαμε τη χαρά να παρευρεθούμε και να παίξουμε λοιπόν στην Όπερα. Ήταν νομίζω από τις πιο δυνατές στιγμές του παρτέτου, όπως και με τους Σκόρπιους, όπως και με τους Deep Purple. Σπηλιές στα Κανάρια που παίξαμε επίσης κάτω, πάρα πολύ μαγικά. Είναι αναρρύθμιτα τα live εμφανίσεις.
0: Και τώρα τι κάνετε, γιορτάζετε?
1: Πολύ χαρούμενες.
0: Γιορτάζετε τα 20 σας χρόνια στο θέατρο Κήπου, έτσι, τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Ακριβώς. Είναι μια διοργάνωση της πρώτης δημοτικής κοινότητας, να το διορθώσω. Η κυρία Κρυβάκη μας έκανε την να μας.
0: Η φίλη Άννη Ακριβάκη.
1: Ακριβώς.
0: Τα χαιρετίσματά μας.
1: Έτσι, ακριβώς. Ήταν δική της λοιπόν έτσι, η ιδέα της συναυλίας. Οπότε, επ' ευκαιρίας του θέατρου Κήπου, που ήταν. Ένα πολύ όμορφο χώρο.
0: Ναι.
1: Είπαμε να είναι το μέρος που θα γιορτάσουμε λοιπόν τα 20 μας χρόνια στην πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ελεύθερη είσοδος, να πούμε. Δεν χρειάζεται κάποια κράτηση.
0: Φυσικά. Του Δήμου της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Κήπου. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Και η Άννη Κρυβάκη δεν θα προχωρούσε κάτι τέτοιο. Να πω μόνο ότι είναι και πρόεδρος της κοινότητας. Η Άννη Κρυβάκη, δεν το συζητάω.
1: Ναι, είναι η πρόεδρος της κοινότητας.
0: Εδώ τώρα, τι μπορεί να χωρέσει ένα πρόγραμμα δικό σας που θα γιορτάζει τα 20 χρόνια?
1: Δεν
0: μπορώ να ξεχωρίσω, δηλαδή τι θα ξεχωρίσετε για να παίξετε?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε τον Νίκο τον Βαριαβίδη στα drums μαζί μας σε όλη τη συναυλία, καθ' όλη τη διάρκεια της
0: συναυλίας. Σας δώσει τέμπο αυτός, έτσι.
1: Έτσι, εξαιρετικός φίλος μουσικός. Ωραία. Και σύζυγος φυσικά της Ελβίας. Ο Νίκος έχει γράψει στο στούντιο και έχει κάνει την ορχήστρωση σε όλα τα κομμάτια που έχουν ανέβει στις ψηφιακές πλατφόρμες, κυκλοφορούν, το φορτίσιμο. Η αλήθεια θα ήταν ότι ιδανικά θα έπρεπε να παίζουμε μόνο την μπάντα στα live μας. Είναι κοστοβόρο, πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Βέβαια. Το καταλαβαίνουμε.
1: Έχουμε την χαρά όμως τη Δευτέρα να έχουμε τον Νίκο τουλάχιστον μαζί μας. Οπότε θα είναι πιο ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Θα έχουμε εκπλήξεις πολλές. Γιατί στα τόσα χρόνια υπήρξαν άνθρωποι που συνεργαστήκαμε, περάσανε, παίξαμε στη σκηνή. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε επίσης να είμαστε, να υπάρξουμε. Οπότε τους έχουμε καλεσμένους. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι όλοι μαζί μας. Κάποιοι από αυτούς θα είναι και στη σκηνή. Μια έκπληξη θα πω που θα είναι τα παιδιά Ιάκορο Ντούο. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με τους χορευτές αυτούς. Συνόμο ο Μιχάλης Δουλκερίδης και η Στέλλα Στέφου.
0: Τέλεια.
1: Θα μας κάνουν τη χαρά και την τιμή να χορεύσουν σε ένα-δύο κομμάτια μας.
0: Εγώ πάντως κάτι αν μου
1: επιτρέπεις. Λοιπόν.
0: Αν μου επιτρέπεις, Μαρία, πάντως εγώ που σας ξέρω από τις πρώτες στιγμές, να το πω έτσι πολύ απλά, μέχρι και τώρα και με το πολύ φτωχό μου μικρό μου κριτήριο και την άγνοια, να το πω έτσι, βλέπω ότι αυτό το σύνολο ενώ μπορεί να έχει κλείσει στο διαβατήριό του 20 χρόνια γυρίζοντας, παίζοντας, κάνοντας κτλ. Η φρεσκάδα είναι όπως ήταν τότε. Τις πρώτες μέρες δηλαδή. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και φαντάζομαι θα το απολαύσει ο κόσμος τώρα τη Δευτέρα στο θέατρο Κήπου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. σε τόσα χρόνια που περάσαν, είναι τόσες πολλές συνεργασίες και πάντα κάτι καινούριο βγαίνει και διαφορετικό, το οποίο μας κρατάει έτσι ζωντανές και χαρούμενες, γιατί κάθε νέος άνθρωπος που έρχεται και μπαίνει στην παρέα μας, πάντα προσθέτει και κάτι ακόμα. Οπότε σε τόσα χρόνια έχουμε κάνει πολλά και διαφορετικά, και σε ακούσματα διαφορετικά, σε συνεργασίες διαφορετικά, με φωνές, με χορευτές.
0: Εμείς, για να σε προϋπαντήσουμε, να σε καλωσορίσουμε, παίξαμε ένα μικρό κομμάτι από τα δικά σας.
1: Ναι, είναι το δικό μας.
0: Επίσης, επειδή είπα μουσιοπαιδαγωγός, τώρα πού σε πετύχαμε?
1: Είμαι στο σχολείο, λοιπόν.
0: Στο σχολείο, να το πούμε αυτό. Να το πούμε αυτό. Γιατί διδάσκεις μουσική, έτσι.
1: Ωραία. Έτσι ακριβώς, διδάσκω έτσι. Μουσική, ναι.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στην Ομίγυρη και τη Διευρυμένη και την Κλειστή. Όλα το ραντεβού τη Δευτέρα στις 9 στο θέατρο Κύπου. Με ελεύθερη είσοδο, να θυμίσω. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Μητριζάκη. Χρόνια πολλά.
1: Να σε
0: γερή.
1: Να σε γερή. Να σε
0: Ακούσατε τη Μαρία Μητριζάκη, μία από τις φορτίσιμου. Αναφερθήκαμε στα 20 χρόνια τους γρήγορα, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να προαναγγείλουμε αυτή τη συναυλία στο θέατρο εκεί που ακούσατε. Στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Την καλωσορίσαμε τη Μαρία Μητριζάκη με ένα δικό της κομμάτι και τώρα την αποχαιρετούμε με ένα πάλι δικό της.

Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, στην Αλεξάνδρα, στην Αθηνά, στον Τάσο, στο Γιώργο επίσης. Πολλές καλησπέρες και στη Σοφία, στη συνάδελφό μου, και τη Μαρία και την Ελισάβετ. Ξεχωριστές καλησπέρες στο Βαγγέλη. Και μια ιδιαίτερη καλησπέρα στην Ευλαμπία και ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις για τα θέματα. Αυτά για να τα αναδείξω. Μάλλον θέλω να κάνω ένα μίντιο μόνος μου ή να κάνουμε μαζί ένα μίντιο, ξέρεις εσύ.

Λοιπόν, είναι 18 Σεπτεμβρίου, ακόμη συζητάμε για τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε νέα ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ, μην ξεχνιέστε. Περισσότερο βέβαια στην Αττική επικεντρώνονται τα ζητήματα και τα έχουμε πει, τα έχουμε αναδείξει. Είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες με την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου, τη Θεοδόρα Τζαλτοπούλου. Αναφέρθηκε στα μέτρα, αναφέρθηκε στους εκασμούς και τις προλήψεις. Τι μπορεί να κάνει κανείς να προλάβει κάτι τέτοιο, αλλά δύσκολα αφού εκδηλωθεί. Έχουμε με τα νέα δεδομένα, έχουμε ακόμη 3 θανάτους και άλλα 46 νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Είπαμε να αφήσουμε τα 4 έχορα, να πάμε σε ένα γιουκαλίλι και να θυμηθούμε με τον Μανώλη Μητσιά ένα καταπληκτικό τραγούδι. Γιατί ουσιαστικά μας ζητάνε να τις το πούμε με ένα γιουκαλίλι.

0: μέσα μονάχο.
1: Σας έχω ξαναπεί, όπως σας έλεγα και χθες προχθές, ας περάσει η έκθεση και ας δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις που θα έχουν μετρημένες και τις ομιλίες και τα μέτρα που παρουσιάστηκαν. Οπότε άρχισαν να βγαίνουν τώρα, να το πω έτσι, οι δημοσκοπήσεις, και ας το πάρει το ποτάμι, ξέρουν ποιους εννοώ. Τώρα άρχισαν να βγαίνουν οι κανονικές δημοσκοπήσεις. Έτσι έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις από την MRB και τη Mark. Να σας πω μερικά δεδομένα από την MRB. Η δημοσκόπηση που αναφέρεται στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,8. Όσο και τον Ιούλιο, η Ελλάς αμετάβλητης, προσέξτε, στην πρόθεση ψήφου, έτσι. Δεν πάμε για αναγωγές και τα τριαντάρια και τα υπόλοιπα. Μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, σας σηκώνει το τηλέφωνο και λέει, ποιον σκέφτεστε να ψηφίσετε, αυτό είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,8 όσο και τον Ιούλιο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετάβλητης στο 14,3, ενώ το Πασόκ ανεβαίνει στο 10,2 από 9,1. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 4,3, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2 και η Φωνή Λογικής με 3,1%. Σταματώ εδώ γιατί μπαίνει ο ταοκόφτης εισόδου στη Βουλή. Πάω και στη Mark. Στη Mark, λοιπόν, η πρόθεση ψήφου είναι δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5% από 26,8. Η Ελλάς είναι στο 14 από 14,3. Το Πασόκ ανεβαίνει στο 10,1 από 9,2%. Και στα υπόλοιπα, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 6, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9, η Ελπίδα 4,6. Προσέξτε όμως εδώ, σας λέω και έναν αστερίσκο. Η Ελπίδα 4,6 από 9,2, έτσι από τον Ιούλιο. Η Φωνή Λογικής 2,9, Μέρα 25 2,9 και ΣΥΡΙΖΑ 1,3. Δυνητική ψήφο στο κόμμα Σαμαρά, κρατήστε το και αυτό το στοιχείο. Εδώ ξαναλέω για να ακουστεί, γιατί είναι καθαρό, δυνητική ψήφο, έτσι.

Τώρα, να πάω και μέχρι τη Μύκονο. Εγώ πρώτη φορά πήγα στη Μύκονο όταν η Ακρόπολη ήταν οικόπεδο το 87-88, νομίζω κάπου εκεί. Ήταν μια διαφορετική Μύκονος. Πήγα πέρσι σε μια έκθεση που έκανε το Τελόγλιο εκεί με το Δήμο Μυκόνου και την είδα αλλιώς. Δηλαδή, δεν πίστευα αυτό που είχε χτιστεί. Αλλά τα λέω όλα αυτά γιατί από προχθές το κτίριο της Πολεοδομίας στη Μύκονο είναι αποκλεισμένο από την ελληνική αστυνομία. Γιατί τη Δευτέρα θα πάει εκεί κλιμάκιο της Αγγελίας Κυκλάδων. Η Πολεοδομία της Μυκόνου έχει διαλυθεί μια φορά, έχει ανασταλεί η λειτουργία της άλλη μία, έχει ελεγχθεί από την Εθνική Επιτροπή Αρχή Διαφάνειας για Επιθεωρητές Δόμησης. Και παρόλα αυτά, έχουμε 2.080 καταγγελίες που κατατέθηκαν από το 19 ως το 22. Δεν έχουν ελεγχθεί στο νησί, που τα αυθαίρετα ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι δική μου διαπίστωση. Είναι διαπίστωση και των δορυφόρων που έβγαλαν τις φωτογραφίες, ότι φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Και να πω δύο πράγματα για τα μανιτάρια, έτσι, όχι αυτά τα πολεοδομικά, τα άλλα μανιτάρια. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει όλα τα μανιτάρια τρώγονται, είναι πάνω από 1.000 είδη μανιταριών. Αλλά κάποια λέει τρώγονται μόνο μια φορά, ξέρετε, αυτά δεν είναι πολύ επικίνδυνα, οπότε πρέπει να προσέχετε. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να σας θυμίσω πως υπάρχει ένα τρίμερο που τιμούν τα μανιτάρια εδώ δίπλα μας στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Είναι αυτή η γιορτή που συγκεντρώνει τους φίλους των μανιταριών, των γεύσεων, του τοπίου δεν το συζητάω. Ο Ταξιάρχης είναι από τα ομορφότερα μέρη της Χαλκιδικής και ας μην έχει θάλασσα, και ας είναι η θάλασσα 1,5 λεπτό με το κινητό, δηλαδή γύρω στο 15 λεπτό.

δανείζομαι τώρα ορισμένα στοιχεία από το ρεπορτάζ της συναδέλφου, καλής φίλης της Χικής, της Τσάνη, από τη Βόρεια.gr, καθώς έχουμε μια σημαντική απόφαση από τα δικαστήρια εδώ της Θεσσαλονίκης για αυτή την υπόθεση με την έκρηξη στην τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, έχουμε δύο ενόχους, ένας αθώος για τη φωνική έκρηξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βόρεια.gr, καταδικάστηκαν ο 42χρονος που ομολόγησε ότι σχεδίασε την ανατίναξη του ATM και ο 37χρονος που μετέφερε τα υλικά κατασκευής της βόμβας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, όλα αυτά είχαν γίνει στην Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, 3 Μαΐου του 2025. Εκεί έχασε τη ζωή της μια 38χρονη, η οποία μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Και με την ίδια απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων αθώθηκε ένας εκ των κατηγορουμένων.

Με ενημερώνω από την αίθουσα Σύνταξη, γιατί συνεχώς τους κάνω νοήματα, τους ρωτάω τι γίνεται με το μετρό. Αν θα ανοίξει, να σας ενημερώσω. Για μιλάμε για το σταθμό της Αγίας Σοφίας. Το μετρό, θυμίζω, κυκλοφορεί κανονικά. Απλώς δεν σταματάει στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Γιατί από χθες από τις 12.30 είπαμε, υπήρχαν ζητήματα τεχνικά με τον καπνό. Συνεχίζονται μάλλον οι εργασίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών, όλα πηγαίνουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Είναι ασήμαντη ζημιά. Ελπίζω να ανοίξει τις επόμενες ώρες.

Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια κτλ. Κτλ. Που μιλήσαμε με τον Ευρυπίδη τον Σιλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Παιδείας, να σας δώσω ακόμη ένα στοιχείο. Το δανείζομαι από το ρεπορτάζ της φίλης συναδέλφου της Έλληνας Καραβασίλη από το e-macedonia.gr. Οπότε έχουμε μια αίτηση ακυρώσεως κατά των αδειών και προγραμμάτων σπουδών που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών. Και η αίτηση αφορά πολύ στοχευμένα τις νομικές σχολές.

Πάντως, με αφορμή αυτό για τις νομικές σχολές και ακούγοντας τον λατρεμένο Eric Clapton που να λέει I can't stand it, δεν μπορώ να το αντέξω δηλαδή, δεν μπορώ να κρατηθώ κι εγώ και να θυμηθώ πως όταν πριν από αρκετά χρόνια λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν και άλλες νομικές σχολές παρόλη την πληθώρα των δικηγόρων κλπ. Και να γίνει και νομική στην Πάτρα. Τότε πάρα πολλοί που είχαν και το μαχαίρι, το καρπούζι που λέμε, λέγαμε ότι δεν χρειάζονται σχολές άλλες περισσότερες. Έχουμε τη νομική της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κομωτινής, οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά ήρθαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάποια από αυτά με τις άδειες και σκέφτηκαν ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πεδίο δόξης λαμπρό, να το πω έτσι, να λειτουργήσουν νομικές σχολές και σε αυτές αναφέρεται η προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η στιγμή που πρέπει να βγάλουμε το Blender από την πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στη συνάδελφό μου την Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει ο Πόλης, ο Μαυρόπουλος, που γυρίζει την πόλη με ήττα για να σας φέρει πολύ, πολύ, πολύ μουσική.

Και τώρα, επειδή μιλούσε νωρίτερα η Μαρία Μητριζάκη, έλεγε ότι μια πολύ καλή εμφάνιση ήταν και στην όπερα εκεί στο Παρίσι. Πριν από 22-23 χρόνια είχα περάσει και εγώ από την όπερα. Έτσι, άκουσα, είδα μια παράσταση, συγκλονίστηκα. Στο Παρίσι δεν μπορώ να πάω τώρα, αλλά σκέφτηκα γιατί να μην πάμε με τη φωνή τη μοναδική του Σπουργιτιού, δηλαδή τη Εντίφια. Που λέει κάτω από τον ήλιο του Παρισιού. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω πως τη Δευτέρα στο Blender θα είναι ο δόκτωρ φιλοσοφίας της νέας τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Χατζηβασιλείου, γιατί θα είναι μια σημαντική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά μας περιβάλλουν. Μέσα στα 53 λεπτά, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο τον Μάγκο που υποστήριξε την εκπομπή τεχνικά και όχι μόνο, και το εύχομαι καλή συνέχεια. Γιατί όμως είπαμε να ακούσουμε την Εντίφια, γιατί μια μέρα σαν σήμερα αυτή η καταπληκτική φωνή, αυτή η καταπληκτική, μια μέρα σαν σήμερα το 1946 έδωσε μια συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Σκεφτείτε, μετά τον πόλεμο μας, έτσι. Τότε ήταν 31 ετών η Γαλλίδα τραγουδίστρια, γνωρίζει τον 25χρονο ηθοποιό τον Δημήτρη τον Χόρν και θα τον ερωτηθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτά. Ας πάμε με το καλό καιρό που λέει και η Χριστίνα Ερήγου, με μετεωρολόγος η φίλη στο Μέγκα. Ένα μικρό καλοκαιράκι του Πουσουκού. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, να είστε γεροί, να έχετε καλή συνέχεια. Και σας θυμίζω απλώς μαζί σας ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ Πηλαίας και 40 Εκκλησιών στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσεις στα ανατολικά, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Βασιλής Σόλγας. Στο κόκκινο παραμένει και στα δύο ρεύματα η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών από αστοχή επιγνωτή αντιστάθμισης εξέλιξη σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του μετρό από τις 4 το απόγευμα και όσο το ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 με φετηρία την Καμάρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σεντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτουν από σήμερα 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία του ΑΣΤ. Πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος με στόχο τον ουσιαστικό εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, όπως τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η ενεργειακή κρίση. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, ενώ για το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για τον έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, τόνισε ο Αδώνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 χρόνων, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου. Ποινική δίωξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περίοπλων ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, ο οποίος χθες στράφηκε απειλητικά κρατώντας μαχαίρι κατά των συμμαθητών του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Κλειστή από τις 10 το βράδυ και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή στο σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκα Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίση η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κωνσταντινουπολιτικών στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Ήταν η ειδήσει στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Στο μεσημέρι της Παρασκευής, πες το Γιώργο αυτό που θέλεις να πεις.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Μαζί μου εδώ ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο οποίος χθες ήταν της Κρεπάλης, ένα γόρι της Κρεπάλης. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πήγε και. Πού πήγε στο Reworks.
1: Reworks.
0: Ήταν ο Άρτζι χθες.
1: Ήταν ο Άρτζι.
0: Καλά ήταν. Πολύ καλά ωραία, ήταν, αλλά σας στείλανε νωρίς.
1: Γι' αυτό λέω της Κρεπάλης. 11.30 ώρα τελείωσε.
0: 11.30, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Εδώ στα δικά μας και σήμερα μπάχαλο με τον σταθμό. Καρδιοχτύπησα πολύ το σταθμό του μετρό, το σταθμό της Αγίας Σοφίας. Σύντομα η αποκατάσταση, διαβάζω εδώ, του σταθμού. Θα αντικατασταθούν 19 φιάλες, λένε από το Υπουργείο Μεταφορών. Το πιο σύγχρονο μετρό που συνεχίζει και μας παρουσιάζει διάφορα θεματάκια. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε και έχουμε προβλήματα σε σκάλες, σε όλα αυτά.
1: Αλλά
0: που συμβαίνουν τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Είναι ανέκδοτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο και συνεχίζουν και όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές τις καθυστερήσεις που έχουμε. Χθες το μεσημέρι που μαζί φύγαμε και το είδαμε και έγραφε 8 λεπτά. Και το είδα και δεν πίστευα στα μάτια μου. 8 λεπτά. Σήμερα όμως θα σου πω ότι το πρωί ήμουν πολύ τυχερός αφού το πέτυχα ακριβώς πριν κλείσουν οι πόρτες για το φεγγιό.
1: Έτσι είναι.
0: Επειδή φτάνουμε 1 και 10, να σας πω πως από αυτή την ώρα μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2310-261-100. Επικοινωνείτε, η Νάση μας είναι εκεί, το κορίτσι μας μπάρου το καπνισμένο, έτοιμο και αποφασισμένο και σας περιμένει. Σας περιμένει, αφήνει το όνομα τεπώνυμο και 2/4 κάνουμε κλήρωση. Έχουμε για εσάς 10 τραπέζια των 4 ατόμων για Σάββατο βράδυ, για αύριο το βράδυ. Για το θέατρο Βεργίνα θα παρακολουθήσετε μια εκπληκτική παράσταση με Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγα, Λαμανόλη Φάμελο, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτές τις μοναδικές εμφανίσεις στο Βεργίνα. Με τραγούδια που έγιναν σύνθημα, κιθάρες μπροστά, ιστορίες που γράφτηκαν δυνατά και συνεχίζουν να μας αγγίζουν. Τα τραπέζια, επαναλαμβάνω, είναι για αύριο το βράδυ Σάββατο. Θα σας πάμε στο Βεργίνα. Σας έχουμε έξοδο. Ακούστε και δυνατά Γιάννη Μητσοκάπα, το φίλο μου Γιάννη Μητσοκάπα, με την Άντα Θανασοπούλου στο Λάβιν Πορτοφίνο.

0: Γιώργο, τι ώρα έγινε αυτό που μου δείχνεις?
1: Το άρθρο το βλέπω στο Ράδιο Θεσσαλονίκη που βγήκε 12:56.
0: Στο αρθές, 12:51 η ώρα. Όπου, πολύ πρόσφατα δηλαδή.
1: SUV ξύλωσε φανάρι στην Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκης.
0: Σε ποιο ακριβώς γράφει, σε ποιο σημείο?
1: Σποτεινό σηματοδότη στην οδό Παπαναστασίου στο ύψος της Κλεάνθους.
0: Στο ύψος της Κλεάνθους είναι. Ναι, ακριβώς εκεί που ανεβαίνει για τούμπα. Στην Κλεάνθους. Εκεί έπεσε πάνω στο φανάρι, το ξύλωσε. Δεν είχαμε. Δεν γράφει για.
1: Όχι, σύμφωνα με. Δεν καταγράφηκε κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
0: Κάποιο τραυματισμό, ωραία.
1: Ενώ πάλι τώρα καλά. Πηγαίνουν συνεργεία στο σημείο προκειμένου να αποκαταστήσουν τη ζημιά.
0: Εγώ θέλω να ξαναπώ για μία ακόμα φορά από αυτό το μικρόφωνο: προσέχετε τα μάτια σας, το μυαλό σας εκεί στο τιμόνι όταν οδηγείτε, όταν οδηγούμε όλοι, γιατί αφαιρούμαστε, όλοι είμαστε, μας έχουν πάρει τα μυαλά με αυτά τα κινητά και το τι γίνεται πραγματικά. Έχουμε, διαβάζουμε και μελέτες και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή έχουμε τρελαθεί με τα κινητά στην κυριολεξία.

τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Λοιπόν, να πούμε για τον Όφη χθες. Όφη που συνεχίζει να μας εκπλήσει τόσο θετικά. Κέρδισε τη Hoffenheim και πραγματικά μεγαλουργεί. Μεγαλουργεί η κριτική ομάδα που πραγματικά είναι εκπληκτική. Εκπληκτική. Και κερδίζει βαθμούς και για την Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά.

0: Εγώ να ξαναπώ πως έχουμε για αύριο 10 τραπέζια των 4 ατόμων. Να πάτε θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γκογαλά και Μανώλη Φάμελο. 23-10-261-100 αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας. 2 παρατέρατο ακριβώς κάνουμε κλήρωση. Αύριο βράδυ, Σάββατο βράδυ θα σας βγάλουμε, σας έχουμε έξοδο. Πολύ ωραία έξοδο.
1: Και χθες. Για σήμερα δεν δώσαμε.
0: Χθες δώσαμε για σήμερα. Σήμερα δίνουμε για αύριο. Αυτό είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτοι και είναι να σας πούμε πως έχουμε και πενθήμερη παράταση των ομαδικών εγγραφών που το αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας. Η αρχική προθεσμία έλυγε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Τώρα επειδή είχαμε έτοιμα από δεκάδες ομάδες για ολιγοήμερη παράταση, δόθηκε παράταση και προθεσμία έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, μην ξεχαστείτε. Κλειστοί θα παραμένουν σήμερα το απόγευμα 4 σταθμοί στο μετρό. Λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και είναι η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα. Οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτές, σε αυτούς τους σταθμούς. 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στην πλατεία Καμάρας η συγκέντρωση, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και στο κέντρο της πόλης. Έχετε το κατά νου ή εσείς που σκέφτεστε να κινηθείτε με το αυτοκίνητό σας για να μην ταλαιπωρηθείτε. Είδαμε και την επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο ότι έφτασε και ξεπέρασε το στόχο των 200.000 επισκεπτών σύμφωνα με τη διοίκηση. Μια επαιτειακή διοργάνωση, όπως διαβάζω εδώ, πραγματοποιήθηκε από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου και ο πύχης ανέβηκε, γράφουν εδώ, στις 202.854 μοναδικούς επισκέπτες. Δεν μου φάνηκε εμένα, τέλος πάντων. Δεν το λένε. Και πολλές φορές πέρασα, δεν είχε καθόλου κόσμο. Άλλες φορές που βλέπουμε κινητικότητα, κόσμο να μπαίνει, να βγαίνει κλπ. Και να το λένε έτσι, σαν Γιώργο.

0: στην Αθήνα πάλι είχαν, να το ακούσατε, επίθεση δύο λυκόσκυλων σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Είναι από την οικογένεια Τσιτσιπά, νίκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά. Διάβαζα το πρωί ότι προσήχθη η θεία του και ψάχναν τη μητέρα του. Είναι τρίτη φορά που έχουμε επίθεση από τα σκυλιά της οικογένειας σε πολίτες.
1: Αλήθεια.
0: Ενώ κατατέθηκαν και μηνύσεις. Εντάξει, να δούμε και οργάνω, έχουμε καμία εξέλιξη και αυτό. Σας περιμένει το κορίτσι μας η Νάνση, αφήνει το ονοματεπώνυμο. 2/4 ακριβώς κάνουμε κλήρωση. Όπως μου γράφει ο Βουτυράκης, αφού εξυπνεί την ομάδα του ΟΦ, το καμάρι της Κρήτης, όπως μου γράφει ο Δημήτρης, σήμερα είναι η μέρα μπάσκετ και Super Cup της EuroLeague και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες και τις ανακοινώσεις από Ιβάν Σαββίδη για τους φίλους του ΠΑΟΚ και ότι το γήπεδο θα ξεκινήσει από του χρόνου και άλλο σε χρόνο των πραγμάτων. Για να δούμε, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε ένα πράγμα, Δημήτρη. Να, και η προσθήκη στον όμιλο του κυρίου Τζίκα. Υπάρχει μια κινητικότητα στον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα δούμε. Ανέλαβε, όπως μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ, ο Τάσος Τζίκα.

0: ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε και στην μέρα που θα αλλάξει πάλι για μία ακόμα φορά η ώρα.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Να μην ξεχνιόμαστε, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα. 25 Οκτωβρίου δηλαδή, στις 4, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 3. Και όλα αυτά μέχρι 28 Μαρτίου που θα ξαναπάμε στο καλοκαιρινό. Την καλησπέρα μου και στα κουφάλια, τα εξωτικά κουφάλια. Γεια σου.

Γίνεται πάντως πάρα πολύ δώρος. Χθες τα λέγαμε κι εμείς για την γραμμή 6. Τη γραμμή αυτή, την ιστορική γραμμή. Γιατί για μένα είναι ιστορική γραμμή και πραγματικά όλοι οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε. Από πότε είναι αυτή η γραμμή που συνέδεται την Καλαμαριά με το κέντρο. Και επισήμως πλέον ο Δήμος Καλαμαριά ζητά από τον ΟΣΕΣ να εξετάσει τη δυνατότητα επαναφορά.

0: ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις από μια μέρα στην άλλη και ταλαιπωρούν τόσο κόσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, με ξεπερνάει.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, το 6 δεν είναι που περνάει μέσα από την Καλαμαριά.
0: Ναι, μέσα από την Καλαμαριά.
1: Το 5 πάει κυκλικά από παραλιακά.
0: Πάει Νέα Κρίνη.
1: Δεν έχει άλλο λεωφορείο που να περνάει μέσα από την Καλαμάρια.
0: Μέσα από την Καλαμάρια, όχι, μόνο το 6. Και το 32 ο Άγιος Παντελεήμονας που αυτό περνάει, πάει για, εξωτερικά πάει για Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα Γιώργο, να σου πω κάτι. Προχθές είπαμε για όλους αυτούς που συμμετείχαν, είπαμε για το Hardaway, δεν είπαμε για τον Snap που και αυτό συμμετείχε. Συμμετείχε στη συναυλία του Αντώνη του Ρέμου. Και νομίζω για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια θα συζητάμε για αυτή τη συναυλία που ήταν μοναδική. Μια τρομερή παραγωγή που. Λέω εγώ τώρα, κρατήστε το εσείς, το κρατάμε κι εμείς. Θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναδούμε τέτοια παραγωγή.
1: Το έβαλες, Το έβαλες.
0: Το έβαλα σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, έτσι, λίγο πειραγμένη. Και θα ξαναπώ τότε με τον φίλο μου τον Χρήστο που πηγαίναμε στα πάρτι σαν άσπρο μαύρο με τη TV 100 και πρώτο ήρθε αυτό το συγκλάκι στα χέρια μου. Συγκλάκι πρώτο ήρθε. Συγκλάκι πρώτο ήρθε. Και παίζαμε. Εκεί προς την εξωτική Κατερίνη, μεταξύ, ναι, κάπου εκεί έξω παίζαμε σε ένα κλαμπ. Μπορεί να είχε 3.500 κόσμο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και το έβαλα και γινόταν σκοτωμός και το έβαλα 6 φορές. Το Rhythm is a Dancer. Σαν χθες τα θυμάμαι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα που λέω κι εγώ.
1: Δεν πέρασε.
0: Ναι, γιατί είμαστε και μικρούλιδες εδώ. 23-10. 2-61-100. Δηλώνεται συμμετοχή. 2:15 κάνουμε κλήρωση. 10 τραπέζια για 4 άτομα. Για αύριο βράδυ για θέατρο Βεργίνα.

Και επειδή είναι πολύ γρήγορος ο Βουτυράκης, μου έστειλε τώρα την είδηση που εμένα με έκανε να χαρώ πάρα πολύ. Γιατί η πολύ πολύ πολύ αγαπημένη μου φίλη, κολλητή μου φίλη, η Πάολα, θα είναι στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο Voice. Παολάρα μου, κορίτσι μου.

0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθώ να επιβιώσω.
0: Να είστε καλά. Σας εύχομαι, τα καλύτερα εγώ πάντως, να ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είστε κι εσείς που μας κάνετε τέρα, μας συνεβάζετε τη διάθεση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Θα ήθελα να συμμετάσχω, αν προλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά επειδή παίρνουν στο 261% όλοι.
1: Α, 261%.
0: Ναι, εντάξει, αν θέλετε κάντε το κόπο. Ναι, να είστε καλά. Εγώ χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Έλα, Γιώργο.
2: Ήθελα να πω ότι για να είναι δίκιο για όλους.
0: Έτσι.

0: Μιας και αναφερθήκαμε και σε αθλητικά. Αναφερθήκαμε σε πολλά, ε. Γιώργο,
1: τι θες να πεις τώρα.
0: Συνήθως τα γήπεδα γεμίζουν λόγω των ομάδων, λόγω των παιχταράδων που βλέπουμε κατά καιρούς.

0: στην Ιταλία έχουμε μια εξαίρεση. Και αυτή η εξαίρεση ακούει στο όνομα Τζουλιάνα Βίτζιλε. Είναι μια διαιτήτρια, μια γυναίκα διαιτητής. Η οποία, να σας πω κάτι, κάνει πάταγο με την παρουσία της στα γήπεδα και αυξάνει την προσέλευση των θεατών. Όπου παίζει διαιτητή συγκεκριμένη, γεμίζουν ασφυκτικά τα γήπεδα. Είναι στη Serie D, δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε εδώ, ας πούμε στην τέταρτη κατηγορία. Και όπως διάβασα εκεί στην Gazzetta dello Sport, που της έκανε και ένα αφιέρωμα, τα τελευταία 3 χρόνια σε κάθε μάτς παίρνει από την επιτροπή που ελέγχει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Και έχει ως αποτέλεσμα να αναβαθμίζεται και πολύ σύντομα θα τη δούμε αναμφίβολα στη σέρι Α. Αχ και βαχ.
1: Πάντως εντάξει,
0: το κορίτσι κάνει πάταγο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γεμίζει γήπεδα από μόνη της.
1: Γιατί
0: διαιτητής, γυναίκα διαιτητής που γεμίζει τα γήπεδα μόνη της. Τι να πούμε εμείς. Καταλαβαίνετε τώρα. Το κορίτσι μας είναι.
1: Κάποιοι υποστηρίζουν ομάδες, κάποιοι διαιτητές. Δεν είναι
0: μα τι να κάνουμε τώρα. Εδώ να ήταν τώρα. Βουτυράκης, ας πούμε, θα ήταν όπου και να έπαιζε κάθε εβδομάδα εκεί.
1: Γιατί της αρέσει ο τρόπος που διευθύνει.
0: Βέβαια.

Έχετε ακόμα 12-13 λεπτά να δηλώσετε συμμετοχές. Ακριβώς παρατέταρτο θα πάει ο Γιώργος, θα συγκεντρώσει τα ονόματα, θα τα μπερδέψει και θα κάνουμε κλήρωση.

0: Καλησπέρα και σε εσάς. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Όχι, Γιώργο, είναι
1: σε ακούω
0: αυτή τη φορά. Είναι η γραμμή αυτή που μας συνδέει πάντα με το υπερπέραν. Τι να κάνουμε. Στο 261-100, οτιδήποτε άλλο θέλετε, είτε με μήνυμα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, Messenger, Instagram. Για να δούμε, τώρα σας ακούω. Εσείς πάλι δεν μ' ακούτε.
1: Μάλλον.
0: Είναι αυτή η γραμμή που θέλει να μας παιδεύει, Γιώργο. Τι να την κάνουμε?
1: Του παιδεμού είναι.
0: Του παιδεμού.

0: Και ξαφνικά να το σκέφτω ο Καρβέλας, ο οποίος βγαίνει και κάνει δηλώσεις. Μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις, να ξέρετε. Ξέρετε, δηλώσεις και απόψεις που έχει για τον εαυτό του και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πορεία του. Και δηλώνει: δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, δηλώνει. Νίκος Καρβέλας. Τα αδέφη Νίκος Καρβέλας. Πάμε στο πακετάκι.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Από τις εκτελέσεις που μου αρέσουν τόσο μα τόσο πολύ στον Ιταλιάνο. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ακούτε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γιώργο, πες μας τι γίνεται με την κίνηση.
1: Με την κίνηση...
0: Τι?
1: Κάνω ένα refresh τώρα, μισό λεπτό.
0: Τι είναι ακόμα στο refresh.
1: Εντάξει, μόνο η περιφερειακή έχει.
0: Τι περιφερειακή έχει?
1: Στο ρεύμα που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Από το ύψος της Τριανδρίας ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Και μέχρι και την έξοδο για το Επιταπύργιο έχει φύγει. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, να σου πω. Στο ρεύμα δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Από τα δύο νοσοκομεία και ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Και τίποτα. Μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα και αυτό έχει φύγει.
0: Ενώ σήμερα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη, μετά την Θαλάστρα. Εκείνο το κομμάτι σήμερα είναι μικρότερο το κομμάτι, μόνο το ρεύμα από εισόδου στην πόλη, από Αθήνα δηλαδή προς Θεσσαλονίκη. Ένα μικρό κομμάτι, λίγη υπομονή και όλα πέρασανε.
1: Στρώνουν άσφαλτο εκεί γι' αυτό.
0: Στρώνουν άσφαλτο, ναι. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε, ίσως πολλοί το εκμεταλλευτούν για το τελευταίο Σαββατοκύριακο για να κάνουν μια τελευταία βουτιά αν θέλουν, ή να πάνε να μαζέψουν τα πραγματάκια τους, να κλείσουν τα σπιτάκια τους στη Χαλκιδική.

Εμμανουήλ Γκαραλής διαπρέπει οι τελευταίες τρομερές εμφανίσεις του και τα επιτεύγματα του Εμμανουήλ Γκαραλή τον έφεραν ψηλότερα από ποτέ στην παγκόσμια κατάταξη μεταξύ των αθλητών όλων των αγωνισμάτων. Μπράβο τον Μανόλο. Ο Μανόλο ανέβηκε στο νούμερο 5 από το νούμερο 7 πριν από δύο εβδομάδες. Είναι πραγματικά ένα τρομερό αποτέλεσμα. Ενώ πολύ ψηλά στη θέση νούμερο 22 βρίσκεται και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχασε πολλούς πόντους από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει καταταγεί 11ος. Αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση και για τον εκπληκτικό Μίλτο Τεντόγλου. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας. Μπράβο, μας κάνουν υπερήφανους και μας χαρίζουν τόσες και τόσες συγκινήσεις και δόξες και χαρές. Σε λίγο κλείνουμε γραμμές για τους τελευταίους 23-12-61-100. Να σας υπενθυμίσω πως θα στείλουμε 10 από εσάς με την παρέα τους. Είναι των 4 ατόμων τα τραπέζια αύριο στο Θέατρο Βεργίνα. Να απολαύσουν Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγαλα και Μανώλη Φάμελο.

0: Ο Γιώργος εδώ μου δείχνει ειδήσεις για το γαλακτομπούρεκο, το ιστορικό. Αλλά δεν είμαι σε φάση. Τώρα να σου κάτι. Αν ήθελα. Όχι τώρα, πρώτα για να φάμε κάτι. Αν ήθελα γλυκό, θα πήγαινα πάω να φάω την παριζιάνα του φίλου μου του Παπασωτηρίου που είναι θεϊκή. Άστο, Γιώργο.
1: Τώρα τέτοια ώρα, επίτηδες το κάνεις.
0: Κάνω επίτηδες γιατί έχω είδηση.
1: Τι είδηση?
0: Γιατί έχουμε έκπληξη. Πρώτη φορά. Η κορυφαία πίτσα δεν είναι στην Ιταλία. Η Νάπολη on the road διαθέτει καταστήματα διαβάζω εδώ στο Chiswick, το Richmond και το Soho και κατέκτησε την κορυφή στο top 50 Pizza World Awards. Και όμως, ναι. Και ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι η κορυφαία πίτσα είναι πλέον παγκόσμιο φαινόμενο και δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην Ιταλία. Το εγχείρημα ξεκίνησε ως καντίνα και εξελίχθηκε λέει, σε 3 εστιατόρια στο Λονδίνο. Και δεν σκοπεύει να δημιουργήσει αλυσίδα και πολύ καλά κάνει γιατί όταν δημιουργήσει αλυσίδες μετά κάπου το χάνεις όλο αυτό.
1: Πέφτει ποιότητα, δεν πέφτει.
0: Ποιότητα, χάνεις πολλά. Τέλος πάντων, χάνεις και τον κόσμο σου και πάει λέγοντας. Έλα Γιώργο, πες μας και τους νικητές.
1: Λοιπόν, Ασκητοπούλου Βάσο, Μπουλιούμπαση Ελένη, Τζούμα Φανή, Παπαστάθη Μέρη, Βαρέ Λόγλου Γεωργία.
0: Δεν μπορεί να βγάλει τα γράμματα.
1: Λίγο δυσκολεύτηκα το τελευταίο. Το βρήκα.
0: Σάββατο, 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Λίγο πιο νωρίς να πάτε στην είσοδο του Βεργίνα, να πάρετε τα εισιτήριά σας και να πάτε να απολαύσετε αυτήν την πολύ ωραία παράσταση.

0: Γιώργο, τη Ριάννα την είδες που ανέβασε φωτογραφίες.
1: Η Ριάννα.
0: Έτσι, για τους followers της, μια σειρά από φωτογραφίες που ποζάρει φορώντας ένα πολύ αποκαλυπτικό μαύρο κορσέ. Βέβαια, εντάξει, το κορίτσι μας διαφημίζει και τα δικά του τα προϊόντα, η αλήθεια είναι έτσι. Και είναι χάρημα οφθαλμών. Τι να κάνουμε, να τα λέμε και αυτά. Έτσι δεν είναι, κορίτσι. 2,5 εκατομμύρια likes πήρε μόνο. Πάμε στα δικά μας και έχουμε να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Είναι η 90 TDK για τους παλαιότερους.
1: Μια 90 θέλω να μου φέρεις μια μέρα να δω.
0: Ο Κωστάκης τις έχει.
2: Λίγο.

0: γιορτάζει. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία.
1: Χάθηκαν όλα και τα φλερτ και όλα. Γιώργο, άσε, τι να μου πεις και να σου πω.
2: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Πρέπει να βάλω κάμερα εδώ να τα βγάζουμε όλα να δεις τι γίνεται.

0: Γιώργο, το νέο κόσμο το ξέρεις?
1: Το νέο κόσμο.
0: Ναι, είναι η περιοχή στην Αθήνα.
1: Ακούστε, δεν έχω πάει.
0: Δεν είναι πλέον μία από τις απλά έτσι, μία από τις γειτονιές της Αθήνας. Σύμφωνα με το περιοδικό, το Time Out είναι πλέον μία από τις πιο cool γειτονιές cool του κόσμου. Κατέλαβε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό, στη διεθνή λίστα για το 2026 με τις πιο cool γειτονιές. Η πρώτη είναι στη Σεούλ. Και αδυνατό να τη διαβάσω. Η δεύτερη είναι το Les Angeles District του Ντεπάπ στο Μαρόκο. Και η τρίτη, ο νέος κόσμος στην Αθήνα. Ξεχωρίζοντας, διαβάζω εδώ για το συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας, ανεξάρτητων επιχειρήσεων και αυθεντικού τοπικού χαρακτήρα. Μπράβο, το νέο κόσμο.

0: Γιώργο, τι είδες, για πες μας.
1: Βλέπω ένα έτσι μποτιλιάρισμα, αρκετά μεγάλο θα πω, στην Βασιλή Σόλγας. Ξεκινάει από εκεί που συνδέεται με τη Δελφόν η Όλγας και σταματάει. Φτάνει δηλαδή μέχρι την, Πέτρου Σενδίκα.
0: Μέχρι την Πέτρου Σενδίκα και μέχρι την ανάληψη. Έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα.
1: Κατακόκκινο.
0: Η Όλγας. Σίγουρα καλύτερα κινείται η Κωνσταντίνου Καραμανλή και αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο, εμείς σας πούμε να πάτε πολύ καλύτερα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ναι. Εδώ συνεχίζει και γίνεται ένας χαμός με όλο αυτό που βιώσαμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μία εβδομάδα μετά το θάνατό του και κάτι, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του συνεχίζουν να ακούγονται πολύ δυνατά και κατέχουν τις κορυφαίες θέσεις στο Spotify στην Ελλάδα. Διαβάζω εδώ για το Ώρες Μικρές που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθούν το Ινόπνευμα Αυτινό, το Ανήκω σε μένα, το Αγαπώ Σημαίνει, το Τέσσερις Πήγε. Και έχει μια απίστευτη παρουσία, γίνεται χαμός στο Spotify.
1: Παγκοσμίως να δεις.
0: Αλλά και τις χαμηλότερες θέσεις και παγκοσμίως.
1: 40.
0: Και τι να το κάνεις,
1: έφυγε ο άνθρωπος.
0: Έφυγε και έφυγε, πώς έφυγε και τόσο άδικα που έφυγε.

0: Και διαβάζουμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γίνεται, είπαμε, ένας χαμός. Και τώρα,
1: να, ναι.
0: Τι διαβάζουμε, Γιώργο?
1: Είναι ανεπιθύμητοι γιατροί. Τι περίεργο. Στις φυλακές και έχουν κρεμάσει κρατούμενοι πανό που λέει για πάντα μαζό.
0: Και το σίγουρο είναι ότι δεν θα περάσουν καλά.
1: Είναι σε VIP κελιά, κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα. Απομονωμένη τελείως.
0: Διάβαζα την ανάρτηση του φίλου μου, του πολύ καλού μου φίλου και έγκρι του γυναικολόγου του Σοκράτη του Προβατά. Και πραγματικά ήταν κόλαβος και στην κυβέρνηση και σε όλους τους υπεύθυνους και τους υπουργούς και την πάρα δικαιοσύνη. Από πού και ως πού, από τη στιγμή που ξεχωρίζουν όλους αυτούς που μπαίνουν στα κελιά των φυλακών, από πού και ως πού τους ξεχωρίζουν και πώς τους βάζουν κάπου σε VIP κελιά. Δεν καταλαβαίνουμε.
1: Και πραγματικά
0: δεν καταλαβαίνουμε. Με τι κριτήρια. Όλοι κρατούμενοι δεν είναι. Γιατί να πάει στα VIP κελιά. Να πάει σε κελιά που είναι όλος ο άλλος ο απλός ο κόσμος. Πολλά συγχαρητήρια στο Σοκράτη Προβατά.
1: Είμαι
0: στην ανάρτηση πραγματικά.
1: Είμαι και εξοργισμένος με τις δηλώσεις του γιατρού που λέει: δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ και ήταν θέμα χρόνου. Λέει να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα ήταν σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα.
0: Διαβάζουμε και αυτά. Εξοργιστικά. Διάβασα και εγώ και εξοργίζομαι και ούτε καν θέλω να ασχοληθώ.

0: Αυτά και με όλα τα άλλα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Φτάσαμε, γεια. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Σας ξαναθυμίζω ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να κάνετε μία τελευταία βουτιά. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε από Δευτέρα, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, λίγο μετά τη μία. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν για χαρά.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από τις 4 το απόγευμα και ωσότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ελληνική οικονομία. Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας, είπε. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Ενώ για το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για τον έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ως προσωρινά κρατούμενοι 2 γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τους 2 γιατρούς αποκαλύπτονται από το δελτίο διακομής του ΕΚΑΒ, όπου τονίζεται η άρνησή τους να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή που κλήθηκε να μεταφέρει το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Πειρά κατά των 2 γιατρών που είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτηρίζοντας το ιατρείο τους ως κοτέτσι. Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης δεν αντιμετώπιζε κανένα ζήτημα με την υγεία του. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 χρόνων, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου. Κλειστή από τις 10 το βράδυ και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για το flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 και Παπαγεωργίου. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτουν από σήμερα 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία του ΑΣΤ, πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος με στόχο τον ουσιαστικό εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Χωρίς νερό, ως τις 4 το απόγευμα, η περιοχή της Χαριλαίου μεταξύ των οδών Κανάρια, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου και η περιοχή της Κάτω Τούμπας μεταξύ των οδών Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρι, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ για την αντικατάσταση δικλείδων στη συμβολή των οδών Αναξιμάνδρου και Βεργίνας και Παπαναστασίου με Υψηλάντου. Πεζοδρομείτε την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ, ηλιοφόρος Νίκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμόπολη, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμινας και μαχητικών αεροσκαφών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι έτοιμα για πόλεμο ανά πάσα στιγμή, υπογράμμισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή της αντιπολίτευσης για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των ρωσικών συστημάτων S-400. Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 ακόμη νοσηλεύονται στην νότια Νιγηρία μετά την κατανάλωση τοπικά παρασκευασμένου αλκοολούχου ποτού που φέρεται να περιείχε μεθανόλη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει ταχεία επιδείνωση της υγείας, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την όραση, τα νεφρά και τον εγκέφαλο. Ένα σπάνιο έβριμα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας ήρθε στο φως στην Ολλανδία όταν ένα απόκομα της Ομηρικής Οδύσσειας 1700 ετών εντοπίστηκε κρυμμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Όπως μεταδίδει το CBS News, το χειρόγραφο χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα μόλις 30 σωζόμενα δείγματα του είδους του παγκοσμίως. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της, απαντώντας «Θα δούμε», όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη θέση αυτή ως το τέλος της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027. Τουλάχιστον 6 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ το γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για 3 νεκρούς σε αυτή την Τρίτη από τον Ιούνιο, ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη χώρα. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας και θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο Μπαρκετζή, που αναφέρεται στο θέμα της κβαντικής ιατρικής και στο τι τελικά σημαίνει η πλασμαφαίρεση.
1: Η σύγχρονη ιατρική, έτσι πως την διδαστόμαστε στα πανεπιστήμια, έτσι πως διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του σύγχρονου κόσμου, δεν υπάρχει. Ο όρος αυτός είναι καταχρηστικός. Και ίσως χρησιμοποιείται έτσι και μεταφορικά. Φαίνεται ότι ως κβαντική ιατρική, στο πλαίσιο, στην ομπρέλα αυτού του όρου, θέλουν να εντάξουν τις διάφορες τεχνολογίες του εντός εισαγωγικών βιοσυντονισμού, που είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά μπορεί έτσι να αναφέρεται ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιους παθήσεις. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί. Θα δείτε ότι μεγάλοι οργανισμοί δεν αποδέχονται τα εργαλεία αυτά που θεωρείται ότι κάνουν βιοσυντονισμό ως εργαλεία είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά, διότι στερούνται οποιασδήποτε επιστημονική τεκμηρίωση. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η σύγχρονη ιατρική, όπως την διδάσκουμε και εμείς και όπως και την διδάσκουμε σε όλα τα πανεπιστήμια, δεν ξεχωρίζει την κβαντική ιατρική ως κάποιο συγκεκριμένο κλάδο.
2: Όσον αφορά τα όσα είδαν το φως δημοσιότητας για την πλασμαφαίρεση, πώς τα σχολιάζετε?
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται έτσι σε μεγάλα νοσοκομεία, γίνεται σε εξειδικευμένες κλινικές. Είναι μια διαδικασία η οποία μας είναι πολύ χρήσιμη σε κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε κάποιες νευρολογικές παθήσεις, ανοσολογικές παθήσεις. Είναι όμως μια μεγάλη διαδικασία που απαιτεί το συντονισμό αρκετών επαγγελματιών υγείας, που εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά χρειάζεται, αν θέλετε, το στήσιμο μιας μονάδας τέτοιας να έχει αρκετές προδιαγραφές και να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας που το κάνουν να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε επιπλοκές.
0: Μένουμε στα θέματα της υγείας. Η υγεία ταξιδεύει στη Σκύρο. Η δεύτερη οτορινολαρυγγολογική κλινική, το ΑΠΙΘΙΤΑ, του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, φέρνουν την εξειδικευμένη φροντίδα πιο κοντά στους κατοίκους του νησιού. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Ιορδάνη Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Βρίσκεστε ήδη στη Σκύρο?
3: Είμαστε στη Σκύρο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα της κλινικής εξετάζει τους πολίτες της Σκύρου και συνεχίζουμε μετά με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει να κάνει με την διαχείριση των επιγόντων ορειλά περιστατικών από τους γιατρούς εδώ στο Κέντρο Υγείας, στο Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας Σκύρου.
0: Είναι μια δράση επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς και πώς την εμπνευστήκατε, πώς το σκεφτήκατε?
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο όταν μια ιδέα που γεννιέται μέσα σε μια παρέα βλέπεις να γίνεται πραγματικότητα. Και πραγματικά σε αυτή την ιδέα είχαμε αρρωγούς άμεσα τόσο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου αλλά και το Δημοσκύρου και στη συνέχεια την Πέμπτη είπε. Όλοι οι φορείς πραγματικά αγκάλιασαν την ιδέα γιατί ήταν πολύ ωραίο το να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία πρώτα στον τόπο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή στους γιατρούς που εργάζονται εδώ στο Πολυδυναμό Ιατρείο. Δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρονται ασθενείς όταν μπορούν οι γιατροί να τους διαχειριστούν σωστά εδώ. Και ξέρετε ότι σε ένα μικρό τόπο η προσέγγιση ενός ασθενή προς την ειδικότητα, όχι στη γενική ιατρική, αλλά στον ορειλά, στον οφθαλμίατρο, στον παιδίατρο, είναι σχετικά δύσκολη. Καταλαβαίνοντας αυτό το κενό, θέλαμε και να δώσουμε απευθείας περίθαλψη στους ασθενείς σε ορειλά προβλήματα, αλλά και να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στους γιατρούς που εργάζονται εδώ. Νομίζω ήταν μια καλή αρχή και σκεφτόμαστε
4: σκεφτόμαστε τρόπο με το πώς θα το προχωρήσουμε και στη συνέχεια.
0: Υπηρετούμε όχι μόνο την επιστήμη και την ιατρική εκπαίδευση, αλλά πάνω από όλο τον άνθρωπο και την κοινωνία. Γιατί η υγεία δεν πρέπει να έχει απόσταση, γράφεται στο σχετικό δελτίο τύπου.
3: Σίγουρα, βέβαια, αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία που υπάρχει και ήδη η πολιτεία δίνοντας τόσο τους χώρους, πραγματικά έμεινα έκπληκτος με το πολυδύναμο ιατρείο εδώ στη Σκύρο. Η χώρα είναι εκπληκτική. Από εκεί και πέρα όμως, με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να γίνει η ανταλλαγή απόψεων και εξ αποστάσεως, αλλά ταυτόχρονα νομίζω και η ανταλλαγή απόψεων επί τόπου, δηλαδή πραγματικά στο πεδίο της ιατρικής, είναι ένα βήμα που θα καταστήσει το σύστημα υγείας ακόμα πιο ισχυρό. Και σε αυτή την κατεύθυνση της εξωστρέφειας δηλαδή, τόσο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το νοσοκομείο μας, αλλά και το Αριστοτέλειο, είναι ένας άξονας στον οποίο κινείται σταθερά τα τελευταία χρόνια και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και η δράση αυτών των ημερών.
0: Πώς είδατε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρου, χρειάζεται ενίσχυση πέρα από την καλή κατάσταση όσον αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό, από εκεί πέρα ως στο επίπεδο του προσωπικού των ιατρών βρίσκεται ότι χρειάζεται κάποια στήριξη και ενίσχυση?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι το ζητούμενο. Καλώς ή κακώς, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας δεν είναι η τύχη, δεν είναι τα κτίρια. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά. Άρα σίγουρα η ενίσχυση κυρίως στο επίπεδο των ειδικοτήτων είναι ένα βασικό ζητούμενο για τα νησιά μας τουλάχιστον. Ο νησιωτικός πληθυσμός δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε θέματα εξειδικευμένων θεμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και το Υπουργείο σκέφτεται αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως να είναι δύσκολο στο να γεμίσει όλα αυτά τα μέρη με ειδικότητες, αλλά θα μπορεί να μετακινεί κάποιους. Όπως ήρθαμε και εμείς, βέβαια για λίγες ημέρες, αλλά μπορεί αυτή η σχέση να γίνει κάπως πιο μακροπρόθεσμη, όπως σε άλλα κράτη συμβαίνει ήδη. Είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα μιας πανεπιστημιακής κλινικής στην Ιταλία, που κάθε καλοκαίρι κάλυπτε, ας πούμε, τη Σαρδινία, γιατί τότε είχε περισσότερο κόσμο το νησί. Ενδεχομένως τέτοιες λύσεις να μπορούν να δώσουν μεσοπρόθεσμα καλά αποτελέσματα.
0: Και ένα τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή την επικαιρότητα που σίγουρα θα το παρακολουθήσατε, το θλιβερό συμβάν με τους κομπογιανίτες γιατρούς, με το ψεύτικο ιατρείο στην περιοχή του Κολονακίου. Σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για ελέγχους σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας επ' αυτού για τους ελέγχους για τους ψεύτικους ή κομπογιανίτες γιατρούς, ιατρία που τάζουν θεραπείες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην ιατρική επιστήμη.
3: Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν υπήρχε έλεγχος. Δεν υπήρχε έλεγχος και όπου υπήρχε έφερνε μπροστά τον γιατρό να καταγγείλει τον συνάδελφό του και ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα πρέπει να βάλει μπρος η πολιτεία ένα τέτοιο μηχανισμό για να προστατεύσει αυτούς που τηρούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Τι να κάνουμε, κάποτε πρέπει να σπάσουν και αυγά σε αυτόν τον τόπο. Οπότε δυστυχώς βέβαια με ένα τέτοιο συμβάν, πάντα έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει κάτι κακό για να αρχίσουμε να ψάχνουμε από κάτω τι συμβαίνει. Ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικής διαφήμισης. Η ιατρική διαφήμιση, να θυμίσω, απαγορεύεται. Τόσο απλά. Και κρυπτόμενοι πολλοί πίσω από τον τίτλο Ιατρική Ενημέρωση κάνουν απλά μια διαφήμιση στιγμή στο διαδίκτυο, θέλετε στα social media, των ιατρικών τους πράξεων. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι και λάθος.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή στη Σκύρο και να έχετε θετικά αποτελέσματα από αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Υλοπαραγωγών του Ολύνθου Χαλκιδικής, καθώς δηλώνουν ότι βρίσκονται στον αέρα η υλοπαραγωγή Χαλκιδικής. Μιλάει ο Δημήτρης Ευαγγελινός.
5: Τα δείγματα είναι αυτό που λέγαμε, την εκτίμηση που κάναμε τον Αύγουστο, ότι είναι μειωμένη παραγωγή γύρω στο 30-40%.
2: 30-40%, μεγάλη μείωση.
5: Ναι, σε σχέση με πέρυσι.
2: Πού οφείλεται αυτό?
5: Εντάξει, παρενιαυτοφορούν τα δέντρα. Όταν μια χρονιά, ας πούμε, είναι πολύ δυνατή παραγωγή, κάτι την άλλη χρονιά δεν περιμένεις, δεν ελπίζεις δηλαδή ότι θα είναι η ίδια παραγωγή.
2: Ναι, αλλά και 40% μείωση είναι μεγάλη μείωση.
5: Είναι μεγάλη μείωση. Μην πιάνεστε όμως μόνο από το νούμερο. Σκεφτείτε ότι έχουν μπει πάρα πολλά δέντρα προέδρου. Υπάρχει τεράστιο φυτικό κεφάλαιο στη Χαλκιδική και πλέον καλύπτεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη μείωση.
2: Α, δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί είπατε.
5: Βγαίνουν δηλαδή καινούργια δέντρα στην παραγωγή.
2: Μάλιστα. Άρα, επειδή η περσινή χρονιά ήταν πολύ. Έγινε μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε. Γι' αυτό φέτος επανήλθε η κατάσταση στην πραγματικότητα.
5: Γενικά, μετά από την καρπία του 23 που είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα, από εκεί και πέρα είναι τρεις χρονιές οι οποίες πάνε πολύ καλά παραγωγικά.
2: Ναι. Η τιμή της ελιάς πώς θα διαμορφωθεί, για πέστε μου.
5: Η τιμή της ελιάς προς το παρόν δεν έχει δοθεί κάποιος επίσημος κατάλογος. Τα πράγματα όμως δεν είναι καλό, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε ότι εντάξει, υπάρχουν πλέον πολλοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και δει το εμπόριο, ας πούμε, που είναι ένας πολύ ευαίσθητος τέτοιο. Εκτιμώ ότι, μάλλον δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αυτή τη στιγμή, ούτε για την τιμή τέτοια, αν δεν εκδοθεί κάποιος επίσημος δημοκατάλογος.
0: Ο Χαράλαμπος Κεφωνίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης, μιλάει για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις φυλακές.
6: Εδώ και περίπου 12 χρόνια έχει ξεκινήσει, ξαναλέω εθελοντικά, από την πρόεδρό μας, την κυρία Βρομπανοπούλου, και με την στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής μέσα στις φυλακές. Να αναφέρουμε ότι οι φυλακές, το κατάστημα κράτησε εδώ πέρα στα Διαβατά, έχει μέσα ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο μπορούν κάποιοι φυλακισμένοι να πηγαίνουν, κάποιοι κρατούμενοι, για να τελειώσουν το σχολείο, αυτοί που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, το δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί πέρα μέσα, ξαναλέω εθελοντικά, ξεκινήσαμε πριν από 12 χρόνια και κάναμε κάποια σεμινάρια μη τυπικής μάθησης, δηλαδή πέραν του προγράμματος σπουδών, ας πούμε, όπου διδάσκαμε δημιουργική γραφή. Για να αναφέρω τι είναι η δημιουργική γραφή, έτσι σύντομα, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου και οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί μέσω της γραφής, αλλά με τον πιο απλό τρόπο, όχι κάποιον δομημένο, όπως γράφοντας ένα δοκίμιο ή κάτι πιο επίσημο σε εισαγωγικά, με έναν τρόπο να βγάλεις από μέσα σε αυτά που έχεις. Και αυτό γίνεται με την... με τη συμπαράσταση, ας πούμε, με την καθοδήγηση των δικών μας εθελοντών, όπου πηγαίνουμε και τους βοηθάμε τους ανθρώπους αυτού να εκφραστούν ουσιαστικά. Και μέσα από αυτό όλο το πράγμα, αυτοί εξωτερικεύουν αυτά που έχουν μέσα τους, βελτιώνονται και στο θέμα του γραμματισμού τους, δηλαδή μαθαίνουν να γράφουν, να εκφράζονται, δηλαδή κερδίζουν και αυτοί κάτι, αλλά κάνουν και έναν αναστοχασμό, βοηθάει στον αναστοχασμό αυτά που τους απασχολούν, ας πούμε.
0: Για τον καιρό μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης.
7: Από την Τρίτη και μετά αρχίζει το φθινόπωρο. Μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες και στη Θεσσαλονίκη μέσα, αλλά και στις άλλες περιοχές, παραθαλάσσεις και λοιπά, θα φτάσουν τους 29 με 30 βαθμούς, ίσως και 31 σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι ασθενείς, καλός καιρός για μπάνια, τα τελευταία ίσως, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνει το φθινόπωρο και μάλιστα μπαίνει και κάπως δυναμικά, όπως
2: πριν. Από την Τρίτη και μετά τι θα δούμε?
7: Τι περιμένουμε από την Τρίτη και μετά? Είναι αλήθεια ότι ήδη από τη Δευτέρα προετοιμάζεται στην Σκανδιναβία να κατέβει προς την περιοχή μας ένα χαμηλό, ψυχρές αέριες μάζες, δηλαδή φορτισμένες και με αρκετή υγρασία σιγά σιγά όσο κατεβαίνει. Και έτσι λοιπόν από την Τρίτη αλλάζει η δομή στην ατμόσφαιρα. Φυσικά η Τρίτη είναι μια μέρα με θερμοκρασίες που θα προλάβουν να φτάσουν το μεσημέρι στους 27 βαθμούς ή με 28 περίπου, και μετά αρχίζει η πτώση θερμοκρασίας. Σε αυτή την κάθοδο επηρεάζεται από τον ελλαδικό χώρο κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία, βορειοανατολικές περιοχές της Θεσσαλίας και φυσικά η Θράκη. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι θα έχουμε βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 πιο ανοιχτά στο Θερμαϊκό και κατεβαίνοντας προς τα κάτω και στα 8 ίσως Μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε φαινόμενα, όχι πάρα πολλά, αλλά κατά τόπος θα είναι έντονα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, δεν φέρεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Προς τη Χαλκιδική, γιατί είναι κυρίως στις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και στη Θράκη, στις ορεινές κυρίως περιοχές, πραγματικά πιθανόν να έχουμε για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα και έντονα φαινόμενα, κάποιο μπουρίνι που να δημιουργήσει προβλήματα. Η θερμοκρασία φυσικά θα υποχωρήσει.
2: Πόσο, αρχικά, τι θερμοκρασία
7: αρχικά,
2: θα έχει.
7: Αρχικά στους 4-5 βαθμούς και στη συνέχεια να σας πω κάτι, Πέμπτη πρωί η ελάχιστη και Παρασκευή πρωί η ελάχιστη θα είναι ίσως και μονοψήφιος αριθμός.
0: Παραμένει κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφίας του Μετρό, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα εξαιτίας καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Και να πούμε ότι κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από σήμερα 4 το απόγευμα και ωσότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, καθώς έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέατς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη. Στο 2% κατάφερε να μειώσει τη διαφορά με την εναλλακτική για τη Γερμανία η τοπική πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζικ λίγα μόνο 24 ώρα πριν τις κρατηδιακές εκλογές της Κυριακής στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σε τηλεοπτική μονομαχία της με τον κύριο αντίπαλό της Λάιφ Έρικ Χόλμ από την ΑΕΦΤΕ. Η πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι εχθρική προς την οικονομία και πως απειλεί θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, η ΑΕΦΤΕ προηγείται με 37%, ενώ το S5

0: Κομισιόν, ώστε η χώρα του να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέφυγε ωστόσο να εξηγήσει τι ακριβώς θα συνεπάγεται στην πράξη αυτό το ανύπαρκτο σήμερα καθεστώς. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες γελία την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν θεωρήσει την κίνηση εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να απαντήσει με βαρύτατους δασμούς ή ακόμα και με τερματισμό του εμπορίου με την Ευρώπη. Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χθεσινής ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο και έγινε παρουσία του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για μία νέα συμμαχία για το μέλλον με τον Καναδά που θα περιλαμβάνει στενότερη συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, την Αρκτική, τις πρώτες κρίσιμες ύλες, την τεχνολογία και την οικονομική ασφάλεια. Οι δημοκρατίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν με ποιον συνεργάζονται, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά της. Ωστόσο, το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες, ενώ αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη δημιουργία μιας νέας ειδικής κατηγορίας για τρίτες χώρες. Πίσω από τη θερμή προσέγγιση Ευρώπης και Καναδά, ανοίγει πάντως μια δύσκολη συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον μια νέα εστία έντασης στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, παρότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιδρώντας, οι Παλαιστίνοι ζήτησαν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
2: Σε σχετική του ανακοίνωση, το State Department κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO ότι επιδιώκουν με μονομερείς τους ενέργειες να διεθνοποιήσουν το Παλαιστινιακό πέρα από διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες, εμπλέκοντας το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης, το State Department κατηγορεί την κυβέρνηση της Ραμάλας ότι ηρωοποιεί την τρομοκρατία, συνεχίζοντας να καταβάλει συντάξεις σε δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων και στα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Την Αμερικανική απόφαση χαιρέτησε ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα σε πολιτικούς ηγέτες που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες του οργανισμού ή σε ξένους διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, αντιμετώπισης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, ως επίσης και για άλλους λόγους που σχετίζονται με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στον ΟΗΕ, προκειμένου να επιτραπεί στον πρόεδρο Αμπάς να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
3: Κατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 60 ετών τον 74χρονο Σαμίρ Ουσμάν Αλσάιχ, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής φυλακών στη Δαμασκό επί καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο Αλσάιχ κρίθηκε ένοχος για βασανιστήρια στη Συρία, αλλά και για απόπειρα εξαπάτησης των αρχών κατά την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε άνοδο του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακας των πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας. Οι ώρες που περνούν είναι δύσκολες στην καγκελαρία και στο Κόντραντ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. Μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένει.

περιμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν. Και ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι, είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των Δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Λινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βιούστ, μέχρι τον Βαβαρό, χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, 2 χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονα το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Μέρτς. Πάντως, μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς ρέπει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ευρώπη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. more.com, artinfo.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Ένας πυκνωτής αντιστάθμευσης είναι αυτός που κρατάει τον σταθμό του μετρό Αγία Σοφίας εκτός λειτουργίας. Και πείτε μου εσείς, πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθεί αυτός ο πυκνωτής αντιστάθμευσης που είμαστε με κλειστή στάση εδώ και 14 ώρες. Πραγματικά έτσι είναι απορίας άξιο. Τι συμβαίνει? Βεβαίως τώρα σε λίγο από τις 4 και μετά θα κλείσουν και αρκετοί σταθμοί στο κέντρο του μετρό, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν για σήμερα. Από τις 4 αναστέλλεται προσωπικά προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλο, Αγία Σοφίας. Αγία Σοφίας είναι έτσι και αλλιώς σε αναστολή. Συντριβάνει και Πανεπιστήμιο και αυτά έτσι λόγω των... των κινήσεων που περιμένουν. Βέβαια, σπαθώ όταν υπάρχουν εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν μέρες δύσκολες, φροντίζουν να κλείνουν τους σταθμούς του μετρό του και στο κέντρο για λίγες ώρες τουλάχιστον. Αυτό από τις 4 και μετά. Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αγία Σοφία παραμένει κλειστός από τις 12 και 25, όπου εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Ουλετέ και μαλαχέρε, καλώς ανταμώνουμε και στη σημερινή μας συνάντηση εδώ στον FM 100. Αυτή είναι η βιταμίνη P και εδώ θα είμαστε έως και τις 4 για τα δικά μας 90 λεπτά. Θα ρίξουμε τώρα μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα. Να ξέρετε κι εσείς και να μην μου είστε εκτός προγράμματος ή να μην δείτε κάτι ξαφνικά μπροστά σας και δεν ξέρετε τι να κάνετε.
1: Και τώρα η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Έτσι λοιπόν είμαι ο Χάρτης και έχω να σου πω ευχάριστα ουσιαστικά. Εντάξει, έχουμε και τις καθυστερήσεις μας, έχουμε και τα καλά μας. Πάμε να δούμε τις καθυστερήσεις αρχικά. Οι γνωστές καθυστερήσεις από την Ευκαρπία μέχρι την έξοδο της Πολύχνης αυτή την ώρα στην Περιφερειακή. Στο αντίθετο ρεύμα από την Πηλαία ξεκινούν κάποιες καθυστερήσεις για αρκετά μέτρα. Θα πάρετε μία μικρή ανάσα λίγο πριν την Τούμπα. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα θα περάσετε με χαρά. Αλλά από την Τούμπα και μετά πάλι έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιχ Σου. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση από την Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου. Από τα φανάρια της Βούλγαρη θα περιμένετε λίγο. Θα φτάσετε μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου και μετά η εικόνα της πόλης είναι πολύ καλή. Η εικόνα του δρόμου είναι πολύ καλή για να έρθετε προς το κέντρο. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν τη Μαρτίου, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και εντάξει, για λίγα μέτρα μετά. Η Βασίλισσα Σόλγας εξακολουθεί να είναι υποτιλιαρισμένη και αυτό βέβαια γιατί γίνονται έργα εκεί. Οπότε από το ύψος της Δελφών ξεκινάει η καθυστέρηση μέχρι το ποτηλιάρισμα, μέχρι και την αναλήψεως. Θα μου είστε αρκετά ταλαιπωρημένοι εκεί. Θα μου ταλαιπωρηθείτε δηλαδή γιατί είναι δύο υλωρίδες κυκλοφορίας. Γι' αυτό είναι μικρό το κομμάτι στο οποίο κινείστε. Η Εγνατία διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα. Για αυτούς που έχουν μέτρο από πώς στην Μοναστηρίου έχουμε καθυστερήσεις, λίγο πριν την Βενιζέλου ουσιαστικά. Τσιμισκή διατηρεί αρκετές καθυστερήσεις από την Παύλη Μελά μέχρι και τη Βενιζέλου. Λεωφόρος Νίκης Κούκλα. Εδώ στη Μοναστηρίου αρκετές καθυστερήσεις, αναγεννήσεως μποτιλιαρισμένη. Στη Μοναστηρίου αρκετές καθυστερήσεις για τα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας. Και γενικώς έχουμε καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια, όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων και κυρίως από την παλαιού σταθμού ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένει, πράγμα που σημαίνει ότι περνάτε από εκεί, αφήνετε αποτυπώματά σας και θα έρθω και εγώ μετά τις 3 να δω που είστε και τι κάνετε. Σε πολύ λίγο θα ρίξω και το 2312-85-106 για να το δώσουμε να είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να κερδίσετε 5 τραπέζια 4 ατόμων δωρεάν είσοδος για 4 άτομα για αύριο το βράδυ, προκειμένου να πάτε και να απολαύσετε στο θέατρο Βεργίνα του Ρέτζεσι Καζίνο. Γιο Καρίνη Παπαδόπουλος, Γιο Γαλακεφάμελο, εκπληκτικά όλα.

0: Εν τω μεταξύ, θα τρελαθούμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται έτσι με αυτά που βλέπουμε. Γιατί ενώ λέμε τι γίνεται στον σταθμό του μετρό της Αγίας Σοφίας, βλέπουμε είδηση που λέει ότι έρχονται τα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. 30 από και σε 30 από αυτά θα υπάρχει δωρεάν Wi-Fi. Έτσι θα μπορείς να είσαι μέσα στο λεωφορείο και να συνδέεσαι με το Wi-Fi και να μην χάνεις την επαφή σου με τον κόσμο. Με πιλωτική εφαρμογή, έτσι θα έχουμε πιλωτική εφαρμογή. Ήδη 30 λοιπόν ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο πιλωτικής εφαρμογής που στόχο έχει να αφουγκραστεί τις σύγχρονες ανάγκες των επιβατών, μετατρέποντας τη διαδρομή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μια πιο ευχάριστη, παραγωγική και άνετη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία που υπάρχουν στη Σύνδο λέει ότι ακόμη δεν τα έχουμε παραλάβει. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Υπάρχουν διαμαρτυρίες φυσικά του κόσμου. Καλά, δεν συζητάμε για το νούμερο 6 λεωφορείο, για τη γραμμή 6 από την Καλαμαριά που έχει αναστατώσει όλη την Καλαμαριά και όχι μόνο. 100 λοιπόν ηλεκτρικά λεωφορεία καταγγέλουν οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι ότι παραμένουν παρατημένα στη Σύνδο γιατί δεν υπάρχουν χώροι φόρτισης, λέει, ρε παιδί μου, και έρχεται η απάντηση.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Δεν είναι μόνο για τους κατοίκους της Καλαμαριάς.
0: Α, βέβαια, φυσικά.
1: Διότι
0: φυσικά.
1: Η γραμμή 6 εξυπηρετεί και τους υπόλοιπους κατοίκους που μένουν, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας, στη Δελφών, στην Παραλιακή. Δεν είναι μόνο για την Καλαμαριά.
0: Εξυπηρετεί
1: μεγάλο πληθυσμό.
0: Κομμάτι του πληθυσμού, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς πήραν την απόφαση.
1: Ποιος το σκέφτηκε.
0: Ποιος
1: συγκοινωνιολόγος το σκέφτηκε αυτό. Και ποιο, γιατί σίγουρα υπάρχει ένα δίκτυο συγκοινωνιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και πώς, ας πούμε, το Υπουργείο είπε, ναι, ωραίο αυτό.
0: Μα αρχικά πρέπει να περάσει και από ένα διοικητικό, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν παίρνω εγώ την απόφαση σαν συγκοινωνιολόγο και λέω, α, η γραμμή 6 δεν μας χρειάζεται.
1: Ναι, ρε παιδί, μα εννοείται ότι πέρασε από ένα
0: ΔΣ. Πέρασε από ελέγχους και ελέγχους.
1: Το κάνανε βέβαια τοπικό, αλλά το τοπικό δεν εξυπηρετεί και. Δεν είναι το θέμα να είναι τοπική η γραμμή. Η γραμμή έπρεπε να είναι κανονικά όπως ήταν πριν.
0: Είπαμε ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος.
1: Και ξέρεις πότε φαίνονται οι ανάγκες, διωγγώνονται και φαίνονται όταν υπάρχει απρόοπτο, όπως αυτό με το μετρό που έγινε προχθές.
0: Καλέ,
1: που δεν λειτουργούσε σχεδόν όλη μέρα και οι στάσεις ήταν full από κόσμο.
0: Και δεν έχει αυτό το πράγμα, πες μου τώρα εσύ. Δηλαδή, είναι και αυτοί που λένε ότι εγώ δεν μπαίνω στο μετρό γιατί τους φοβάμαι, ρε παιδί.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δεν. Δικαίωμά τους είναι.
0: Ωραία, αλλά όταν κάνεις τέτοια πράγματα, δίνεις αφορμή στον άλλον για σχόλια.
1: Μα να σας πω λίγο κάτι. Το μετρό δεν έγινε για να κόψουμε τα λεωφορεία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ίσα-ίσα πρέπει να ενισχύσουμε.
0: Ενισχυτικό,
1: αν ναι. Δεν μπορούμε να τα ενισχύσουμε, τουλάχιστον να στα αφήσουμε όσοι έχουν. Αυτό. Αλήθεια, θέλω να μου πει κάποιος ποιος ήταν αυτός από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης που το σκέφτηκε, το πρότεινε και εγκρίθηκε η ιδέα του να κοπεί το 6.
0: Μας απαντάει κάποιος από αυτούς. Δεν έχουμε καλέσει κάποιον για να μιλήσουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε, Παλμύρα, γιατί πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι και με το μετρό που προχθές που θέλαμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων. Μας είπαν είμαστε ενήμεροι και μας παρέπεμψαν στην ανακοίνωση της ΘΕΜΑ.
0: Και όχι μόνο μεγάλη.
1: Της διαχειρίστρια, ναι, δηλαδή, εταιρεία.
0: Βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν οι σκάλες εδώ.
1: Ρώτησα και για τις σκάλες και μου λέω, ήθελα να σας ενημερώσω ότι να το γνωρίζω, μου λέει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε ότι πληρώνονται και αρκετά καλά. Έτσι, γιατί είσαι καλή θέση σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον βγείτε να ενημερώσετε τον κόσμο. Να δώσετε μία συνέντευξη, να απαντηθούν ερωτήματα.
1: Πρέπει, νομίζω ότι είναι καιρός, επειδή από την αρχή η λειτουργία του μετρό ξεκίνησε με μικρό προβλήματα, μετά συνεχίστηκε με κάποια μεγάλο προβλήματα και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Καλό θα ήταν να δοθεί μία συνέντευξη τύπου, να αποσαφινιστεί τι συμβαίνει τέλος πάντων. Φυσικά το επιχείρημα που λέει ότι ναι, και στην Κοπενχάγη σταμάτησε το μετρό για μία ώρα, ναι, αλλά η Κοπενχάγη έχει μετρό από τον προηγούμενο αιώνα. Λοιπόν, λογικό, κάποια στιγμή να χαλάσει. Δεν γίνεται να χαλάνε κάποια πράγματα μόλις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Εγώ πιστεύω, θεωρώ, υποθέτω.
0: Δεν
1: είμαι μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται συνέχεια βλάβες συνέχεια και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι.
0: Μα και εγώ έτσι ξεκίνησα, γιατί βλέπω ότι το όλο κλείσιμο της σημερινού σταθμού της Αγίας Σοφίας λέει ότι είναι από αστοχία, πυκνωτή, αντιστάθμιση. Μας το γράφει θέμα, έτσι.
1: Ναι, μας το γράφει θέμα. Ναι.
0: Και λέω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει πυκνωτής να τον αλλάξουμε και δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή για ποιο λόγο είμαστε 14 ώρες χωρίς τη λειτουργία τη συγκεκριμένη στάση. Θα μπει μια στάση, είναι εντάξει, είναι και στο κέντρο που είναι κοντά οι στάσεις. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ πληρώνω και θέλω να κατέβω σε Αγία Σοφία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι. Δηλαδή θα μου πείτε, πήγαινε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Θα μου δώσετε τα λεφτά. Δεν ζούμε στην
1: Ιαπωνία. Δεν ζούμε στην Ιαπωνία. Να έχουμε το φιλότιμο των Ιαπωνέζων, των Ιαπώνων, με συγχωρείτε, που να, για καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου να ζητάει συγγνώμη ο οδηγός, α πούμε. Οπότε μην τα ψάχνει.
0: Και ο υπουργός του ζητάει συγγνώμη.
1: Και κάνουν και παρετούνται για τέτοια. Ακόμη και για τέτοια θέματα παρετούνται.
0: Και κάνουν και χαρακτήρι να μην.
1: Και κάνουν και χαρακτήρι.
0: Να τα λέμε και αυτά. Ευχαριστούμε τη Σοφία Ξανθοπούλου που πάντα είναι εδώ, έτσι, να βάλει την πινελιά της με τον τρόπο που αυτή ξέρει καλύτερα και να μας λύσει και πολλές απορίες που έχουμε. Εγώ δεν έχω απορίες, εύχομαι να μην έχετε κι εσείς. Έχω όμως ανοιχτή το 2310-285-106 για εσάς, γιατί Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Λάκης Παπαδόπουλος και Μανώλης Φάμελος έρχονται στο Θέατρο Βεργίνα και έχω 5 τραπέζια για εσάς, δωρεάν εισόδου, να πάτε να τους απολαύσετε αύριο το βράδυ. Πω, τι θυμηθήκα τώρα. Αύριο το βράδυ να τους απολαύσετε στις 9 εκεί να πάτε από νωρίς. Στις 10 θα ξεκινήσουν, αλλά εμείς από τις 9 θα είμαστε εκεί, έτσι, από νωρίς.

Μεγάλη φωτιά έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ρέντι και έχονται λάστιχα και παλέτες. Πραγματικά είναι συγκλονιστική εικόνα που βλέπουμε. Απίστευτα αυτά που τρέχουν και γίνονται. Δηλαδή, στα καλά καθούμενα έχουμε και φωτιά σε χαμηλή βλάση στους πάλους νησίρου. Σηκώθηκαν και εκεί ένα αέρια μέσα. Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρέντι και δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάνε οι κάτοικοι τώρα αυτή τη στιγμή που ζουν εκεί στην περιοχή. Και πιο μακριά βέβαια, γιατί με τον αέρα που έχει και έτσι όπως φυσάει τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Ας ευχηθούμε να μην ξαπλωθεί και να προλάβουν οι δυνάμεις μας να φέρουν γρήγορα να θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Έχει φουντώσει σε χρόνο ντετέ πραγματικά η φωτιά εκεί. Και φυσικά όλα αυτά εξαρτούνται από τα υλικά που υπάρχουν από ό,τι φαίνεται εκεί. Εφόσον υπάρχουν λάστιχα και παλέτες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εξακολουθώ να έχω στη διάθεσή μου τραπέζια για να πάτε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρετζεσί Καζίνο, να απολαύσετε Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιόγαλα. Λάκη Παπαδόπουλο. Και Μανώλη Φάμελο. Εντάξει, δεκαετία 80 θα δώσει ρεσιτάλ για άλλη μια φορά. Δωρεάν είσοδος για 4 άτομα. Τραπέζια είναι αυτά που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε εσάς. Οπότε στο 2312-85-106 μπορείτε να καλείτε και να τα κερδίσετε αυτά τα τραπέζια για να πάτε να τα απολαύσετε χωρίς να σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Απλά να πάτε να το απολαύσετε. Δεκαετία 80 έτσι αναβιώνει. Καλά, έχω να πω βεβαίως ότι το επόμενο Σάββατο έρχεται ο Σάκης Ρουβάζη τα 30 χρόνια του Θεάτρου Βεργίνα και είναι ήδη sold out η συγκεκριμένη εμφάνιση. Έτσι το λέω, έτσι για την ιστορία το λέω.

Πυκνός καπνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή του Ρέντι αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει. Δίπλα στην Εθνική Οδό βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένα οικόπεδο όπου, είπαμε, καίγονται λάστιχα και παλέτες. Προσπαθούν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν τη φωτιά προκειμένου να μην απλωθεί στα γύρω οικόπεδα. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Σας θέλω εδώ γιατί θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε αυτά τα τραπέζια για το θέατρο Βεργίνα για να πάτε αύριο το βράδυ. Στις 10 είναι η συγκεκριμένη παράσταση με Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκος Γιώγαλο, Μανώλη Φάμελο. Να περάσετε καταπληκτικά. Οπότε 23-12-85-106 είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να το καλείτε. Αυτό βέβαια το τραγούδι, οπότε ακούμε Tom Jones και ειδικά το συγκεκριμένο, φεύγει για Ξάνθη και για τον Μπάβη και τη Μαρία. Πολλά πολλά φιλιά.

Θα πάμε με καλή διάθεση και χορό και ό,τι άλλο βάζει το μυαλό σας σε αυτό το δελτίο. Σε αυτό το δελτίο, ναι, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε το καλοκαίρι, το οποίο σιγά σιγά μας αποχαιρετά, αλλά εμείς ακόμη εδώ μέσα μας έχουμε καλοκαίρι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα εξαιτίας καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί θα παραμείνουν 4 σταθμοί του Μετρό από τις 4 το απόγευμα και ως ότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και η πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για τον έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Σειρά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν ως προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πειρά κατά των γιατρών που είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτηρίζοντας το ιατρείο τους ως κοτέτσι. Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης δεν αντιμετώπιζε κανένα ζήτημα με την υγεία του. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η γνωριμία του κ. Πλεύρη με τους δύο γιατρούς είναι από το 2012 και όχι από το 2016, όταν σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος, τους είχε γνωρίσει ως ασθενείς, αναζητώντας συμβουλές διατροφής μετά την περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει. Όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πλεύρης και οι δύο γιατροί ήταν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει γίνει κλήση στην πυροσβεστική και στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου και Νίκου Παπανδρέου. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτουν από σήμερα 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣ στην επιλωτική εφαρμογή του προγράμματος με στόχο τον ουσιαστικό εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, όπως τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού. Πεζοδρομείτε την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ, λεωφόρος Νίκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 ακόμη νοσηλεύονται στην Νότια Νιγηρία μετά την κατανάλωση τοπικά παρασκευασμένου αλκοολούχου ποτού που φέρεται να περιείχε μεθανόλη. Η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου που εν ώψη του χειμώνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κρίστιν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξιωμά της, απαντώντας «θα δούμε», όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στη θέση αυτή ως το τέλος της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Η Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη φωτιά που έχει αυτή τη στιγμή που λαμβάνει χώρα στην Στουρέντη. Βλέπουμε και μέσω της ΕΡΤ τις εικόνες από την κατάσβεση και την προσπάθεια των πυροσβεστών για να περιορίσουν τη φωτιά. Έχει περιοριστεί μέσα στο οικόπεδο που βρίσκεται, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κίνδυνος πάντα για να πεταχτεί κάτι στα διπλανά οικόπεδα και φοβούνται πάρα πολύ μην υπάρχει εξάπλωση. Πολλά νέα μας έδωσε η Σοφία Ξενοπούλου μέσα στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα τα δούμε και αυτά σιγά σιγά, γιατί κάποιες απορίες δημιουργούνται. Να πω όμως ότι διάβασα για το Μετρό Θεσσαλονίκης ότι ο λόγος για τον οποίο καθυστερούν να ανοίξουν τον σταθμό του σταθμού τη λειτουργία, να δώσουν σε λειτουργία ξανά το σταθμό Αγία Σοφία, είναι γιατί θα πρέπει να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά. Ο σταθμός θα επανέλθει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, όμως πρέπει να αντικατασταθούν αυτές οι φιάλες που, όπως καταλαβαίνετε, ετέθησαν σε λειτουργία. Εχθές ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, οπότε είμαστε στην αναμονή για αυτή την αντικατάσταση των φιαλών προκειμένου να δοθεί και πάλι σε λειτουργία ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία. Έτσι, για να τα κλείνουμε αυτά τα θέματα, να μην υπάρχουν κενά στον αέρα. Θα πάμε και στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Τα γνωστά στην περιφερειακή μας, από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη, είναι οι καθυστερήσεις. Βέβαια, συνεχίζουν στο ίδιο ρεύμα από το εκεί στο Εφταπύργιο, από τις Οικίες μέχρι το Εφταπύργιο να έχουμε καθυστερήσεις. Επίσης, όπως και στα Κωνσταντινοπολίτικα, από την Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα έχουμε καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, στην είσοδο του K12 υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο όγκο που να μετακινείται. Μας δείχνει ένας μεγάλος όγκος οχημάτων να μετακινείται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από την Κωνσταντινοπολίτικα και πάλι μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου επίσης θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από νωρίς ξεκινάνε λοιπόν, από την Μιχαήλ Ψελού ξεκινάει το ποδηλιάρισμα μέχρι την 25η Μαρτίου στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μετά δεν υπάρχουν προβλήματα στη διαδρομή σας, αν φτάσει στο κέντρο βέβαια. Κάποιο όγκος οχημάτων διατηρείται στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα και η Τσιμισκή είναι από την Παύλου Μελάκη μετά ποδηλιαρισμένη, όπως και η Λεωφόρος Νίκης είναι ποδηλιαρισμένη από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Στα Φανάρια Βαρδαρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Μοναστηρίου. Καρατάσου επίσης μποτιλιαρισμένη. Πολυτεχνείου μποτιλιαρισμένη. 26 Οκτωβρίου μποτιλιαρισμένη. Κάπως έτσι μπήκαμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Και τώρα είναι η ώρα που έρχομαι στον τοίχο να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς. Είναι και Παρασκευή. Εύχομαι έτσι πραγματικά να το διήμερο που ακολουθεί να το εκμεταλλευτείτε, να ξεκουραστείτε. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης με τα υπέροχα ρεμίξ του. Και χωρίς αυτά πάντα είναι εδώ, οπότε είναι ο τόπο αγαπημένος φίλος και DJ της πόλης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, που μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και εσείς τα δικά του τα DJ set, όπως παρουσιάζεται στα διάφορα καταστήματα της πόλης εστίασης. Μπείτε στο προφίλ του, θα δείτε που εμφανίζεται και πότε. Ο Δημήτρης και τα Σούλα μου είναι εδώ από την Τούμπα. Η Ελένη μας είναι εδώ. Η αγαπημένη Ελένη Δημητρίου είναι εδώ. Πολλά φιλιά και στον Πάνο και στον Αλέξανδρο. Αγαπημένη Έλενα και Μπάμπη στην Καλαμαριά. Η Έλενα Λεμονίδου είναι εδώ. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Ο Γιάννης Καρδιάς μας είναι και αυτός εδώ. Ο Δημήτριος είναι εδώ. Ο Μιχαηλίδης. Πολλά φιλιά. Στη Σύση μας, αλλά και στην υπεραγάπη μας που είναι πάντα εδώ. Είπαμε για Δάκη Στεφανίδη, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα δικά του remix. Μας αξίζει και έτσι πρέπει να γίνει, να δώσουμε το ρυθμό, να δώσουμε το στίγμα. Μας στεναχώρησε προηγουμένως η Σοφία Ξενοδοπούλου με την είδηση για την κυρία Λαγκάρντ, η οποία τι έγινε ρε παιδί μου, σκέφτεται να εγκαταλείψει νωρίτερα, να φύγει από τη θέση της, να τα παρατήσει. Ποιος ξέρει τι σκάνδαλο, δεν έχει πάλι τίποτα από πίσω. Και σου λέτε τι κάνουμε από τώρα πριν αρχίσουν να μας ψάχνουν. Γιατί έχουμε ψαξίματα και εδώ στην Ελλάδα, θα τα πούμε σε λίγο.

quizá permita dejártanos. Βλέπω και τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, όπου τι μας είπε, είπε ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο με πολύ χαμηλότερο από το 1,74-75 που είχε κλείσει τον Απρίλιο. Μα όταν ξεκίνησε με 1,13. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε στο 1 ευρώ το λίτρο, έτσι προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να το να ζεσταθεί. Τώρα δεν μας εξηγεί γιατί δεν ρίχνουν και δεν χαμηλώνουν τους φόρους από τη βενζίνη, προκειμένου να μπορέσει να ανασάνει ο Έλληνας πολίτης που μετακινείται με το δικό του όχημα. Και όχι μόνο αυτό, γιατί υπάρχουν και ανάλογες αυξήσεις φυσικά σε όλα τα προϊόντα όταν υπάρχουν, όταν αυξάνονται τα καύσιμα. Από τους ειδικούς φόρους, γιατί δεν τους κατεβάζουν, θα μας πούνε ποτέ.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι ξεκίνησε με ένα 13 τον Οκτώβριο, τον Απρίλιο έκλεισε με ένα 75 το πετρέλαιο. Τι να συζητάμε τώρα δηλαδή, γιατί κόστος μιλάμε, ξέρετε τι είναι αν ξεκινήσουμε με τόσο υψηλές τιμές. Βεβαίως είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι πολύ χαμηλότερο. Το πολύ χαμηλότερο δεν ξέρω αν θα φτάσει στο 1,13. Αν θα φτάσει το 1,50 θα μας πούνε, α, πολύ χαμηλότερο, 25 λεπτά κάτω. Κάπως έτσι την ακούμε και εμείς στη δουλειά. Το 23-12-85-106 στη διάθεσή σας, εάν θέλετε να πάτε αύριο το βράδυ στις 10 στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino και να απολαύσετε Φάμελος, Γιώγαλα, Γιοκαρίνη και Παπαδόπουλο, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Γιώγαλας, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος. Τι ωραία υπενθύμηση είναι αυτή, έτσι από τα rock, τη rock μεριά του 80. Πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα έχουν ετοιμάσει και αυτό όλο θα είναι όλο ζωντανά μπροστά σας. Οπότε αν θέλετε να κερδίσετε τα παίζια των 4 ατόμων με δωρεάν είσοδο για εκεί, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 23-12-85-106. Μου χρειάζεται λίγος αέρας από το Αιγαίο, γιατί και του δάξει Στεφανή τα χεράκια. Γιατί διαβάζω πράγματα και θάματα. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί από ό,τι υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, τους δύο γιατρούς δεν τους γνώριζε από το 2012. Τους γνώριζε μάλλον από το 2012, όχι από το 2016 που μας είχε πει ο κύριος Πλεύρης. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σχέση αρκετών ετών από πίσω. Τους είχε γνωρίσει ως ασθενείς, αναζητώντας συμβουλές διατροφής μετά την περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει. Ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί ήταν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πολλά αρχίζουν και βγαίνουν στη φόρα και πολλά έχουμε να δούμε. Μισό λεπτάκι στην τηλεφωνική γραμμή έρχομαι για να πάρετε τα τραπέζια σας, να πάτε στο Regency Casino και να απολαύσετε την υπέροχη παρέα. Θα τα πούμε σε λίγο, να πάρω τη γραμμή και έρχομαι.

Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε και να βλέπουμε ποια είναι η σχέση και των υπολείπων βουλευτών και όχι μόνο και υπουργών και όλων με τους συγκεκριμένους γιατρούς. Και για ποιους λόγους μπορεί να επισκέπτονταν το συγκεκριμένο ιατρείο, ειδικά όταν έχουμε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία του COVID. Ξέρετε τώρα, το μυαλό μας πάει σε πάρα πολλά πράγματα. Και να δούμε αν και τι θα γίνει πραγματικά και ποια πραγματικά είναι η σχέση που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ακόμη ένας έχει τη δυνατότητα από εσάς να κερδίσει αυτό το τραπέζι για 4 άτομα για αύριο το βράδυ. Σάββατο κιόλας υπέροχα. Να πάει στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσει Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλο, Γιάννη Γιοκαρίνη και Λάκη Παπαδόπουλο. Εμείς προς τον παρόν θα απολαύσουμε Αναβίση από τα χεράκια του Δάκη Στεφανίδη. Χαίρομαι αυτούς που βρίσκονται τώρα στο Αιγαίο και κάνουν τις βουτιές τους.

Διαβάζω σε τίτλους. Τι να πείστε. Κάθε 68,5 ετών στον εγκέφαλο της φωνικής έκρηξης σε τράπεζα με μία νεκρή. Βαριά ποινή και στο συνεργό του. Τι βαριά ποινή, 18,5 έτη μόνο. Στέρισε τη ζωή μιας γυναίκας με αυτή την έκρηξη. Τι έχει γίνει με αυτά τα ισόβια, ρε παιδιά, θα γίνουν ποτέ πραγματικά ισόβια? Δηλαδή βρίσκονται, κρίνονται ένοχοι για συμμορία, του αποδίδονται πράξεις ηθικής αυτουργίας, έκρηξη και φθορά ξένης περιουσίας. Και τους αναγνωρίστηκε, λέει, το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας. Δεν μπορώ να τα ακούσω αυτά, πραγματικά δεν μπορώ να τα ακούσω και δεν μπορώ να τα καταλάβω κιόλας. 13 έτη και 6 μήνες στον πρώτο κατηγορούμενο, τον έκριναν ένοχο για συμμορία, απλή συνέργεια στην έκρηξη, απλή συνέργεια στη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Δηλαδή, να αποφασίσω εγώ τώρα, ας πούμε, να κάνω μία έτσι, να σκοτώσω κανένα 2-3 ανθρώπους, αλλά επειδή έχω και πρώτερο έντιμο και μετά θα μετανιώσω κιόλας μετά, έτσι ειλικρινά θα μετανιώσω. Σε 15 χρόνια για να είμαι πάλι έξω, να κυκλοφορώ. Μα είναι δυνατόν δηλαδή τώρα? Πότε θα αλλάξουν επιτέλους αυτοί οι νόμοι, πότε θα αλλάξει αυτό το δίκαιο, το δικαστικό, να δικαιώνονται στην κυριολεξία. Να δικαιωθεί η μνήμη των ανθρώπων, να εσχάσει η ψυχή τους. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι το βλέπω.

Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν ξέρεις τι να υποθέσεις. Ένας ακόμη μαθητής κατέρευσε στο πρώτο γέλ Πευκοχωρίου εκεί στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής δηλαδή. Βρισκόταν στην αυλή του σχολείου, σε διάλειμμα. Φυσικά, επειδή κρίθηκε πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, κρίθηκε απαραίτητη και η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Υπέστη όμως ανακοπή και είναι διασωληνωμένο στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Και ευχές μας είναι μαζί του και στους γονείς του και με τους γονείς του, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν γρήγορα το παιδί του στο σπίτι. Έχουμε και νέα για τη στρατιωτική θητεία, γιατί θα είναι πιο δύσκολη στο εξής. Αλλάζει πρόσωπο η στρατιωτική θητεία. Υπάρχει περισσότερη εκπαίδευση στο πεδίο, χρειάζεται αυτό. Σύγχρονες δεξιότητες, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και αυτό είναι απαραίτητο. Και νέα κίνητρα για τους οπλίτες, διαβάζω. 4 θα είναι τα επίπεδα με τις νέες καινοτομίες. Εκπαίδευση σε εκπαίδευση, συσίτιο, στρατονισμό, εθελοντική στράτευση γυναικών θα υπάρξει και θα υπάρχουν και κίνητρα. Αναβάθμιση εκπαίδευσης στα ΣΜΙΕΑ με χρήση FPVs ελληνικής παραγωγής για την κατασκευή ουσιαστικά νέων στίβων εκπαίδευσης μεγαλύτερης δυσκολίας που χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Επάρχουν αξιολογήσεις εκπαίδευσης από επιτροπές, συνεχής ανατροφοδότηση, βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Στο συσίτιο θα υπάρξει αύξηση ειδών τροφίμων σε γεύμα και δείπνο κατά ελάχιστον 4 με την καθιέρωση του ενίου προγράμματος συσιτίου. Θα υπάρξει καθιέρωση παράθεσης πρωινού συσιτίου τύπου μπουφέ με αύξηση των ειδών τροφίμων. Μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους μέσω ερωτηματολογίου για το συσίτιο οι οπλίτες. Θα υπάρχει και ουσιαστική αναθεώρηση και γενικός κανονισμός τροφοδοσίας ενόπλων δυνάμεων μετά από 40 έτη επιτέλους. Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων βλέπω, ανακαίνιση του κτηρίου στη Λαμία. Θα υπάρξει και μια αναδιάρθρωση μισθοδοσίας οπλητών θητείας προκειμένου να υπάρξει ένα κίνητρο. Θα υπάρξει επαύξηση ποσοστού επάνδρωσης επιχειρήσεων εαιακών μονάδων εκστρατείας παρεμοθωρίων μέσω μεταθέσεων των οπλητών θητείας. Έτσι λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα στην στρατιωτική θητεία. Ελπίζουμε τα πράγματα να γίνουν προς το καλύτερο.

Μιας και μιλήσαμε για το συσίτιο, να πάμε και στους κυλικιάρχες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και σφίγγει το ζωνάρι γύρω από το λαιμό τους, θα έλεγα, γιατί ζητούν αλλαγές στις νέες προδιαγραφές, προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί στα είδη και τις μερίδες απειλούν τη βιωσιμότητα των κυλικιών. Θέτουν λοιπόν ζήτημα βιωσιμότητας. Γιατί από φέτος, να υπενθυμίσουμε, ότι στα σχολικά κυλικεία απαγορεύεται να πουλούν μία σειρά από είδη όπως πατατάκια, σοκολάτες, ντόνατς, παγωτά, κρουασάν και τσίχλες. Μειώνεται και το μέγεθος των προσφερόμενων μερίδων σε προϊόντα όπως πίτες, πίτσα, μπισκοτάκια, το κλασικό κουλούρι. Αλλαγές γίνονται και στα τοστ και στα σάντουιτς έχουν γίνει. Και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ζορίζονται ιδιαίτερα, γιατί όπως βλέπουν ότι οι καταναλώσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ. Τα παιδιά πηγαίνουν με δικά τους σνακ στο σχολείο.

σχολείο. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο τελευταίο μαζευτικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθουμε για την τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. «Μπροστά στην αιωνιότητα», Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, και επειδή θα υπάρξουν εκδηλώσεις μνήμης, γι' αυτό και σήμερα από τις 4 και μετά αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών προσωρινά, έτσι, της Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστημίου. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξουν φυσικά νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωσή μας σχετικά με το πότε θα λειτουργήσουν και πάλι.

τι ζούμε. Διαβάζω τις δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Δυστυχώς δεν έχω κάνει κανένα ναρκωτικό. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Και βέβαια μιλάμε για μια διάνοια. Έτσι, το μυαλό του Νίκου Καρβέλα και οι γνώσεις του είναι, ειδικά επάνω στη μουσική, είναι από τους λίγους συνθέτες δημιουργούς που μπορεί να... Δεν πιάνονται, δεν πιάνεται πραγματικά. Ασχέτως αν η εμφάνισή του, πολλές φορές οι δηλώσεις του, ο τρόπος που κινείται δεν συνάδουν με αυτό που είναι πραγματικά. Δυστυχώς λέει, δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό από τα 18 μου, δεν έχω πιει ούτε μία, από τα 18 μου δεν έχω πιει ούτε μία γουλιά κρασί. Αυτά δηλώνει. Ήθελε, λέει, κάποια στιγμή να δοκιμάσει, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν του το επιτρέπει. Ήθελε να δοκιμάσει LSD, έτσι δήλωσε.

Μάλιστα. Είδηση που σίγουρα δεν περιμέναμε και δήλωση που δεν περιμέναμε να τη διαβάσουμε και να τη δούμε ποτέ. Εσείς τώρα που βρίσκεστε σε κάποια από τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΤ, μπορείτε να απολαύσετε αυτή την παροχή του δωρεάν Wi-Fi. Σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία λειτουργεί αυτό, πιλωτικά. Και θα μας πούνε και θα μας ενημερώσουν και για άλλα. Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας? Έχουμε μποτιλιαρισμένη Τσιμισκή, μποτιλιαρισμένη Λεωφόρο Νίκης, με όγκο οχημάτων και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα που έρχεται προς το Βαρδάρι. Εδώ στην περιοχή Βαρδαρίου και στα δικαστήρια έχουμε πάρα πολύ κίνηση, οπότε θέλω να είστε υπομονετικοί, να μην βιάζεστε. Μποτιλιαρισμένο όμως είναι μποτιλιαρισμένη και η περιφερειακή, όπου έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγο πριν την έξοδο της Νεάπολης, υπάρχει σύγκρουση οχημάτων η οποία έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο ποτηλάρισμα, έτσι. Και ας το δείτε το ρεύμα, επίσης έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις καθ' όλο το μήκος του ρεύματος, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, δηλαδή από τον ΚΑΠΑ 12 ξεκινάμε με καθυστερήσεις. Μέχρι την Πηλαία έχουμε μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη συνέχεια και από την Τούμπα και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα, τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή μποτιλιαρισμένη. Έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά τη Μιχαήλ Ψελού. Καταλαβαίνετε, άρχισαν να δυσκόλεψαν τα πράγματα, οπότε θα πάω σε τραγούδι να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Να θυμηθούμε και Ντάνι Χατζηπροδρόμου, να του στείλουμε την αγάπη μας και πολλά πολλά φιλιά. Η Smokey με το I'll Meet You at Midnight στο remix αυτό του Ντάνι Χατζηπροδρόμου. Προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ, ακόμα και στα ηχητικά μηνύματα που μπορεί να έρχονται. Στα χέρια των αρχών είναι κύκλωμα που είχε στήσει μια νέα γενιά τηλεφωνικών απατών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου κάλεσαν στη μάνα και είπανε: «Μάνα, συνέχισε κανονικά να απαντάει, να μιλάει ο γιος, έτσι να ακούγεται». Και πολλά πολλά άλλα που γίνονται, γι' αυτό θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ήταν ψεύτικη η φωνή του γιού της και της έλεγε: «Μάνα, έτσι είναι η διαδικασία, συνέχισε εσύ κανονικά». Και έτσι έβαλε σε μία νάιλο σακούλα τα χρυσαφικά, το κινητό, το τάμπλετ και ένα λάπτοπ και τα παρέδωσε στους δίθεν τεχνικούς. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Όσους και να συλλάβουν, αυτή είναι λες και παιδί μου γεννιούνται συνέχεια, λες και βγάζει συνέχεια η συσκευή. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ησυχάζουμε.

Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά έτσι, μιλάω και λέω συνεχώς και μονίμως ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να ενημερώνουμε τους μεγαλύτερους και τους γονείς μας και τους παππούδες και τις γιαγιάδες για την περίπτωση εξαπάτησης μέσω τηλεφώνου. Κατάφεραν όμως και έπεισαν έτσι τόσο απλά μια 41 ετών γυναίκα. Προσποιούμενοι τον υπάλληλο του ΔΔΕ, μιλάμε για αυτούς που συνελήφθησαν. Και την πείσανε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα, κοσμήματα, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι για να προστατευθούν από πιθανή διαρροή ρεύματος. Και αυτή το έκανε. Θα τρελαθώ δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Τρεις είναι οι συλληφθέντες, 32, 34 και 37 ετών. Δεν μας λένε για την καταγωγή τους, να ξέρουμε. Εντοπίστηκαν ένα 24ωρο αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 1.789 ευρώ και μέρος των κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στην Παθούσα, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα συνεχίζεται και για τον εντοπισμό του συνεργού τους. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε αυτές τις ειδήσεις καθημερινά, να ενημερώνουμε και να λέμε ενημερώστε και τους μεγαλύτερους και να την πατάνε οι νεότεροι.

Και δεν μας φτάνουν όλα. Έχουμε και τους εμπόρους ναρκωτικών που πάνε και έρχονται στα σχολεία. Ένας 16χρονος είναι μέλος της συγκεκριμένης οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή, φυσικά. 9 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους μία 16χρονη που είχε αγοράσει ποσότητα κάναβης. Και κοκαίνη είχαν, και απ' όλα είχαν φυσικά μέσα. Ένας από τα μέλη της οργάνωσης λοιπόν είναι 16 ετών. Μία 16χρονη συνελήφθη γιατί βρέθηκε πάνω της η κάναβη. Αποθήκευαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους και τα μετέφεραν με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να μην είναι εύκολος εντοπισμός τους. Η νεαρή είχε, η 16χρονη είχε αγοράσει μικροποσότητα κάναβης. Πείτε μου τώρα, 16 ετών κοριτσάκι, τι δουλειά έχει με αυτά εδώ όλα. 8 μέλη της οργάνωσης, λοιπόν, 2 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί, όλοι από την Αλβανία, από 16 έως 28 ετών. Η νεαρή 16χρονη ημεδαποί. Φυσικά, γιατί έρχονται οι Αλβανοί με τα ναρκωτικά εδώ, πλησιάζουν τους νεαρούς, τους 16χρονους, 15χρονους να τα βάλουν στα σχολεία, κάνουν τη δουλειά τους και έτσι πάει η κατάσταση.

Ακούστε τώρα, γιατί είπαμε ότι για την υπόθεση της έκρηξης που είχαμε, την απώλεια ζωής της συνεργού των μελών που πιάστηκαν. Είχαμε, λέει, τι κατέθεσε αυτός. Είχαμε στόχο, λέει, τα ATM δεν πέθανε τζάμπα αφού πληρώθηκε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είπε αυτό το πράγμα έφαγε μόνο 18,5 έτη φυλακή. Και δεν είπε μόνο αυτό. Είπε το εξής. Την Μαρία, όπως την χαρακτηρίζαν και την λέγανε, τη γνώρισα πριν από 20 έτη. Από μικρό παιδί είμαι στη φυλακή και μπαίνω βγαίνω. Την είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι και κρατήσαμε επαφές. Μου είχε στείλει μήνυμα στο Facebook και επικοινωνήσαμε προκειμένου να κανονίσουμε κάτι. Ήξερα ότι ήταν εξαρτημένη από τα ναρκωτικά και χρειαζόταν λεφτά. Εντάξει. Το σχέδιο, λοιπόν, συνέχισε, δεν ήταν να αφήσει το μηχανισμό εκεί που τον άφησε. Κάτσε να βρω το σημείο που διάβαζα προηγουμένως και με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Γιατί έχασα τώρα τη σειρά έτσι, γιατί από τη σύγχυση είναι φυσικά, είναι που μου λέει ο Γρηγόρης, δεν συγχύζομαι. Συγχύζομαι και πάρα πολύ συγχύζομαι με όλα αυτά που διαβάζω. Δύο μέρες, λοιπόν, λέει, πριν από την έκρηξη, την είχα στείλει στην τράπεζα και την έβλεπα από την κάμερα. Ήθελα να πάρω τα λεφτά από τα 3 μηχανήματα. Την έστειλα να τσεκάρει και τραβούσε βίντεο. Έτσι αποφάσισα να χτυπήσουμε εκεί και αν κάτσει, έκατσε. Εκείνη την ώρα την επέλεξα γιατί δεν ήθελα να σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Λεφτά θέλαμε να βγάλουμε. Δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου, έτσι βγάζω λεφτά εγώ και συνεχίζω να βγάζω. Αντιλαμβάνεστε, έκανε αυτή τη δήλωση στο δικαστήριο και βγήκε κατηγορούμενος, ναι, μεν, με 18,5 έτη μόνο κάθειρξης. Αυτός ο άνθρωπος σε λίγα χρόνια θα βγει πάλι έξω, θα κυκλοφορεί ελεύθερος και θα κάνει τα ίδια ακριβώς πράγματα και θα είναι ένας τεμπέλης, τον οποίο το φροντίζουμε εμείς. Και αυτή τη στιγμή αυτόν τον τεμπέλη τον πληρώνουμε κιόλας για να τρώει εκεί μέσα.

Μόνο με έναν χρήστη, λέει, ναρκωτικών μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα για να μην δώσεις πολλά χιλιάρικα. Εγώ εκμεταλλεύτηκα το πάθος της για τα ναρκωτικά. Δεν πέθανε τζάμπα, πληρώθηκε για να το κάνει, δεν πήγε με το όχλο στο κεφάλι. Αυτά δήλωσε και σε λίγα χρόνια θα είναι πάλι έξω. Πραγματικά πρέπει να επέμβει εισαγγελέας για αυτές τις αποφάσεις. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.

0: Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα και έχουμε και την αποχή μαθητών σε γυμνάσιο και λύκειο στα Λαγκαδίκια μετά την επίθεση με μαχαίρι που έγινε από τον Ιρανό 13χρονο. Έτσι πραγματικά σήμερα δεν μας βοήθησε πολύ η δισογραφία. Βέβαια βοήθησαν τα τραγούδια, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τι γίνεται τώρα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Κάποιοι έδωσαν μπουκάλια, λέει, πήραν κουπόνια, αλλά δεν μπορούσαν να τα εξαργυρώσουν. Και αρκετά από αυτά που μαθαίνω ότι παραμένουν κλειστά. Η επίσημη δικαιολογία που δίνεται από την εταιρεία που τα χειρίζεται είναι ότι το προσωπικό της βρίσκεται σε άδεια. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Για περισσότερα θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα, ό,τι και να κάνετε το διήμερο που ακολουθεί. Να φροντίσετε τον οργανισμό σας, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εάν μπορέσετε να γιωθείτε σε θάλασσες, σε βουνό, να το κάνετε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας. Έτσι έρχεται σε επαφή με τη φύση και καθαρίζει, αποτοξινώνεται. Και φεύγουν και πολλά από τα αρνητικά που έχουμε και από πράγματα που μας ενοχλούν. Η γη φροντίζει να μας θεραπεύει πάντα. Φρούτα, λαχανικά, νεράκι για ενίσχυση και ενυδάτωση του οργανισμού. Μέχρι τη Δευτέρα που θα ανταμώσουμε, εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Μέχρι την Δευτέρα που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 17χρονος, οποία έχασε τις αισθήσεις του έξω από το λύκειο στο Πεκοχώρι της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικες αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε έξω από αυτό. Κλειστός παραμένει ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης σε εξέλιξη εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, κλειστοί παραμένουν από αυτή την ώρα 4 σταθμοί του μετρό μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή αφορά τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ενεργειακή κρίση, γεωπολιτικές εξελίξεις και ελληνική οικονομία. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για τον έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, που χθες στράφηκε απειλητικά κρατώντας μαχαίρι κατά συμμαθητών του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023 μετά την τραγωδία των Ντεμπών, εστιάζοντας στην ασφάλεια και στις υποδομές. Την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στο συνοριακό σταθμό και το τελωνείο κήπων ζητούν με κοινή παρέμβασή τους ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Την ενοχή για 2 από τους 3 κατηγορούμενους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση το Μάιο του 25 έξω από τράπεζα στο κέντρο της πόλης, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 38χρονης. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε οικοπαιδικό χώρο γεμάτο με απορρίμματα στην περιοχή του Ρέντι στην Αττική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καίγονται λάστιχα και παλέτες. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, στην τελευταία μέρα της εβδομάδας που συναντιόμαστε για να υποδεχθούμε παρέα ένα ακόμη ωραιότατο Σαββατοκύριακο φθινοπορεινό, εφρόσινο, ενδιαφέρον. Να το εξερευνήσουμε, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν και φυσικά να συνομιλήσουμε με πρωταγωνιστές θεαμάτων που θα μας κρατήσουν συντροφιά και το Σαββατοκύριακο αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία έρχεται με φόρα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε και να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, αλλά τα βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν θα χασομερίσω καθόλου, γιατί όταν έχεις παρέα στο στούντιο και καλή παρέα, κοριτσίστικη παρέα, δεν θέλεις να χάνεις καθόλου χρόνο, θες να μπεις κατευθείαν στην κουβέντα, γιατί όλα είναι έτσι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που θα πούμε και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Καταρχάς είναι ένα έργο του Άκη Δήμου. Ο Άκης Δήμου δεν χρειάζεται ούτε συστάσεις, ούτε περιγραφές από μένα. Είναι από μόνος του εγγύηση. Ακούς Άκης Δήμου και πας με κλειστά τα μάτια. Ξέρεις ότι θα δεις ένα ωραίο έργο, θα απολαύσεις ένα ωραίο κείμενο. Έπειτα είναι 2 νέα κορίτσια που έρχονται με φόρα και με πολύ όρεξη και με πολύ ταλέντο να υποδηθούν επί σκηνής αυτούς τους ρόλους αυτού του έργου που δεν το είπα ακόμη. Είναι το Συνέβη στο Μοντερέι. Ναι, καλό είναι να πούμε και τον τίτλο. 2 ηθοποιοί λοιπόν επί σκηνής, η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιάνα Δελσίζη. Τις έχουμε και τις 2 εδώ, αμέ, τις κλέψαμε από τις πρόβες. Ό,τι κάνατε πρόβα το κάνατε, τέλος τώρα, ό,τι μάθατε μάθατε. Τώρα είναι ώρα των συνεντεύξεων, να επικοινωνηθεί η παράσταση, έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε κυρίες μου και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε 2-3 μέρες χωρίς να θέλω να σας αγχώσω πριν την πρεμιέρα, το έχετε αντιληφθεί?
1: Προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε πολύ.
0: Έχετε άγχος, αλήθεια? Όχι.
1: Ένα άγχος υπάρχει.
0: Λίγο ένα, κάτι της,
1: Το δημιουργικό.
0: Το δημιουργικό, αυτό. Είναι ένα έργο, όπως είπα, του Άκη Δήμου και θέλω να σταθούμε λίγο. Ένα αρχήν ο λόγος, λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε θέλω λίγο να μου περιγράψετε, όσο μπορείτε και χωρίς να μου αποκαλύψετε βέβαια πράγματα, μην κάνω spoiler, περί τίνος πρόκειται, τι θα δούμε τη Δευτέρα, να πούμε ότι είναι στο Θέατρο Αμαλία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
1: στις
0: 9.
1: Λοιπόν, είναι ένα έργο του Άκη Δήμου. Είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνει. Ναι. Η πρώτη φορά που ανέβηκε γράφτηκε ουσιαστικά.
0: Έχει σημασία να μας το πεις αυτό, ναι, Μαρία, μας για πες το.
1: Γράφτηκε για την Κέτη Κωνσταντίνου και τη Λιδία Φωτοπούλου πριν από 2 χρόνια περίπου, που παίχτηκε στην Αθήνα στο Χόρν. Και η δεύτερη φορά που ανεβαίνει.
0: Λίγο παραπάνω. Όχι.
1: Νομίζω όχι, 23-24.
0: Η Κέτη πότε πέθανε, πότε έφυγε?
1: Πέρσι. Τον Μάιο του 25 πέθανε.
0: Okay. Ναι. Νόμιζα ότι είχε πιο πολύ καιρό.
1: Ήταν το τελευταίο έργο που έπαιξε.
0: Ήταν το και το τελευταίο έργο, ναι. Μάλιστα. Ναι, και.
1: Λοιπόν, και μετά από έρευνα βρήκαμε αυτό το έργο. Πρόκειται για ένα έργο για 2 νέες γυναίκες. Που είναι εντελώς άγνωστες μεταξύ τους. Και συναντιούνται τυχαία στις τουαλέτες ενός ακριβού εστιατορίου. Λοιπόν, οι 2 τους γενικώς παραδίνονται σε έναν ανατρεπτικό διάλογο με εξομολογήσεις, αποκαλύψεις.
0: Χωρίς να ξέρουν η μία την άλλη.
1: Καθόλου, τίποτα. Μάλιστα. Βέβαια, κάτι
2: μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Αχα.
1: Κάτι το συνδέει. Στο παρελθόν. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά για να μην κάνουμε spoil. Είναι μια κωμικοτραγική ιστορία, δηλαδή δεν μπορούμε να το πούμε καθαρά κωμωδία σίγουρα. Αλλά
0: Πότε δεν είναι, δεν είναι μονοσήμαντο ένα έργο και πόσο δε μάλλον η γραφή του Δήμου, έτσι, έχει πάντα, συνδυάζει όλα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς το βρήκατε το έργο, το επιλέξατε.
2: Το επιλέξαμε για τις ανάγκες της διπλωματικής μας εργασίας στο Τμήμα Θεάτρου του Απιθύτα. Ψάχναμε λοιπόν ένα έργο με 2 γυναίκες. Μας άρεσε πολύ, μας τράβηξε πολύ η γραφή του Άκη Δήμου. Μας τράβηξε νομίζω και η ψυχοσύνθεση των 2 γυναικών. Το ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο αυτό που φαίνονται. Στο τέλος βλέπουμε 2 τελείως διαφορετικές πτυχές για αυτές τις γυναίκες. τις αγαπήσαμε και είμαστε έτοιμες να...
0: Ψάχνατε ένα έργο να παίξετε οι δυο σας, δηλαδή να το κάνετε μαζί, είστε φίλες και θέλετε να το βάλετε αυτό και στη σκηνή. Πείτε μου λίγο, μας αρέσουν και οι ιστορίες πίσω από το...
1: από την παράσταση.
0: Από, ναι. τη... από την Κουίντα, θέλουμε να πούμε στην Κουίντα λίγο.
1: Ναι, ξεκινήσαμε, είμαστε φίλες από τη σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινήσαμε
0: να
1: μαζί
0: πούμε από τη σχολή θεάτρου, έτσι.
1: Από το τμήμα θεάτρου του Απιθύτα.
0: Που κάνει σπουδαία δουλειά, έτσι.
1: Ναι,
0: κάνεις
1: είναι ένα εξαιρετικό τμήμα. Που είναι καλό να το μάθει και ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Με πολύ αξιόλογους καθηγητές.
0: Mm-hmm. Εξαιρετικούς.
1: Πολύ ωραίες, ναι, δράσεις. Ναι. Για τη διπλωματική μας παράσταση, λοιπόν, λέγαμε, ναι, εντάξει, αφού ξεκινήσαμε μαζί, δεν γίνεται να μην συνεχίσουμε και μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνουμε, λοιπόν, μανιωδώς ένα έργο για δύο γυναίκες. Πολύ μεγάλο το challenge να βρεις έργο για δύο γυναίκες.
0: Δεν έχει, αυτό μου λέγατε και πριν, ότι δεν είναι πολλά τα έργα, έως και ελάχιστα που πρωταγωνιστούν δύο γυναίκες.
1: Ναι. Και
0: μέσα να γράψουμε, βρε παιδιά, ένα έργο για δύο γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε εδώ πέρα, γράψτε έργα.
1: Και όποιος ακούει, υπάρχουν έτοιμες δύο γυναίκες για να το παίξουν.
0: Ορίστε, να το. Εδώ είμαστε.
1: Και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το έργο, μετά από πολλή έρευνα.
0: Mm-hmm.
1: Έπεσε μπροστά στα χέρια μας το συνέβη στο Monterey.
0: Mm-hmm.
1: Και ξεκινάμε να το διαβάζουμε μια μέρα μαζί με τη Χριστιάνα και λέμε, εδώ είμαστε. Αυτό
0: εδώ
1: είναι.
0: Είμαστε.
1: Δηλαδή το διαβάσαμε απνευστή. Ήτανε το ένα αστείο μετά το άλλο. Μια ματάκα μετά την άλλη.
2: Γελούσαμε πολύ.
1: Ναι, και λέμε, δεν γίνεται. Αυτό είναι.
0: Επειδή εγώ είμαι και λίγο γεωγράφτη και λίγο άσχετη, το Monterey, πού είναι?
1: Στο Old Mexico.
0: Oh.
1: Το έργο έχει πάρει το όνομά του από το τραγούδι του Sinatra, It Happened in Monterey.
0: Α, και εγώ έλεγα τι μου θυμίζει.
1: Ναι,
0: να,
1: και γι' αυτό
2: το έχουμε και εμείς στην παράσταση. Είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό. Και το έργο μετά έχει πάρει το όνομα του από το τραγούδι, mm-hmm, αλλά έχει δώσει ο Δήμου και στο εστιατόριο που συναντιούνται στις τουαλέτες αυτού του εστιατορίου.
0: Και αυτό Monterey. Εντάξει, οκ.
1: Οπότε έτσι βρεθήκαμε, λοιπόν, και αποφασίσαμε να παίξουμε αυτό το έργο, το οποίο έκανε πρώτα την πρεμιέρα του εδώ στο Θέατρο Κλειό, mm-hmm, τον Ιούνιο του 25,
0: mm-hmm,
1: και ξαναπαίξαμε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο στο Θέατρο Α Λινέως Φωτίου για κάποιες παραστάσεις.
0: Ιστορικό θέατρο.
1: Ναι.
0: Mm. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, για πείτε μου.
2: Ήταν εξαιρετική εμπειρία, συγκινητική εμπειρία. Το ζήσαμε έτσι πολύ όμορφα.
0: Να πες σε μια σκηνή που έχουν παίξει έτσι σπουδαίοι ηθοποιοί.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Και πέρα από αυτό, περνάς πια σε άλλο επίπεδο. Λες, εδώ είμαστε επαγγελματικά, τέλος.
2: Ναι.
0: Τελείωσαν τα ψέματα. Βγαίνουμε στη σκηνή κανονικά.
1: Και έτσι πήγαμε ανάποδα. Ενώ έρχονται όλο παραστάσεις Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, πήγε η παράσταση
0: εσείς
1: στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
0: Έτσι, γιατί δεν έχουμε εμείς να εξάγουμε πολιτισμό, σε παρακαλώ.
1: Και φυσικά και
0: εννοείται.
1: Οπότε έτσι παίξαμε εκεί πέρα και ήταν πολύ ωραία, μια πολύ ωραία συγκυρία.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι βρεθήκαμε μετά και στο Θέατρο Αμαλία τώρα να παίζουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Σε ένα εξίσου ιστορικό θέατρο της πόλης. Και επίσης αυτό μας συγκινεί πολύ. Γιατί οι καθηγητές της σχολής μας ήταν εκεί στην πειραματική σκηνή, ιδρυτικά μέλη.
0: Mm-hmm.
2: Και εμείς το συναντάμε έτσι ανανεωμένο, ανακαινισμένο, mm-hmm, με πολύ όμορφους ανθρώπους, δημιουργικούς.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία σύμπραξη με την Too Far East, την εταιρεία που δουλεύει, mm-hmm, το Θέατρο Αμαλία. Μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Πέτρο τον Παπαζήση, την Αλεξάνδρα τη Σιδεράτου.
0: Mm-hmm.
1: Μας έχουν αγκαλιάσει και χαιρόμαστε πολύ που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, να δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες σε νέους ανθρώπους, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εδώ με συναδέλφους σας στην εκπομπή, ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς πολλές σκηνές, πολλοί χώροι στη Θεσσαλονίκη, αν και υπάρχει δυναμικό, υπάρχουν έργα, υπάρχουν ηθοποιοί που θέλουν να παίξουν, δεν υπάρχουν χώροι να τα ανεβάσουν.
2: Ναι.
0: Τελευταία γίνεται μια προσπάθεια, κάτι τσουκουτσούκου έτσι να ανοίξουν κάποια πλέον, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν σκηνές πολλές. Δηλαδή να τα ανεβάζετε εσείς για μια σεζόν, έστω σε ένα μικρό χώρο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν σου λέω για το Αμαλία, που είναι μια σχετικά μεγάλη σκηνή, όχι πολύ μεγάλη, αλλά μεγάλη. Ένα πιο μικρό θεατράκι. Να το έχετε εσείς εκεί όλο το χειμώνα να παίζετε το έργο σας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό θα δίνει και την ευκαιρία και στον κόσμο, ξέρεις, να το γνωρίσει. Αυτό το με στόμα που λέμε, ότι πήγες να δεις δυο νέα κορίτσια που παίζουν το συνέβη στο Monterey. Είναι πολύ ωραία παράσταση, ξέρεις, να πάμε κι εμείς. Mm-hmm. Αυτό εγώ θα ήθελα να δω στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: είναι κάτι που λείπει. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό και από πολλές σχολές. Και ειδικά η δικιά μας σχολή βγάζει ολοκληρωμένες ομάδες που μπορούν να υπηρετήσουν μια παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί δεν βγαίνουν μόνο ηθοποιοί, βγαίνουν σκηνοθέτες, βγαίνουν σκηνογράφοι, δραματουργοί, ενδυματολόγοι.
0: Δεν θα ήταν ωραίο στο να υπάρχει μια, ας πούμε, σκηνή που να παίζει ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο από τη σχολή θεάτρου, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Αν μας ακούει το Πανεπιστήμιο, να ζητήσει ένα κονδύλι, ρε παιδί μου, να νοικιάσει ένα χώρο, να το φτιάξει, να το έχει.
1: Ναι. Θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Ήταν, και ναι. Είναι ωραίο όμως ότι. Και,
0: και μόνο οι φίλοι σας που θα ερχόταν. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα γέμιζε αυτό. Δηλαδή, θα είχε κόσμο. Mm-hmm. Και είναι και πάρα πολύ ο κόσμος και ο νέος κόσμος που θέλει να γνωρίσει το θέατρο. Και που εγώ βλέπω πολλές φορές που συζητάω και με νέα παιδιά και τέτοια που δεν έχουν πάει ποτέ τους θέατρο. Ναι. Το πιστεύετε αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι, 20άριδες τώρα, που λέω δεν έχω πάει ποτέ θέατρο. Παιδάκι, λέει, με πήγε μια φορά η μαμά μου. Δεν έχουν πάει από μόνοι τους να δουν μια θέατρο.
2: Δεν υπάρχει παιδί αυτή. Ναι. Ευτυχώς.
1: Και νομίζω ότι το θέατρο Αμαλία τώρα, ας πούμε, είναι ένας από τους χώρους που δίνει ευκαιρίες. Και ακριβώς επειδή οι άνθρωποι του είναι μέσα από το.
0: Δίνει, όπως δίνει και η Γλυκερία Καλατζή δίνει επίσης. Το θέατρο ΤΑΦ δίνει ευκαιρίες. Και άλλοι και άλλοι. Και το Αυλαία κάποιες φορές βοηθάει. Ναι, δίνουν. Αλλά δεν φτάνει αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Δεν φτάνει. Θέλω να μου πείτε κάθε μια για το ρόλο της, έτσι, δυο λογάκια, να μου φτιάξετε λίγο έτσι το προφίλ της ηρωίδας που παίζετε και τι αγαπήσατε περισσότερο σε αυτήν, τι σας δυσκόλεψε ίσως το χαρακτήρα να αποδώσετε. Θέλω να μου κάνετε έτσι μια περιγραφή.
2: Ναι. Ωραία, ξεκινάω εγώ.
0: Για πες.
2: Με τη Λιτό Χανδρή.
0: Η Λιτό, ναι.
2: Ναι, η οποία είναι μια στάρ ηθοποιός μιας σαπουνόπερας.
0: Αχα.
2: Ναι. Έρχεται να φάει λοιπόν στο εστιατόριο και τη συναντάμε σε μια αρκετά δύσκολη στιγμή στην επαγγελματική της πορεία.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς την διώχνουν από τη σειρά. Και είναι έτσι είναι υποκατάρρευση, θα λέγαμε. Την αγάπησα πολύ τη Λιτό και τώρα μετά από, επειδή είναι τρίτη φορά ουσιαστικά που καταπιανόμαστε με πρόβες,
0: ναι,
2: με αυτή την παράσταση, νιώθω ότι την κατάλαβα πραγματικά, την ένιωσα. Mm-hmm. Στην αρχή με δυσκόλεψε σε κάποια σημεία, με δυσκόλεψε το γεγονός ότι παραμένει για μία ώρα σε αυτές τις τουαλέτες του εστιατορίου, ενώ το προφίλ της είναι απρόσιτη γυναίκα, φαινομενικά. Γιατί κάθεται λοιπόν και συζητάει τόση ώρα με μια άγνωστη γυναίκα και τελείως διαφορετική. Τελικά το κατάλαβα και είμαι έτοιμη τη Δευτέρα.
0: Είμαι έτοιμη να σας γνωρίσω τη Λιτό.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εσείς, κυρία μου.
1: Εγώ την άλλη παίζω τη Γαλάτια Ριζάρη.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορετική από μένα είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα έτσι λαϊκή, καπάτσα, που έχει περάσει πολλά στη ζωή της.
0: Uh-huh.
1: Και αρκετά τραυματικά, δηλαδή μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι έχει περάσει λογικά από μια ψυχιατρική κλινική σε κάποια uh-huh. στιγμή. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται ότι έχει επηρεάσει σημαντικά το χαρακτήρα. Δεν θα τη λέγαμε, ας πούμε, καταθλιπτική ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα έχει πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ όρεξη για ζωή. Είναι πολύ ωραία τύπησα.
0: Ωραία.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί έχει περάσει από πάρα πολλές δουλειές. Ξεκίνησε τώρα που την πετυχαίνουμε. Είναι μανικιουρίστ και παράλληλα είναι και λίγο καθαρίστρια σε σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Και στο παρελθόν έχει υπάρξει ταμεία σε σινεμά και τη σινεμά, μάλιστα Τσοντάδικο. Δηλαδή έχει έτσι.
0: Βίας και πολιτεία.
1: Ναι, δηλαδή άμα ξεκινήσει να μιλάει, δεν σταματάει, είναι η
2: πολύ
1: αλήθεια.
2: Προσωπικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ μεγάλη φαν της Λιτούς Χανδρή.
0: Α.
1: Και τη συναντάει στις τουαλέτες του εστιατορίου που έχει βρεθεί εκεί για την επέτειο γάμου που έχει με τον σύζυγό της.
0: Αχα.
1: Και είναι μια σημαντική στιγμή για εκείνη να τη συναντήσει
0: ωραία.
1: Από κοντά.
0: Α, πολύ ωραία. Τώρα αρχίζει και δένει το όλο αυτό και αρχίζω να μπαίνω λίγο έτσι σιγά σιγά στο νόημα. Θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσει την κουβέντα μας μαγικά ο Φράγκη.

0: Εντάξει, νομίζω μπήκαμε για τα καλά στο κλίμα του έργου, έτσι, με το It Happened in Monterey, με Frank Sinatra. Πείτε μου λίγο τώρα, εσείς όταν επιλέξατε αυτό το έργο, έπρεπε να πάρετε τα δικαιώματα, πώς γίνεται, έτσι, από περιέργεια ρωτάω, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Όταν ήταν στο πλαίσιο της σχολής.
0: Όχι εκεί, αλλά τώρα.
1: Εκεί, όχι, είχαμε μιλήσει και πάλι, ναι, με τον κύριο Δήμο.
0: Α, πάλι είχατε μιλήσει, ναι.
1: Και τελικά όταν ήταν για να ανεβεί τώρα, τώρα για την Αμαλία, φυσικά επικοινωνήσαμε, mm-hmm, για να γίνει ανάλογη συμφωνία που πρέπει, mm-hmm, να γίνει.
0: Και δέχτηκε φυσικά με χαρά.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραίο γιατί χάρη στη σχολή, mm-hmm, τον συναντήσαμε κιόλας, τον γνωρίσαμε τον κύριο Δήμο.
0: Και τι σας είπε?
1: Είναι πολύ ωραίος τύπος και αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος, ναι, όντως είναι.
1: Ναι, άμα γράφεις τόσο ωραία έργα.
2: Εγώ είχα κάνει και τη διάλεξή μου πάνω στο έργο του. Ναι. Μελέτησα έτσι, την τεχνική της διακειμενικότητας που χρησιμοποιεί πολύ. Και έτσι, με αφορμή αυτή τη διάλεξη, βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και μας εξήγησε και κάποια
0: στιγμή
2: πράγματα για τους ρόλους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία στιγμή. Ναι.
1: Και έτσι, inside ιστορίες. Και έτσι, μάθαμε και όλος ότι το έργο γράφτηκε κατά παραγγελία, κατά κάποιον τρόπο, για τις δύο ηθοποιούς που είχαμε πει νωρίτερα.
0: Για τις δύο σπουδές ηθοποιούς.
1: Ναι. Οπότε ήταν πολύ ωραίο να συναντάς αυτόν που το έγραψε και να μαθαίνεις πραγματικά κάποια πράγματα.
0: Είναι μαγικό αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και σου δίνει και άλλο μπουστάρισμα για να παίξεις, για να το ψάξεις παραπάνω, για να βουτήξεις έτσι λίγο πιο βαθιά στο τέτοιο, γνωρίζοντας και τον συγγραφέα. Το σκηνικό είναι στις τολέτες ενός εστιατορίου, έτσι. Mm-hmm. Πώς θα το φαντάστηκε ο σκηνογράφος σας, τι έχει φτιάξει?
1: Γενικώς έχει μια ατάκα το έργο,
0: ναι,
1: που λέει Γαλάτια, ότι θυμίζει σαν Νέα Υόρκη λίγο.
0: Αχα.
1: Και ότι είναι σαν ριζόρτι τουαλέτες. Οπότε αυτό ήταν έτσι ένα καλό boost για να σκεφτείς πώς μπορεί να μοιάζουν αυτές τις τουαλέτες, και τα έδωσε όλα η σκηνογράφος μας μαζί με τους ανθρώπους που το κατασκευάσανε. Και είναι ένα σκηνικό μεγάλο που δεν τα συζητήσουμε πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια, στο θέατρο.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Πείτε μας λίγο, μια που αναφερθήκαμε και στους συντελεστές, ποια είναι η σκηνογράφος σας, ας πούμε?
1: Η σκηνογράφος μας είναι η Δέσποινα Παπαδημητρίου, mm-hmm, και ενδυματολόγος. Mm-hmm. Οι σκηνοθέτες μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Κοστούλας και η Μέρη Γκούμα, mm-hmm, και ο δραματουργός μας ο Άγγελος ο Τσίγκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και επί σκηνής, λοιπόν, έχουμε τις δύο κυρίες εδώ, τις καλεσμένες μας, τη Μαρία Μιχαλοπούλου και την Χριστιάνα Δελσίζη, Θέατρο Αμαλία, να θυμίσω, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τι θα κάνετε μετά με το Monterey? Θα το πάτε πουθενά αλλού? Σας ζητάνε και απαλού?
1: Νομίζω ότι μετά από αυτές τις τρεις παραστάσεις
0: θα σας ζητάνε από παντού.
1: Θα τελαθούμε στο τηλέφωνο.
0: Ξέρεις, μωρέ, εγώ στεναχωριέμαι τώρα. Έχετε κάνει τόσες πρόβες, τόσο κόπο, τόση

0: Για τη Δευτέρα?
1: Για τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, από μία διπλή πρόσκληση για κάθε μέρα.
0: Για όλες τις μέρες θα δώσουμε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να τις δώσουμε τώρα, θέλετε?
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, 23-10-285-106, από μία διπλή πρόσκληση δίνουν τα κορίτσια εδώ και το Θέατρο Αμαλία για το συνέβη στο Μοντερέι. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, λοιπόν. Για να πάρω την πρώτη γραμμούλα, να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Μας ακούτε,
2: βέβαια.
0: Πώς σας φάνηκε το Μοντερέι?
2: Είχα διαβάσει ότι θα έρθει και αυτή η παράσταση και μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον, από την αλήθεια.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα τώρα να τη δείτε. Ποια μέρα θέλετε, μια και είστε η πρώτη, να διαλέξετε?
2: Ας πούμε Τρίτη.
0: Για την Τρίτη λοιπόν, πείτε μου το όνομά σας.
2: Καλίγκου Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, την Τρίτη θα πάτε να δείτε το συνέβη στο Μοντερέι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, για να πάρω την άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Λοιπόν, θα το φτιάξουμε. Έχει ένα θεματάκι το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το φτιάξουμε μισό λεπτό.

0: Για να δούμε αν το φτιάξαμε εδώ πέρα. Να πάρω τη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Για το Monterey.
0: Για το Monterey. Λοιπόν, ή Δευτέρα ή Τετάρτη?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Για πείτε μου το όνομά σας.
1: Για να κουδάκι Άννα λέγομαι.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Εσείς το ξέρατε το έργο ή τώρα μας ακούσατε και είπατε?
1: Όχι, δεν ήξερα καθόλου. Είμαι στο αυτοκίνητο και σας ακούω και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι κάνουμε και ένα γκάλωπ να δούμε πώς φάνηκε και στους ακροατές. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένω.
1: Καλή επιτυχία στα κορίτσια. Ήταν πάρα πολύ συμπαθητικά.
0: Είναι γλύκες είναι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς, γεια σας. Πήρατε και το κομπλιμέντο σας. Λοιπόν, για να πάρω την άλλη γραμμούλα, την τελευταία. Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
3: Τα κορίτσια με τον αέρα που έχουν.
0: Λοιπόν, εσείς θα πάτε τη Δευτέρα να δείτε τα κορίτσια. Στην πρεμιέρα θα σας στείλουμε.
3: Την Τετάρτη, δεν γίνεται?
0: Να το βάλουμε Τετάρτη. Ωραία, να το βάλουμε Τετάρτη. Πείτε μου.
3: Έλικα Ζαντζή.
0: Πώς?
3: Έλικα Ζαντζή.
0: Έλικα Ζαντζή. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τις δώσαμε τις προσκλησούλες. Για την πρεμιέρα καμία.
2: Δεν πειράζει.
0: Στην πρεμιέρα έτσι κι αλλιώς θα είναι full. Και τις άλλες μέρες, αλλά πρεμιέρα είναι πρεμιέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, αν ενδιαφέρεται κάποιος για την πρεμιέρα ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της more.com. Και φυσικά και στα ταμεία του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.
0: Και είναι στις 9 το βράδυ όλες οι ημέρες, έτσι. Πολύ ωραία. Κορίτσια, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε από κοντά να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα από κοντά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό το έργο και σε ό,τι κάνετε. Έχετε πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Είμαι σίγουρη ότι βγάζετε και επί σκηνής αυτή την ενέργεια και αυτό το μπρίο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ή στο επανειδήν θα πω, γιατί σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρη.
2: Είναι μόνο η αρχή για την Curriculum Vitae.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.

0: νύχτα.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Για να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας, αφού πήγαμε την επόμενη εβδομάδα να ξεφυλίσουμε τα σημερινά. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη γαστρονομίας της UNESCO συνδέει σήμερα την υψηλή μαγειρική τέχνη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Δήμος, η Συλλογή Χρησιμοποιημένου Λαδιού, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, σήμερα στις 7 στο Δημαρχείο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

ξέρεις δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

συναυλία με τον Χρήστο Δάντη σήμερα στην Περαία και στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, αγαπημένος Χρήστος Δάντης. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων που κορυφώνεται σήμερα, αφιερωμένο στην ιστορία της Περαίας, στους ανθρώπους και στην ζωντανή πολιτιστική της ταυτότητα, με τον τίτλο «Το Γενέθλιον Περαίας 2026». Είχε πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών κινηματογράφο, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παραδοσιακά δρόμενα και δράσεις για παιδιά. Και η μεγάλη συναυλία του Χρήστου Δάντη σήμερα που ρίχνει την αυλαία για την Περαία που γιορτάζει τα 103 χρόνια ιστορίας της.

Οι βραδιές θεάτρου με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο Μέατρον συνεχίζονται στην Άνω Πόλη, εκεί στην Αθηνά, πάνω από την Ολυμπιάδος. Από σήμερα το κλικ του έρωτα. Του Θόδωρου Κοτανίδη, τις προηγούμενες μέρες είδαμε το Σκουπίδι, τώρα πάμε στο κλικ του έρωτα. Και οι δύο παραστάσεις προσεγγίζουν από διαφορετικές πλευρές την ανθρώπινη αξία, την κοινωνική περιουθιεροποίηση και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητήσει ξανά το φως και την ευτυχία. Από σήμερα λοιπόν το κλικ του έρωτα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο στις 9 με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο Μέατρον.

Η Γεωργία Νταγάκη και ο Αλέξης Παρχαρίδης ενώνουν τις φωνές και τις καλλιτεχνικές τους διαδρομές στην πλάση της Αρετσού στην Καλαμαριά, σε μια βραδιά γεμάτη αυθεντικούς ήχους, δυνατές ερμηνείες και βαθιά συγκίνηση. Σήμερα λοιπόν και στο πλαίσιο του Παραθυναλός, το οποίο θα μας κρατήσει τροφιά για λίγο ακόμη, στις 8.30 το βράδυ, δύο λίρες, μία θάλασσα. Γεωργία Νταγάκη και Αλέξης Παρχαρίδης σήμερα το βράδυ.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού μας προσκαλούν σήμερα Παρασκευή στο Πάρκο Γεννηματά, εκεί στους Αμπελόκηπους, στην προβολή της ταινίας Άγιος Παΐσιος, βασισμένη βέβαια στον βίο του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Η ταινία βασίζεται στον βίο του Αγίου Παϊσίου, φωτίζοντας τη διαδρομή του από τον ξεριζωμό της οικογένειάς του από την Καπαδοκία, τα παιδικά του χρόνια στην Κόνιτσα, τη στρατιωτική του θητεία και την πορεία που τον οδήγησε στη μοναχική ζωή και στην πνευματική ολοκλήρωση.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης πανέτοιμος να μας πει όλα τα νέα για τον κόσμο, τη χώρα, την πόλη. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο και τα δικά μας νεότερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ από την πτώση στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια. Κλειστοί παραμένουν από τις 4 και ως ότου ολοκληρωθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία που έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός όλη μέρα, εξάλλου ήταν σήμερα, ο σταθμός Αγία Σοφίας που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ενεργειακά, γεωπολιτικά και οικονομία. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 14χρονου Ιρανού, που χθες στράφηκε απειλητικά κρατώντας μαχαίρι κατά συμμαθητών του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται τελευταία στο συνεργειακό σταθμό και στο Τελωνείο Κήπων ζητούν με κοινή τους παρέμβαση ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Την ενοχή για 2 από τους 3 κατηγορούμενους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση το Μάιο του 25 έξω από τράπεζα στο κέντρο της πόλης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 38χρονης. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚΑ Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για το flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων στο ρεύμα προς Καβάλα και Κατερίνη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και συνεχίζει να μένεται σε οικοπαιδικό χώρο γεμάτο από ρήματα στην περιοχή του Ρέντι στην Αττική. Καίγονται λάστιχα και παλέτες. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να έχουν κλειστές πόρτες και παράθυρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

0: ξανά.
1: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, στο απογευματάκι της ωραιότατης Παρασκευής, με καλοκαιρία, έτσι, με αυτόν τον καιρό το φθινοπορεινό. Όσο προλάβουμε ακόμη το φθινόπωρο, γιατί έχουν συρρυκνωθεί οι εποχές. Το φθινόπωρο και την άνοιξη τα ζούμε συμπυκνωμένα. Πριν πάμε σε κανένα χειμώνα, έτσι ξαφνικό. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Για πάνε ενδεχόμενο. Εμείς εδώ είμαστε, όσο ο καιρός ακόμη καλά κρατεί, και οι ανοιχτοί χώροι επίσης φιλοξενούν ωραιότατες εκδηλώσεις. Και έτσι να συνεχίσει. Γιατί εκεί που έχουν φτάσει η ενέργεια, τα καύσιμα και όλα αυτά, δεν ξέρω πώς θα ζεστάλουμε το κοκαλάκι μας φέτος. Και πώς θα το μετακινήσουμε επίσης. Με το μετρό, αδερφές μου, με το μετρό. Ευτυχώς που έχουμε και το μετρό. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για να δούμε τα υπόλοιπα τα του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Δέσποινα Βιέρη του στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 6.

Ο Μανώλης Φάμελος, ο Νίκος Γιώγαλας, ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Μα τι ωραία παρέα είναι αυτή. Ενώνουν τις φωνές τους και τις υπέροχες μουσικές διαδρομές τους, δημιουργώντας μια ξέχαστη μουσική παράσταση σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα. Ένα δυναμικό live λοιπόν με έντονο ελληνικό ροκ χαρακτήρα, αγαπημένα τραγούδια και αστήρευτη ενέργεια. Τραγούδια που έγιναν συνθήματα, δυνατή στίχη, χαρακτηριστικές μελωδίες και κιθάρες σε πρώτο πλάνο διαμορφώνουν το σκηνικό μιας αυθεντικής μουσικής συνάντησης στο Θέατρο Βεργίνα. Οι τέσσερις καλλιτέχνες, Γιοκαρίνης, Παπαδόπουλος, Φάμελος, Ζιόγαλας, ξεδιπλώνουν σημαντικές στιγμές από την πορεία τους και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις και διαχρονικές επιτυχίες.

Η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» από σήμερα στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μας περιμένουν. Και λέω μας περιμένουν γιατί είναι ένα ζευγάρι, δύο ηθοποιοί που αγαπάμε πολύ, ένα θεατρικό και κανονικό ζευγάρι. Η Θάλια Μαντίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης μας παρουσιάζουν μια σύγχρονη ιστορία για την φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων. Και όλο αυτό το κάνουν με χιούμορ, με ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη, μέσα από το κείμενο που έχει γράψει ο Τάσος Ιορδανίδης και την σκηνοθεσία που έχει κάνει η Θάλια Μαντίκα. Οι δυο τους επί σκηνής, με ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση και που έχει αγαπηθεί πολύ. Έτσι λοιπόν επιστρέφει σε έναν κλειστό χώρο για να το απολαύσουμε μετά τα sold out τα καλοκαιρινά. Η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» λοιπόν από σήμερα μας κλείνει ραντεβού στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η θεατρική παράσταση, ένα έργο που αγαπήθηκε πολύ, το Γη και Κόρες του αγαπημένου και πολύ ταλαντού Γιάννη Καλαβριανού, παρουσιάζεται σήμερα για μία και μοναδική βραδιά στο Θέατρο Σοφούλη σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μπαμπίλα. Μετά την ιδιαίτερη υποδοχή λοιπόν που γνώρισε πανελλαδικά, η παράσταση Γη και Κόρες του Γιάννη Καλαβριανού έρχεται, όπως είπα, για μία και μόνη βραδιά σήμερα με ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη, στις ανθρώπινες διαδρομές και στις μικρές προσωπικές ιστορίες που φωτίζουν τελικά την μεγάλη ιστορία. Πρόσωπα και βιώματα του παρελθόντος έρχονται στο προσκήνιο μεταφέροντας γεγονότα που καθόρισαν ζωές και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Ιστορίες προσωπικές, άλλοτε φωτεινές, άλλοτε οδυνηρές, οι οποίες από τη στιγμή που μοιράζονται πάβουν να ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις έζησαν και μετατρέπονται σε μέρος μιας ευρύτερης συλλογικής μνήμης.

Υπέροχος Αλκίνος Ιωαννίδης μας δίνει ραντεβού σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, μια συναυλία που δεν χάνεται. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η μπάντα του σε μια φθινοπορεινή συναυλία κάτω από τον ουρανό της πόλης, με αγαπημένα τραγούδια από όλη την δισκογραφική πορεία του Αλκίνου. Αυτοσχεδιασμούς, συγκίνηση, αυτή η υπέροχη φωνή του και η υπέροχη ενέργειά του. 26 χρόνια, 6 χρόνια μάλλον μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Και 26 χρόνια μετά τις πρώτες του σκηνές εμφανίσεις και τις ηχογράφησεις εκείνου του ιστορικού live album «Εκτός τόπου και χρόνου», οι σπουδαίοι μουσικοί συνεχίζουν και αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο με λίγες εμφανίσεις σε ιδιαίτερους χώρους και φεστιβάλ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση, ενέργεια. Ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, με απρόσμενες διασκευές, με αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Και έχουμε και το Θεσσαλονίκη Flea Market 2026, το οποίο γιορτάζει μάλιστα 10 χρόνια διοργανώσεων με μια επαιτειακή, ναι το είπα, τα κατάφερα, μια επαιτειακή υπαίθρια αγορά στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, εκεί κάτω από το τόξο της ΧΑΜΦ. Με ανεξάρτητους δημιουργούς και παραγωγούς να συναντούν όλους εμάς ένα τριήμερο με χειροποίητες δημιουργίες, έργα τέχνης, vintage και ρετρό αντικείμενα, κοσμήματα, βινίλια, είδη σπιτιού και φυσικά γευστικές προτάσεις. Με DJ sets που συμπληρώνουν τη διοργάνωση που θυμίζω ξεκίνησε το 2016 στο Μήλο και εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο συνάντησης για αγορές, μουσική και ανταλλαγή ιδεών.

Και βέβαια η μεγάλη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη σήμερα το βράδυ, για μία και μοναδική βραδιά στο Θέατρο Γης. Ο Γιάννης Χαρούλης λοιπόν, με την αστήρευτη ενέργειά του, την βαθιά του σχέση με την κριτική μουσική παράδοση, αλλά και τον σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία. Ο αγαπημένος ερμηνευτής που γεμίζει τα στάδια έτσι με το καλημέρα σας που λένε, με το που ανοίγει η προπόληση, όμως γίνεται. Ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης.

Η θεατρική παράσταση Τράπεζα παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Λυσσασμένη Γάτα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σήμερα και αύριο γίνεται η αρχή, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αναστάσιου Καραγιάννη. Μια σύγχρονη οικογενειακή τραγωδία για τη μνήμη, την αλήθεια, την ενοχή και τα ανίποτα, όπου το χιούμορ συναντά την αμηχανία και το ρεαλιστικό ίσως και να αγγίζει το παράλογο. Εκεί στη Λυσσασμένη Γάτα, στο κέντρο της πόλης, είναι μια θεατρική παράσταση που φωτίζει όσα παραμένουν ανίποτα πίσω από ένα φαινομενικά συνηθισμένο οικογενειακό τραπέζι.

0: και πες με αγάπη.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε και το φεστιβάλ Ριζιού, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Παραλία. Αύριο και μεθαύριο το τρίτο φεστιβάλ Ριζιού, βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι η τρίτη χρονιά. Επιστρέφει και μετατρέπει τη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης της γαστρονομίας, της μουσικής και της ψυχαγωγίας με πρωταγωνιστή, τι άλλο, το ελληνικό ρύζι. Για δύο μέρες λοιπόν, αύριο και μεθαύριο όπως είπα, από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, σεφ από εστιατόρια της Θεσσαλονίκης μαγειρεύουν live ζωντανά, ενώ το πρόγραμμα του Festival Ριζιού πλαισιώνουν μουσικές εκδηλώσεις, ομιλίες, παιχνίδια αλλά και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Φυσικά, βεβαίως, πάμε ολοταχώς για Σαββατοκύριακο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 4 το απογευματάκι, πάντα εδώ στον FM 100. Μείνετε εδώ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή, ενώ από την πτώση στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια. Κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό, όσο το ολοκληρωθεί αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία που έχει προγραμματιστεί για αυτή την ώρα στην Καμάρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός από το πρωί εξάλλου ο σταθμός Αγία Σοφία, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ενεργειακά, γεωπολιτικά και οικονομία. Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Για το ενδεχόμενο μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, είπε ότι θα θέσει μετεπιτάσιο το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για τον έλεγχο παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Από τις πρώτες 9.000 δομές υγείας που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 200 με πιθανές παραβάσεις, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή MedWatch. Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτουν από σήμερα 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος με στόχο τον ουσιαστικό εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, όπως τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 21 ως τις 23 Σεπτεμβρίου για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023 μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εστιάζοντας στην ασφάλεια και στις υποδομές. Την ενοχή για δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση το Μάιο του 2025 έξω από τράπεζα στο κέντρο της πόλης, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 38χρονης. Κλειστή από τις 10 απόψη και για 48 ώρες η περιφερειακή στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκαγιού Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τηθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και την διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής, η οποία θα γίνει σε δύο δόσεις, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή. Αύριο τα μάτσα Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7, Άρης Ηρακλής, το τοπικό ντέρμπι της πόλης στις 7.30. Και να πούμε για αυτό το παιχνίδι, πριν συνεχίσουμε την ανάγνωση του προγράμματος, ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία από τον Άρη και τον Ηρακλή, η οποία εκφράστηκε μέσω επισήμων καυστικών ανακοινώσεων από την πλευρά των δύο θεσσαλονικιώτικων ΠΑΕ, καθώς είχαν εκφράσει την επιθυμία τους και είχαν συμφωνήσει από κοινού να υπάρχει ανταλλαγή εισιτηρίων για το αυριανό τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμίζει το παρελθόν πολύ έντονα τις ένδοξες ποδοσφαιρικές ημέρες της Θεσσαλονίκης μετά πολλά χρόνια ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, να γίνει παρουσία κόσμου. Χωρίς τον κόσμο το ποδόσφαιρο χάνει το νόημά του, δεν έχει ουσία, παρουσία κόσμου και των δύο ομάδων εννοώ, ώστε να υπάρχει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που είχαμε συνηθίσει και πριν από μερικές δεκαετίες. Τελικώς η αστυνομία έχει εκφράσει αρνητική θέση, όπως κάνει παγίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Περίμεναν οι δύο ΠΑΕ την οριστική απόφαση από τον αρμόδιο υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος τελικά δεν έδωσε τη συνένεσή του. Δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν φίλαθλοι του Ηρακλή τον αγώνα με τον Άρη αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ανακοινώσεις καταρχάς από τους γηπεδούχους, από την ΠΑΕ Άρης, η οποία διαβάζει ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δεν κατανοούμε γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης, από τη στιγμή που οι φίλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα του στο Βόλο ή στη Λιβαδιά, και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει τη μετακίνηση εντός Θεσσαλονίκης. Κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο και υποκρισία. Είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το συγκεκριμένο θέμα. Ανακοίνωση έβγαλε και ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία αναφέρει σε ένα χαρακτηριστικό της σημείο η ανακοίνωση και ανώλευση της ΠΑΕ: «Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ κτλ. Και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας». Η ΠΑΕ Ηρακλής καλεί τον κύριο Βρούτσι να επανεξετάσει την απόφασή του. Πολύ δύσκολο, νομίζω ότι θα υπάρχει αλλαγή στάσης. Έτσι το αυριανό ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν, και αν δεν μεταστραφεί η στάση, η απόφαση της πολιτείας, χωρίς κόσμο όπως έχουμε συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την παρουσία μόνο φιλάθλων των γηπεδούχων, κάτι που βεβαίως προσβάλλει το πολιτισμικό μας επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν μπορούμε να διοργανώσουμε σε μια πόλη έναν ποδοσφαιρικό, μια αθλητική εκδήλωση, αναμέτρηση, με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων, αυτό κάθε άλλο παρά τιμητικό είναι γενικώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό αποφάσισε, έχει αποφασίσει τουλάχιστον μέχρι τώρα η πολιτεία μέσω του Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτσι. Το υπόλοιπο πρόγραμμα την Κυριακή: Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

0: Και μια και αναφερθήκαμε στον αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσουμε από αυτό το μάτς που είναι το τελευταίο χρονικά για την πέμπτη αγωνιστική και θα πάμε στο Αγρίνιο να καλησπερίσουμε τον 22χρονο εξτρέμ του Πανετολικού, το Λάμπρο Σμύρλι, Θεσσαλονικιός, πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στον Πανετολικό την περσινή σεζόν. Συνδέει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τις δύο ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Αγρίνιο. Λάμπρο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι ο συνδετικός κρίκος.
1: Ναι, ναι, και ο Κώστας ο Θημιάνης πλέον.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ο οποίος πήρε πρόσφατα μεταγραφή. Εσύ είσαι πιο παλιός στο Αγρίνιο, είσαι ήδη ένα χρόνο εκεί. Φαντάζομαι τώρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για σένα αύριο, καθώς παίζει η πρώην ομάδα σου με την ΙΝ.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πέρσι δεν είχα και την ευκαιρία. Είχα ένα τραυματισμό και δεν μπόρεσα να παίξω. Εντάξει, σίγουρα ιδιαίτερο το παιχνίδι να παίζεις με την παλιά σου ομάδα. Εκεί μεγάλωσα, οπότε ωραία συναισθήματα, σίγουρα, εντάξει.
0: Θα έρθουν φίλοι σου, παλιοί, γνωστοί σου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είμαστε και μακριά εδώ στο Αγρίνιο. Όλοι οι δικοί μου είναι από εκεί πέρα.
0: Εννοώ πρώην συμπαίκτες, πρώην συμπαίκτες. Κάποιους θα πετύχεις.
1: Πρώην συμπαίκτες, ναι, φυσικά, φυσικά, ναι.
0: Με τους περισσότερους, γιατί από πόσο χρονών ήσουν στον ΠΑΟΚ, Λάμπρο?
1: Από 11. Από την ΚΑΠΑ 12 έπαιζα στον ΠΑΟΚ, 10 χρόνια συνολικά.
0: Έφτασε, έκανες επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα υπάρχουν πολλά γνώριμα πρόσωπα στην αποστολή του ΠΑΟΚ την...
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Την Κυριακή. Και θέλω να μου πεις τώρα, αφού γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και τις δύο ομάδες και την ιδιοσυγκρασία και των δύο ομάδων, ήσουν 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ και σε ένα χρόνο τώρα στο Αγρίνιο, στον Πανετολικό, ποια είναι η άποψή σου για το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Εντάξει, τώρα... Ως παίκτης του Πανετολικού μόνο μπορώ να μιλήσω και θα πηγαίνουμε στο παιχνίδι για να πάρουμε την νίκη. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να πω. Εννοείται σέβονται ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό έτσι στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Είστε μαζί με τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση ουσιαστικά. Τη μοιράζονται τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός, και προφανώς από εκεί πηγάζει και η αισιοδοξία για το παιχνίδι και αυτό που μας είπες ότι στόχος είναι να πάρετε την νίκη.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά έχουμε ξεκινήσει καλά, θέλουμε να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και εννοείται θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σταθερά πάντα κάθε χρόνο κυνηγάει το πρωτάθλημα και άλλα τρόπια, οπότε ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα.
0: Κατά την άποψή σου, Λάμπρο, πού θα κριθεί το παιχνίδι, σε ποιο σημείο θα κριθεί?
1: Θα δούμε την Κυριακή όλοι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Λέω με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, ποιος πιστεύεις ότι θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αν κάνει τι?
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό που λένε πάντα κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του, το ίδιο και εμείς με το πλάνο μας να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Mm-hmm.
0: Ποιο είναι το δυνατό σημείο του Πανατολικού φέτος που τον έχει οδηγήσει στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας με αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα?
1: Νομίζω μέχρι στιγμής αυτό που δείξαμε στα πρώτα παιχνίδια ήταν ότι ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί και γενικά είναι και καλό το κλίμα στην ομάδα, όλα τα παιδιά είμαστε μια οικογένεια, οπότε και αυτό μας βοηθάει, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και έχουμε καλή νοοτροπία και βγάζουμε σωστά πράγματα στο γήπεδο όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Τι υπολογίζετε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχει πλέον ο Κωνσταντέλιας, αλλά υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, κάποιους τους ξέρεις και πάρα πολύ καλά από την κυρή σας πορεία. Ποια νομίζω ότι είναι τα ατού του ΠΑΟΚ που πρέπει να προσέξετε και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο?
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πάντα παίζει κυρίαρχο ποδόσφαιρο. Έτσι θέλει να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Και πάντα έχει πολλούς καλούς παίχτες. Δεν είναι μόνο ένας που μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποια γραμμή του ΠΑΟΚ την οποία υπολογίζεται περισσότερο, δηλαδή η επιθετική, η εξτρέμ, κάποιοι παίχτες που σας προβληματίζουν ιδιαίτερα, γενικότερα?
1: Όπως είπα, αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ σαν ένα καλό σύνολο, δεν εστιάζουμε τόσο σε κάποιον παίχτη συγκεκριμένα ή όχι. Εννοείται ότι έχει ατομική ποιότητα ο ΠΑΟΚ σίγουρα και βασίζεται και σε αυτό φυσικά. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε ως ένα πολύ καλό σύνολο, γιατί στην ουσία, στην τελική αυτό είναι και ο ΠΑΟΚ. Εννοείται έχει πολλές καλές μονάδες στην επίθεση, έχει πολλούς παίχτες, έχει επιλογές. Είχαν και κάποιες καινούργιες μεταγραφές, είδα. Γενικά έχει επιλογές ο ΠΑΟΚ, οπότε αυτό.
0: Mm-hmm. Εσείς τώρα προέρχεστε από ένα εντυπωσιακό 3-3, μια ήττα με τον Παναθηναϊκό με 3-0 στο ΆΚΑ, και θέλετε να επανακάμψετε στις νίκες. Έχετε και έναν καλό απολογισμό στην, θα έλεγε κανείς, στην επίθεση. Είστε πολύ αποτελεσματικοί, 7 γκολ σε 4 παιχνίδια, είναι ένας καλός απολογισμός. Θεωρείς ότι το μεγάλο σύν του Πανετολικού, εκτός από την ατμόσφαιρα, τα αποδυτήρια, όπως μας είπες, ενδεχομένως είναι και ο προπονητής, ο Γιάννης ο Αναστασίου, ο κόσμος?
1: Σίγουρα και τα δύο πράγματα που αναφέρατε, και για τον προπονητή και για τον κόσμο. Ο κόσμος μας στηρίζει πάντα σε όλους τους αγώνες, είτε είναι εντός έδρας, ακόμα και εκτός έδρας, κάτι που δεν συναντάται εύκολα σε επαρχιακές ομάδες. Και εννοείται και τον προπονητή που αναφέρατε, τον οποίο τα περισσότερα παιδιά που είμαστε και από πέρσι το γνωρίζουμε πολύ καλά, ξέρουμε τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, οπότε είναι καλό αυτό. Έχουμε χτίσει και μαζί του μία χημεία, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλει από εμάς, οπότε ναι.
0: Mm-hmm. Πώς το βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα?
1: Πώς το βλέπω, από ποια άποψη?
0: Γενικότερα πώς το βλέπεις, είναι ανταγωνιστικό? Ποια είναι η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα?
1: Σίγουρα είναι, δεν έχω και τόσο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί δυστυχώς αυτές τις πρώτες αγωνιστικές αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα τραυματισμού, οπότε δεν τα έζησα τόσο από μέσα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς βλέποντας από έξω, και λόγω και του τραυματισμού, είχα και την ευκαιρία να δω πιο εύκολα και όλες τις ομάδες, όλα τα παιχνίδια. Όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και είναι ένα καλό πρωτάθλημα σίγουρα.
0: Τώρα είστε δεύτεροι, όπως είπαμε, με 9 βαθμούς μαζί με τον ΠΑΟΚ, και μου είπε στην αρχή της συζήτησης ότι ξεκάθαρο στόχος Πανετολικού είναι η νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος, δεν αρκείται σε κάτι άλλο. Είναι ο στόχος του Πανετολικού φέτος γενικότερα ποιος είναι?
1: Ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια όμορφη χρονιά, να ευχαριστηθούμε όλοι το ποδόσφαιρο που παίζουμε και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος. Γενικά δεν βρίσκω τον εαυτό μου τόσο να σκέφτομαι μακροχρόνια, να φτάσω δηλαδή στον Μάιο από τώρα και να σας πω θέλω να είμαστε σε αυτή τη θέση ή σε εκείνη, κάτι τέτοιο. Δεν το κάνω τόσο με τον εαυτό μου. Κοιτάω να απολαμβάνω τη στιγμή όσο μπορώ. Mm-hmm. Και έτσι, κάπως έτσι λειτουργεί και σκέφτεται και όλη η ομάδα.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτή προφανώς είναι και η φιλοσοφία του προπονητή, γιατί αυτός την περνάει στην ομάδα του, Γιάννη Αναστασίου. Ότι θέτουμε, το βάζουμε το μπήχη ψηλά, αλλά δεν ξέρουμε που στο τέλος θα καταλήξουμε.
1: Ναι, εννοείται. Όπως σας είπα, αυτό δεν μπορώ να σκέφτομαι από τώρα για τον Μάιο κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που μπορώ να σκέφτομαι μόνο είναι ατομικά, εννοείται, πώς να προσέχω τον εαυτό μου και όλα αυτά, να είμαι καλά, να απολαμβάνω αυτό που κάνω στο γήπεδο. και εννοείται και ως ομάδα, έτσι, να είμαστε ό,τι ανέφερα ατομικά και σαν ομάδα, έτσι, να ευχαριστιόμαστε το κάθε παιχνίδι, να το απολαμβάνουμε και εντάξει, εννοείται πάντα στόχος είναι κάθε παιχνίδι να νικάς, άμα... Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις και στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Κλείνοντας, Λάμπρο, γιατί είστε τώρα και στην κορυφή, άρα σας αφορά η ερώτηση, από τις πρώτες αγωνιστικές, ήδη έχουμε διανύσει τέσσερις, πάμε για την πέμπτη τώρα. Στην κορυφή τι βλέπεις εκεί από τις μεγάλες ομάδες, ποια εικόνα έχεις?
1: Εντάξει, σίγουρα... Αυτή τη στιγμή, όπως το λέει και ο βαθμολογικός πίνακας, έχει ξεκινήσει πιο καλά από όλους ο Παναθηναϊκός, έτσι, αλλά δεν μπορείς από τόσο νωρίς να ακυρώνεις οποιαδήποτε άλλη από τις μεγάλες ομάδες, τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα ή την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, αυτές που είναι οι μεγάλες ομάδες εδώ της χώρας μας, δεν μπορείς να τις βγάλεις απ' έξω από νωρίς. Είναι μεγάλες ομάδες όλες και μπορούν

Ήταν ο Λάμπρος Μιλής, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Για 10 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, από 11 χρονών μέχρι και πέρυσι, όταν πήρε μεταγραφή στον Πανετολικό. Είναι πλέον παίκτης του Πανετολικού και μας μίλησε από το Αγρίνιο για το κυριακάτικο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για μπάσκετ, να κάνουμε μια γέφυρα μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς διεξάγεται στο Αμπουντάμπι ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Ξεκίνησε στις 5 το παιχνίδι. Είμαστε στην τρίτη περίοδο, 4 λεπτά πριν από την λήξη της τρίτης περίοδου, και αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 71-65 των πρωταθλητών Ευρώπης του Ολυμπιακού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Ξεκίνησε σήμερα το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον αγώνα Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ημίχρονο 54-52. Προηγείται η Παρτίζαν στο φιλικό παιχνίδι επί του ΠΑΟΚ. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα του τουρνουά με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9 και 4.

0: Επίσης, στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, ο Ολυμπιακός Φενέρ Μπακτσέ αύξησε τη διαφορά, η Φενέρ, 76-65 προηγείται του Ολυμπιακού, και ενώ είμαστε προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Στο Αμπουντάμπι, όπου διεξάγεται το Super Cup της Ευρωλίγκας, βρίσκεται και ο Τέλης Μιστακίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για τον οποίο έσταζε μέλη, αφιέρωσε εγκομιαστικά σχόλια ο Τσούς Μπουένο, μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου, ο επικεφαλής Ευρωλίγκας. Λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να τον κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Τσούς Μπουένο για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει την συμμετοχή του εκτός απροόπτου στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου, μετά από 20-25 χρόνια. Το θυμάται καλύτερα σίγουρα ο Γιώργος Βένης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Είπε 26, θα βλέπαμε την τελευταία χρονιά που πάω, που ήταν και διοικητικό τέλεχο τη Ευρωλίγκα τότε, μαζί με Ολυμπιακό Άκου, που ήταν τότε, είχε μείνει πίσω στη FIBA και μετά μετακόμισε. Ήταν η κλήρωση και στο Μακεδονία Παλάς, η πρώτη, η γνωστή χρονιά τη ομάδα τη Dream Team, που ξεκίνησε με όραμα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, και μετά τα λάθη και επιλογές του Γιώργου Μπαντατούδη την κατέστρεψαν και άρχισαν και τα προβλήματα του Πάκου. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους έχει βρει έναν άνθρωπο που επενδύει. Απλά να πούμε ότι ο Τρίτης Μιστακίδης έφυγε από το Αμπουντάμπι, είναι στο ΆΚΑ, στο γήπεδο το Τρίτης Σέντερ, παρακολουθεί την ομάδα του. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από αυτό το είπε ο κ. Μπουένο, ή από το τι γίνεται στο πρώτο ημίχρονο.
0: Από τον Μπουένο, Γιώργο, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη
1: είδηση. Είναι είδηση που μάλλον δεν θα έλεγα είδηση, γιατί δεν είναι είδηση. Είναι, θα έλεγα ότι φωτογραφίζει με τις δηλώσεις του κ. Μπουένο, ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει, θα έλεγα, με το 1,5 πόδι στις ομάδες που θα ανακοινωθούν στις 5 Οκτωβρίου, ίσως και νωρίτερα, ότι θα μπουν στο φραντάζ Ευρωλίγα τουλάχιστον με 14 συμβόλαια. Γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ περίφερε στο EuroCup, γιατί ο στόχος είναι, όπως και το ίδιο για τον Άρη, αν κατακτήσει ο ΠΑΟΚ το EuroCup, είναι φιναλής, θα παίξει για 1 ή 2 χρόνια, εξασφαλίζει συμβόλαιο στην Ευρωλίγα. Όπως προσφέρεται ότι τα όσα όντως είπε, το όραμα που παρουσίασε με την πρόταση που αφορά μια επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, και όντως ότι είναι μια εξωπραγματική επένδυση αυτό που κάνει ο κύριος Μιστακίδης στον μπάσκετ και παρουσίασε στο στήριο της Ευρωλίγκα και στον CEO τον Τσούς Μπουένο, νομίζω ότι αυτό ήταν που κέρδισε τον νέο CEO του Γενικού Διευθυντή της Ευρωλίγκα, και νομίζω ότι εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε στον δεύτερο μας, όταν κάνεις τόσους ύμνους για μια προσπάθεια, για έναν άνθρωπο, για μια ομάδα που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι δεν θα συμμετέχει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει με κερδίσει, μάλλον με το σπαθί του, και όχι αγωνιστικά. Το τονίζω αυτό, γιατί το όραμα αυτό αφορά την επένδυση, το να συμμετέχει στην Ευρωλίγκα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί τον ελευθερώνει και τα αγωνιστικά. Γιατί αλλιώς θα ξεκινήσει η χρονιά τώρα με τον Τρικέρι να ξέρει ότι για να παίξει Ευρωλίγκα πρέπει να παίξει τελικό στο EuroCup, και αλλιώς είναι να ξέρει ότι άσχεται με το τι θα κάνει σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση που είναι βασικά, για να μην κρυβόμαστε και στον εαυτό μας, αυτό είναι το βασικό του ΠΑΟΚ. Ούτε το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελλο, είναι το να διεκδικήσει και να κατακτήσει το EuroCup. Αλλά έχοντας εξασφαλίσει πολύ πριν τον Τζάμπολ τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.
0: Και βέβαια, Γιώργο, 300 εκατομμύρια budget έχουν ομάδες που πρωταγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπάσκετ.
1: Ναι, Σάκη, όταν μιλάμε για 300 εκατομμύρια μπάσκετ, τώρα έτσι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θα ανακοινώσει, γιατί έχουμε πληροφορίες, εντάξει, δεν είναι κοινό μυστικό, δεν το ξέρουμε σαν δεδομένο, μεταφέρουμε πάσα επιφύλαξη την πληροφορία ότι αν με το καλό ο ΠΑΟΚ ανακοινωθεί ότι επιστρέφει λοιπόν μετά από τόσα χρόνια, όπως είπες, στο θεσμό της Ευρωλίγκα, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ, έχει βελτιωθεί, έχει οργανωθεί, έχει αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, γιατί πλέον υπάρχουν πολύ σημαντικότερα κέρδη για τις ομάδες από ό,τι ως τώρα, όπως ίσως στο παρελθόν, που κάποτε τα έσοδα από την Ευρωλίγκα, το παλέποτε κύπρο των Αθηνών, εξασφάλιζαν τη χρονιά μιας ομάδας που συμμετείχε. Τότε ομάδες ήταν πολύ λιγότερες στην πίσω, μετά έγιναν περισσότερες και έχει γίνει ένα κλειστό κλαμπ που τώρα θέλουν να το ανοίξουν, γιατί είναι και τα παραδείγματα όπως είναι η Μονακό, ή ομάδες όπως η Μινερβά που δεν τύχουν. Η Μονακό μάλιστα ξεκινάει φέτος από τη Γάμα Εθνική Γαλλίας μετά τα οικονομικά της προβλήματα. Θέλει λοιπόν η Ευρωλίγκα ομάδες που πρώτον έχουν τα χρήματα και δεύτερον τον κόσμο και τη διάθεση να κάνουν μια μεγάλη ομάδα για να πρωταγωνιστεί. Τα 300 εκατομμύρια που παρουσίασε ως επένδυση ο κ. Μπιστακίδης στους ανθρώπους της Ευρωλίγκα και όχι μόνο στον CEO αφορούν και αυτό που όλοι λένε ότι πρέπει ο κόσμος το έχει τύπωνο και αυτή κρυφό καμάρι στον ΠΑΟΚ. Θα υπάρξει ανακοίνωση για την θεμελίωση ενός νέου χρηστού γηπέδου πολύ μεγαλύτερου, πολύ πιο σύγχρονο, πολύ καλύτερο από το ΠΑΟΚ Sports Arena, που τουλάχιστον 15.000 θέσεων, που αν συμβεί αυτό τότε νομίζω ότι θα μιλάμε για μια ίσως διαστημική, θα με επιτρέψεις να πω, επένδυση μπασκετικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τον Αριστοτέλη Μπιστακίδη.
0: Ναι, βέβαια, και αυτό είναι κοσμογονία κυριολεκτικά εφόσον συμβεί. Έχει ακουστεί, Γιώργο, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα αυτά όλα είναι, θέλουν να, οι συνεργάτες του κυρίου Μιστακίδη να μείνουν, ας πούμε, να μην δημοσιευτούν, να μην διαραίουν πληροφορίες, να ανακοινωθεί κάτι ως μεγάλη έκπληξη για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχει ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, το πού θα γίνει, αναμένεται να γίνει αυτό το νέο γήπεδο εφόσον εξαγγελθεί?
1: Ναι, πιάνοντας χώρα έχει 55-54, έχει ξεκινήσει το 12 λεπτό με το ΠΑΟΚ να προηγείται πλέον με εκπληκτικό σμπάν με 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Κάποια στιγμή ήταν ο παίκτης που τα έκανε όλα για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δικαιολογεί την μεγάλη φασαρία, το θόρυβο που προκάλεσε η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο χώρος λοιπόν που εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες θα ήδη, εντάξει, έχει εξασφαλιστεί το οικόπεδο από την κύριο Μιστακίδη, είναι ακριβώς δίπλα στο αθλητικό κέντρο που αναμένεται και αυτό ίσως σε επόμενες μέρες ολοκληρώνεται να γεννηθεί το αθλητικό κέντρο που θα προπονεί το ΠΑΟΚ αλλά οι ομάδες υποδομής του συλλόγου. Θα είναι ακριβώς, δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, λίγο μετά το Διαβαλκανικό και πολύ κοντά στο Σεπτέμβριο του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του Αλφέρη Μιστακίδη.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Πράγματι πρόκειται για κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα ακόμα περισσότερο στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί θα μιλάμε για ένα ιδιόκτητο γήπεδο, Γιώργο, επαναλαμβάνω, κάτι που δεν έχει.
1: Ιδιόκτητο, σε διακόπτω, Σάκη, είναι και το ΠΑΟΚ Sports Arena,
0: ναι.
1: Το οποίο βέβαια όμως θεωρείται, και αυτό βέβαια έγινε το 2000 στο γήπεδο γενιάς και μετά από 10 χρόνια και από... Δεν θυμάμαι και εγώ, είχα παρευρεθεί τουλάχιστον 3-4 τελευταίες εγγενείων, γιατί υπήρχε τότε μια κολυσιεργία και από την πολιτεία που υποτίθεται βοηθούσε οικονομικά για να γίνει. Αλλά το γήπεδο ανοίξει ένα τέχνη. Μιλάμε λοιπόν για ένα γήπεδο πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο σύγχρονο και πολύ καλύτερο.
0: Και η πρώτη, ο ΠΑΟΚ, θα είναι η μοναδική ΚΑΕ, εφόσον γίνει, που θα έχει ιδιόκτητο γήπεδο. Δεν έχει ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ, ούτε ο Άρης, ούτε κανένα.
1: Θα είναι η μοναδική, θα έλεγα. Ομάδα, η ΚΑΕ με το γήπεδο και ο μοναδικό σύλλογο, να πούμε και το Εστέχνη, εντάξει, το γήπεδο αυτό θα ανοίξει στην ΚΑΕ, με 3 γήπεδα. Μαζί με την Τούμπα και το Μαλατάκι, έτσι μιλάμε.
0: Και θα είναι η μοναδική μπασκετική ομάδα στον κόσμο που θα έχει 2 γήπεδα. Και μεγάλα κιόλα.
1: Απλά το γήπεδο αυτό θα ανοίξει στην ΚΑΕ και στο Αγαπητέ Μιστακίνη. Το γήπεδο που συμμετέχει, που αγωνίζει τώρα ΠΑΟΚ, που αν δεν φιλοξενείται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι ανοίξει στον Εστέχνη.
0: Γιώργο, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Παρτιζάν ΠΑΟΚ?
1: 55-58 μπροστά η Παρτιζάν, είναι αφήνω το παιχνίδι. Θα λέγαμε ότι πάντω μέχρι στιγμή οι προπονητές πρέπει να είναι πολύ εξευρισμένοι για τις άμυνες. Είναι ένα παιχνίδι που είναι χαρά της επίδεσης και ωραίο θέμα για οπαδούς, αλλά για τους προπονητές που ξέρουμε ότι καίγονται για την άμυνα, μόνο άμυνα δεν παίζουν οι δύο ομάδες και δεν ξέρω αν θα περιμένουμε να βελτιωθεί αυτό στη συνέχεια ή θα δούμε συνέχεια αυτό το σκόρ μεγάλων κι άλλων.
0: Με τον Οσμάν, όπως μας λες, και είναι λογικό πρωταγωνιστή μέχρι τώρα.
1: Και θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή δύο βασικοί παίκτες του ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού δεν είναι στο ρόστερ του, όπως είναι ο Γκρέι, ο οποίος λογικά θα είναι έτοιμος για την άλλη ομάδα, για το Super Cup που θα γίνει στην Αθήνα, όπου ο ΠΑΟΚ θα ξεκουριστεί με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Αλλά υπάρχει και ο Ταερή που ήταν πέρσι ο MVP της χρονιάς και θα αργήσει λίγο περισσότερο για να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Στην τρίτη περίοδο, στο φιλικό, στα πλαίσια του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στην Αθήνα, Παρτιζάν ΠΑΟΚ 58-57 με βραχία κεφαλή προηγείται η σερβική ομάδα. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν, όπως μας είπε και ο Γιώργος Βέννης προηγουμένως, με 19 πόντους και 4 rebound, ενώ για την Παρτίζαν ο Τανάσκοβιτς με 10 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ.

Και στον ημιτελικό από το ΆΚΑ πάμε στο Αμπουντάμπι, στον ημιτελικό του Super Card της Ευρωλίγκας. Η Φενέρ εξακολουθεί να προηγείται του Ολυμπιακού με 81-76, ενώ ήδη έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού.

Και περνάμε τώρα στο τοπικό ντέρμπι αύριο στο κλάν της Βικελίδης, το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Είναι το τρίτο ντέρμπι σειρά για τον Άρη, ο οποίος έχει χάσει τα δύο προηγούμενα με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου που αντιμετωπίζει μία απουσία επί της ουσίας του Φρέντινγκ Γένσεν, ο οποίος έχει μία ίωση, ενώ στους σχεδιασμούς του Έλληνα τεχνικού βρίσκονται όλοι, μάλλον στα πλάνα του Έλληνα τεχνικού είναι όλοι οι παίκτες, καθώς δεν υπάρχει άλλος απόν από το αυριανό παιχνίδι, και ήδη ο Γρηγορίου καταστρώνει τα πλάνα του για την εντεκάδα. Σήμερα έχει μια τελευταία προπόνηση ο Άρης. Δεν ανακοινώθηκε και δεν θα ανακοινωθεί αποστολή για το αυριανό παιχνίδι.

Στον Ηρακλή η τελευταία προπόνηση πριν από τον ντέρμπι είναι σε εξέλιξη, πιθανόν να έχει τελειώσει ήδη υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματζάρη. Ο Ηρακλής προετοιμάστηκε με ανεβασμένη ψυχολογία για τον αγώνα με τον Άρη, το πρώτο τοπικό ντέρμπι με την επιστροφή του στην Super League μετά από 9 χρόνια. Ο Ηρακλής που έχει καταφέρει να είναι αίτητος στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ έχει μία νίκη και δύο ισοπαλίες, τώρα αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογική και ψυχολογική όθηση. Και με βάση την εμφάνιση που είχε ο Πέδρο Μάρκες και ο Ίβι Λόπεθ το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον Ατρόμητο, ήταν και οι παίκτες που ουσιαστικά γύρισαν το μάτς, ο Ματζάρη καλύτερα να αποφασίσει αν θα τους δώσει φανέλα βασικού.

Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πάνε στο Κλάνς Βικελίδης μετά την κρατική απαγόρευση, όμως θα δουν το μάτς από το Ιβανόφιο. Η θύρα των οργανωμένων οπαδών, η θύρα 10, έδωσε ραντεβού στο fan zone του Ιβανοφίου για να παρακολουθήσουν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλείου μαζί τον αγώνα με τον Άρη.

Να αναφέρουμε και την εξέλιξη των δύο αγώνων στο μπάσκετ που αυτή τη στιγμή διεξάγονται. Στην τρίτη περίοδο Παρτιζάν ΠΑΟΚ 62-67. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Φώστερ έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ με τρίποντο. Και από την Αθήνα πάμε στο Αμπουντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, 83-83, και είμαστε στα τελευταία λεπτά. Το σκορ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ, τελικά έφτασε τους Τούρκους και αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία το παιχνίδι, 83-83.

Ενώ να πούμε κλείνοντας ότι έχει ασκηθεί και πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο στην Παέρα Κλής για την ανακοίνωση διαμαρτυρίας εναντίον της διατησίας που εξέδωσε και ανώλευκη ΠΑΕ μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Με βάση τον πειθαρχικό κώδικα προβλέπεται χρηματική ποινή από 10 έως 40.000 ευρώ. Ενώ στις επιβαρυντικές περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 ευρώ. Δεν φτάνει δηλαδή που θα χάνει, που χάνει βαθμούς ο Ηρακλής εξαιτίας των διαιτητικών λαθών, θα χάνει και χρήματα.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Συμμετέχουν οργανώσεις και συλλογικότητες από το χώρο της αριστεράς και του αντιξουσιαστικού χώρου, όπως ΟΚΔΕ, ΚΚΕ Μουλού, Ανυπότακτη Αριστερά, Μέρα 25, Ανταρσία, καθώς και φοιτητικές οργανώσεις. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία. Τέσσερις σταθμοί του μετρό, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός από το πρωί εξάλλου ο σταθμός Αγία Σοφία που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα υπέστη ο 17χρονος που έχασε τις αισθήσεις του έξω από τον προάβλιο χώρο. Από το προάβλιο σχολείου στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής σήμερα το πρωί. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκονται στα 2,20, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα όπως οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά εξάλλου εξετάζεται η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι που συνδέεται ωστόσο με την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από τις Βρυξέλλες. Η λήψη μέτρων απέναντι στην άνοδο των τιμών ενέργειας βρέθηκε στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με 62χρονο υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα των έργων ανάπλασης στην οδό Ολύμπου με τρία συνεργεία να δουλεύουν παράλληλα. Στόχος οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, καθώς τότε εκπνέει η τελευταία παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αμέσως μετά ακολουθούν εργασίες στην οδό Παπάφη. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες θα μείνει η περιφερειακή οδός στον κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκαγιου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Η πετρελαϊκή Σαουδαραβική κρατική εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες της στον ευρωπαϊκό κλάδο διήλυσης ότι δεν θα τους διαθέσει καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα μετά την επίθεση στο βασικό αγωγό που συνδέει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας με την Ερυθρά Θάλασσα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

εδώ και εγώ θα μείνω έως και τις 9. Αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ με σιγουριά. Είμαι η Μέρη Λεριά και μόλις έχουμε ξεκινήσει από το απογευματάκι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας έως και τις 9. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Θετικά, αισιόδοξα, ραδιοφωνικά, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες. Διότι κάνουμε τις βόλτες μας και στη διεθνή μουσική σκηνή. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, αισιόδοξα όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται, δύσκολη καιρή για να κινηθείς με αισιόδοξη διάθεση, αλλά κάποιες φορές πρέπει έτσι να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Ο καθένας με τον τρόπο του, ίσως κάνει και το δικό του έτσι, αν θέλεις, αγώνα, δρόμου συναισθημάτων, προκειμένου να το δει από άλλη μεριά, να το δει λίγο πιο θετικά. Όσο μεγαλώνεις, ακόμη πιο δύσκολα αποδεικνύεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία που προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε λίγο εσύ. Αισιόδοξα, καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις τις άρεστες, δύσκολες. Ειδήσεις που αφορούν στις επικαιρότητες, ειδήσεις που αφορούν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Επηρεαζόμαστε, συναισθανόμαστε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Μπορεί να ακούσεις μια είδηση να διαβάσεις που θα σε επηρεάσει αρνητικά. Μπορεί κάποιον άλλον όχι, δεν λειτουργούμε όλοι με το ίδιο ακριβώς έτσι βαθμό συναισθήματος και είναι πολύ υποκειμενικό αυτό και δεν χρήζει κριτικής όλο αυτό επίσης. Ο καθένας όπως αισθάνεται και όπως ενσυναισθάνεται. Κάποιες φορές μπορεί μια ανάρτηση να δεις, εξάλλου στα social βρισκόμαστε, περνάμε αρκετό χρόνο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα. Κάτι μπορεί λοιπόν να δεις, να σου ανακοινωθεί ως ανάρτηση, μια πληροφορία που αφορά γνωστό, γνωστή, φίλο, φίλη και να επηρεαστείς επίσης και από αυτό. Γι' αυτό σου λέω, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Λοιπόν, σίγουρα πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει έρωτα στη ζωή σου και να μην έχεις αισιοδοξία. Αν όχι έρωτας, τουλάχιστον έτσι αυτός ο ενθουσιασμός, ρε παιδί μου, που σε πιάνει. Ένας ενθουσιασμός ο οποίος έχει και λίγη έτσι αναμελιά μέσα, λέω εγώ τώρα. Σκητίνης Ερμογέννης, νέο τραγούδι και φύλαμε.

0: σου.
1: Και την Ερμογέννη και φίλαμε μαζί παρέως και τις 9. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Για να δούμε λοιπόν στα τη σημερινή ημερομηνία, διότι όποτε κάποιος θα γιορτάσει σήμερα, πάντως σίγουρα όποτε κάποιος έχει γενέθλια, βρισκόμαστε στο ζώδιο, νομίζω, των Παρθένων, έτσι. 23 είναι που γίνεται η αλλαγή από τους Παρθένους στους Ζυγούς. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Αριάδνοι. Επίσης γιορτάζει ο Ρωμήλιος και η Ρωμηλία. Είναι διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Επίσης σήμερα, σαν σήμερα, η Χίλη κηρύσσει στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Εθνική εορτή, ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Θυμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμεντ Χωσέιν Σαχριάρ. Ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν. Επίσης εθνική ημέρα Τζίσμπουργκερ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα των υπόλοιπων που έχουν συμβεί, να σταθώ σε ένα-δύο από αυτά, έτσι και να τα μοιραστώ μαζί σου, ότι πραγματικά έχει τραβήξει το δικό μου ενδιαφέρον. Το 1851, σαν σήμερα λοιπόν, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Επίσης, σαν σήμερα, το 1924, το Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Σαν σήμερα, έχω να σου πω, το 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίζει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, 31 ετών η Edith Piaf, καλά μην και τη διαφορά, και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Το 2013, σαν σήμερα, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Επίσης, σαν σήμερα, στα των γεννήσεων να πάμε τώρα, γεννιέται το 1905 η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκουστάφσον, Σουηδή ηθοποιός. Σαν σήμερα γεννιέται και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, από τους αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς που επηρέατησε την κωμωδία με τόσο μα τόσο πολύ αγάπη. Λοιπόν, Καντάδα Απών αμέσως τώρα.

μάθει ότι αν είσαι ρομαντικός, δεν κατάλαβα την κάνεις και τώρα, στο σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο στα του καιρού, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 67% είναι πιο αυξημένη σε σχέση με χθες, και βέβαια όσο περνάει η ώρα και έτσι σουρουπώνει, βραδιάζει, θα ανεβαίνει και το ποσοστό της υγρασίας. Σε υπόλοιπες περιοχές, να σου πω, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 26 επίσης βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό 26 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 25 βαθμούς Κελσίου, Άνω Πόλη Κάστρα 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να δούμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί αύριο Σάββατο. Την Κυριακή τώρα εδώ έδινε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είχαμε διαβάσει, τι γίνεται. Είχαμε διαβάσει ότι maximum θα φτάσει, λέει, και τους 31 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τώρα για αύριο 21 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου κανονικές, ηλιοφάνεια με συννεφιά, ενώ την Κυριακή θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 και 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια καλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά εντάξει, είχα την εντύπωση ότι όλο αυτό μεταφράζεται, ας πούμε, και για υπέρ υψηλή θερμοκρασία της Κυριακής που έδινε μέχρι και 31 βαθμούς. Οπότε ίσως να μπορούσαμε έτσι και κάποια παραλία, κάνω μπανάκι, λέω εγώ τώρα. Μιχάλης Καρακούνης, Σημάδι.

Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδι είναι ο τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια αυτή την περίοδο και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια, έχω να σου πω. Κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 δίνουμε ραντεβού εδώ πάντα στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συντονίσου στην παρέα μας και αύριο στις 6 το απόγευμα έως και τις 7. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106 για να μην ξεχνιόμαστε, σου το λέω αυτό. Και φυσικά μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι Παρασκευή. Είναι ωραία μέρα η Παρασκευή, διότι μπαίνει στη διαδικασία πραγματικά να σκέφτεσαι το Σαββατοκύριακου πώς θα το προγραμματίσεις, τι θα κάνεις, πώς θα ξεκουραστείς, πώς θα χαλαρώσεις. Και περνάει τόσο γρήγορα το Σαββατοκύριακο, πραγματικά, δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι. Και κάποιες φορές βέβαια οι περισσότεροι πραγματικά μπαίνουμε στην όλη διαδικασία να προσπαθήσουμε σε ένα Σαββατοκύριακο να προλάβουμε όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μένουν ανελειμμένες υποχρεώσεις. Είχα διαβάσει έτσι μια ανάρτηση πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι βέβαια σαφώς το λογαριασμό. Πρέπει να ήταν κάποια γυναίκα η οποία έγραφε ότι ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, το Σάββατο ξεκινά. Σφουγγάρισμα, καθάρισμα, τακτοποίηση, μια γενική θα την κάνει. Έτσι, με πραγματικά όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με σίδερο, πλυντήρια, που θα βάλεις δύο πλυντήρια σίγουρα. Θα μαζέψεις αυτά που ήδη έχεις, θα τα σιδερώσεις, θα τα τακτοποιήσεις. Θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε και αφήνουμε πάντα για τελευταίο πάντα το σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Και τρως έτσι ένα-δύο ώρο ή μία ώρα τουλάχιστον. Και όταν επιστρέψεις να τακτοποιήσεις όλα αυτά. Και έρχεται Κυριακή και αισθάνεσαι τόσο κουρασμένη, τόσο κουρασμένος, που κάτι πάλι θα μείνει αν μείνει στο σπίτι. Που αν μείνει στο σπίτι, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Και αν πας στη διαδικασία να βγεις έξω, μπορεί να νιώσεις εκνευρισμένος, εκνευρισμένη, διότι έχεις αφήσει άνω κάτω τα πάντα και λες πότε θα προλάβω από Δευτέρα πάλι. Και φτάνει αυτή η Δευτέρα και τελικά νιώθεις πιο κουρασμένη, πιο κουρασμένος από την Παρασκευή. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα πραγματικά. Να αξιοποιούμε τις Κυριακές, τα Σάββατα, τα Σαββατοκύριακα έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Λίγο να δρομολογήσουμε τα πράγματα στη διάρκεια της εβδομάδας, να μην έχουμε πολλές δουλειές το Σαββατοκύριακο. Ούτε πολύ καθάρισμα, ούτε πολύ τακτοποίηση. Προκειμένου να μπορέσουμε να το χαρούμε αυτό το Σαββατοκύριακο με μία βόλτα, με έναν καφέ, με κάτι που μας χαλαρώνει, με το να παρακολουθήσουμε να δούμε αγαπημένες ταινίες και τα σύριαλ τα οποία έχουν ξεκινήσει τώρα. Δεν παρακολουθώ, αλλά θέλω να σου πω, το καθένας πραγματικά ό,τι τον ευχαριστεί. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα.

Χρήστος Μαστόρας, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα, το γνωστό τραγούδι Μαργαρίτα, σε μία έτσι Spanish version, συνεργασία με την Σεσίλια Κρούλ. Και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Σικάριο. Είναι εδώ με νέο τραγούδι και κρεβάτι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Αύγουστος ήρθε ο Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος, 8 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, φθινοπορεινά δηλαδή. Πάντως σήμερα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της ημέρας θερμοκρασίες καλές, δηλαδή σχεδόν καλοκαιρινές. Οι βιτρίνες βέβαια έχουν φορέσει τα φθινοπορεινά τους. Αν έκανες μία βόλτα στην αγορά, νομίζω θα το διαπίστωσες αυτό. Σε κάποια σημεία, γύρω στις 4 παρά, ήταν κλειστά στο μετρό στην Βενιζέλου, εκεί στη στάση. Είχαμε βέβαια το μετρό Θεσσαλονίκης. Βλέπω εδώ τη σχετική ανακοίνωση. Σύντομα λέει αποκατάσταση του σταθμού Αγίας Σοφίας. Όσον αφορά τις τυχόν καθυστερήσεις, οι εργασίες αποκατάστασης, αντικατάστασης, με συγχωρείτε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι αρκετά γρήγορα θα υπάρχουν έτσι, η σωστή αντιμετώπιση, όσο γρήγορα. Τώρα στη Βενιζέλου νομίζω ίσως αυτό κατά πόσο προήλθε και σε σχέση με την όποια αναστάτωση υπήρξε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι γύρω στις 4 δεν λειτουργούσε ο σταθμός μετρό εκεί στη Βενιζέλου. Μόνο από πλατεία Δημοκρατίας μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το μετρό. Λίγο πριν λέγαμε για τα της πόλης, τα της Θεσσαλονίκης. Να σε πάω τώρα στην 29η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στο Πάρκο Νέας Ελβετίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. 29η λοιπόν γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας Θεσσαλονίκη, ένα τρίμερο αφιέρωμα στην οικολογία. Τη μικρή παραγωγή, τη χειροτεχνία, τη γνώση, την κοινωνική δράση, τη συλλογικότητα αλλά και τον πολιτισμό. Με κεντρικό θέμα ρίζες στην γη, δράση στην κοινωνία, η φετινή γιορτή ανοίγει έναν χώρο συνάντησης και συμμετοχής, όπου η σχέση με τη γη συναντά τον κοινωνικό προβληματισμό, τη δημιουργία και την καθημερινή ζωή. Ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο. Σημαντικό μέρος μάλλον του προγράμματος αποτελούν και οι ομιλίες αλλά και οι συζητήσεις γύρω από κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Να σου πω λοιπόν ότι την Κυριακή η συζήτηση «Η τροφή είναι πολιτική στάση» από το Slow Food Θεσσαλονίκης συνδέει τις καθημερινές διατροφικές επιλογές με ευρύτερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ακολουθούν οι σκέψεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών με τον δασολόγο κύριο Πέτρο Κακούρο, η δράση σπόροι επανένταξης, συνδέοντας την οικολογία με την κοινωνική ένταξη. Από την τρελή ροδιά φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση οικολογίας και κοινωνικής συμμετοχής από το συγκεκριμένο οργανισμό ΜΚΟ. Κάποια στιγμή τα είχαμε πει για όλες αυτές τις δράσεις στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Το συζητάμε. Και βέβαια η συγκεκριμένη γιορτή θα έχει και δράσεις για παιδιά. Βιωματικά εργαστήρια, διότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα. Το Σάββατο, λοιπόν, αύριο, ο detective της ανακύκλωσης από το Wow Project προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δουν την ανακύκλωση μέσα από ένα διαφορετικό βιωματικό πρίσμα. Και νομίζω ότι τα παιδιά στις ηλικίες αυτές, πολύ μικρές, δηλαδή 5-6 ετών και λίγο μεγαλύτερες, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα στο θέμα ανακύκλωση, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και μετρά αρκετά χρόνια και μάλιστα με πολύ σημαντική ενημέρωση στο πλαίσιο διαφόρων εκπαιδευτικών ημερίδων και στα σχολεία. Τα παιδιά σήμερα είναι πολύ ευαισθητοποιημένα. Και τα παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία, αλλά και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται τώρα στην ηλικία των 6, 7, 10 ετών. Η πραγματικά ευαισθησία στην οικολογία αλλά και στην ανακύκλωση ξεκινάει πλέον από πολύ νωρίς, από το νήπιο, από τα νήπια, από τα προνήπια και αργότερα βέβαια νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την 29η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης. Από σήμερα Παρασκευή 18 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, Πάρκο Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Λοιπόν, Εμμανουέλα, Roy 6, 12 και σαν εσένα.

Ζέινα Τζανάντα από τη χρονιά του 2025 από το Λίβανο και όχι μόνο, με σαφείς επιρροές στο συγκεκριμένο τραγούδι και από αραβική μουσική αλλά και από Λίβανο. Τζανάντο, Ζέινα, η οποία μας παρασύρει έτσι σε αυτούς τους ρυθμούς. Έψαξα έτσι για να βρω τι ακριβώς σημαίνει και πώς μεταφράζεται η λέξη Τζανάντο ως προς την ετυμολογικά, δηλαδή αν μπορεί έτσι να σταθεί και τι σημαίνει στα αραβικά, και υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Στο ChatGPT το έψαξα για να δικαιολογούμαστε, διότι δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα το πληκτρολογήσω στο κανονικό όνομα. Τζανάντο σημαίνει πάντως ότι είναι και μια κατάσταση πάρα πολύ έντονη, η οποία μπορεί να μεταφράζεται σε ερωτική διάθεση, μπορεί να μεταφράζεται σε έρωτα, σε ενθουσιασμό. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα τραγούδι ξεσηκωτικό. Ζέινα και Τζανάντο.

Τζανάντο. Τελικά, έτσι μέσα στο ρεφρέν κουπλέ που είναι, που λέει Χαμπίμπι Τζανάντο, σημαίνει με τρέλανε, τρελάθηκα μαζί σου. Αυτό ακριβώς η μετάφρασή του. Μία έκφραση που μάλλον μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά ίσως στην αραβική γλώσσα. Και ταιριάζει και μόνο το νόημα του τραγουδιού, διότι εκείνη λέει ότι ο άντρας έχει κολλήσει μαζί της, ενώ η ίδια δεν βιάζεται να του δώσει την αγάπη της και δεν συμβιβάζεται με κάτι επιφανειακό. Τζανάντο λοιπόν, με τρελανές το μάθαμε και αυτό, την ερμηνεία του τραγουδιού. Τώρα, έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι για φέτος, αλλά ουσιαστικά η σχολική χρονιά ξεκίνησε τώρα, αυτή την Δευτέρα, δηλαδή στις 14 Σεπτεμβρίου. 7 αλλαγές λέει για τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται στα κηλικία, στα σχολικά κηλικία, και τι ισχύει. Δημοσιεύτηκε λοιπόν η νέα ρύθμιση για τα σχολικά κηλικία και τα προϊόντα που πρέπει να διαθέτουν. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση και στη συνέχεια τη συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, που είχαν με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κυρία Ειρηνή Αγαπηδάκη, με θέμα την αποσαφήνιση και ρύθμιση των γραμμαρίων και της μερίδας των προϊόντων και των τροφίμων που διατίθενται από τα σχολικά κηλικία. Δημοσιεύθηκε λοιπόν η σχετική τροποποίηση. Στις αλλαγές που έγιναν δεκτές περιλαμβάνεται η δυνατότητα διάθεσης προϊόντων κουλούρι, σισαμένιο, πολύσπορο και τύπου πρέτζελ. Για τις κατηγορίες αυτές συστήνεται τολικής άλεσης με μέγιστο βάρος στα 80 γραμμάρια, διευρύνοντας τις υγιεινές επιλογές στη σχολική εστίαση. Popcorn επιτρέπεται ως διαθέσιμο προϊόν μόνο στα κηλικία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπό συγκεκριμένες διατροφικές προδιαγραφές. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μερίδα καθορίζεται σε 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα όρια ως προς τη διατροφική του σύσταση. Δηλαδή χωρίς πρόσθετα σάχαρα, ολικά λιπαρά, συγκεκριμένη ποσότητα γραμμαρίων νάτριο, γορεσμένα λιπαρά, επίσης ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια, τυρόπιτες, πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα καθορίζεται σε 100 γραμμάρια. Η πίτσα επιτρέπεται χωρίς αλλαντικά. Η διάθεση πίτσας χωρίς αλλαντικά με μέγιστο βάρος στα 100 γραμμάρια. Γαλακτοκομικά ρόφηματα, σάντουιτς και τόστ. Επιτρέπεται η διάθεσή τους με ψητό ή βραστό κρέας κοτόπουλου και γαλοπούλας και όχι προϊόντα αλλαντοποιίας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές ως προς τα προϊόντα πώλησης στα σχολικά ηλικία και υπάρχουν πάντα και οι επιλογές οι οποίες είναι πιο υγιεινές και στα ηλικία, αλλά νομίζω ότι έχουμε επαναπροσδιορίσει και το θέμα τάπερ από το σπίτι, κάτι το οποίο ίσως στα 90s και λίγο παλιότερα, ίσως και στις αρχές του 2000, ήταν λίγο, δηλαδή έτσι έτρωγε shaming για όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Συνήθως οι περισσότεροι προτιμούσαν τα παιδιά να αγοράζουν από έξω, από το κηλικείο δηλαδή. Αλλά επανήλθαμε σε όλο αυτό, στο θέμα ταπεράκι, ή παίρνω από το σπίτι κάτι για τα παιδιά, που μπορεί να είναι ένα κομμάτι σπιτικό κέικ, μπορεί να είναι ένα πρωινό. Το βλέπω και σε αρκετές μαμάδες, τα παιδιά των οποίων βρίσκονται στα νηπιαγωγεία, στα προνήπια, στα νήπια. Σαφώς πολύ καλές επιλογές προϊόντων φαγητού, πρωινού, σνακ. Και για τα παιδιά που φοιτούν σε ένα ολοήμερο σχολείο και τρώνε εκεί. Βέβαια, κάποιες φορές όλο αυτό κρίνεται και λογοκρίνεται και από τις αναρτήσεις στα social, ίσως γιατί οι επιλογές φτάνουν πλέον στο άλλο άκρο. Δηλαδή, από τις απλές υγιεινές του να κάνεις, ας πούμε, ένα σπιτικό κέικ είναι μια υγιεινή επιλογή. Διότι γνωρίζεις πολύ καλά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσεις και μπορείς να κάνεις επιλογές σου. Λιγότερη ζάχαρη ή μαύρη ζάχαρη, ή ακατέργαστη ζάχαρη, ή αλεύρι ολικής. Υπάρχουν και επιλογές. Και το banana bread, το οποίο και αυτό είναι πολύ εύγεστο και πραγματικά και γρήγορο στο να το παρασκευάσεις. Αλλά έχουμε φτάσει πλέον και στην άλλη άκρη, δηλαδή όχι σπορουσία, όχι με πραλίνα, εγώ θα σου πω μερέντα, δεν ξέρω αν κάνω και διαφήμιση, η οποία μπορεί να παράγεται από φουντούκια, από λαδικαρίδας, από φακές. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον και στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει η μέση, η χρυσή τομή, η μέση λύση, και αυτή είναι ίσως και η προτινόμενη, αλλά και αυτή που θα σου δώσει και πολλές επιλογές ως προς τη γεύση. Σταφέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό μεθύσι.

Βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό με φύση. Ένα ακόμη τραγούδι επιτυχία από αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2025. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στο Γιώργο. Την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Αλλά έχουμε και τα ραντεβού του Σαββατοκύριακου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε και αύριο Σάββατο τα λέμε στις 6 με νέα τραγούδια. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή και στις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Και φυσικά την Κυριακή έχουμε το ραντεβού με τον πλανήτη Εύα, με θέματα τα οποία αφορούν στη διατροφή, στη μόδα, στη διακόσμηση, ενίοτε θέματα που αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Λοιπόν, δεν κλείνουμε ακόμη. Νίκος Απέργης, Da Florence και ίσως αύριο. We'll be right back.

Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης, τα Florence και πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση. Κάθε μία ώρα, βέβαια, δελτία ειδήσεων εδώ στον FM 100. Από νωρίς το πρωί, από τις 8 έως και τις 10 το βράδυ. Και βέβαια, εμείς συνέχεια αμέσως μετά, στη δεύτερη μας ώρα, έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας να κλείσουμε την εβδομάδα. Γιώργος Αλκαίος, αυτό είναι το νέο του τραγούδι και πάλι.

0: πάλι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Συμμετέχουν οργανώσεις και συλλογικότητες από το χώρο της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στην Καμάρα. Κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η πορεία, 4 σταθμοί του μετρό, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός από το πρωί εξάλλου ο σταθμός Αγίας Σοφίας που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα υπέστη ο 17χρονος που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείου στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής σήμερα το πρωί. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκονται στα 2,20, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα όπως οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά εξάλλου εξετάζεται προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι που πάντως συνδέεται με την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από τις Βρυξέλλες. Η λήψη μέτρων απέναντι στην άνοδο των τιμών ενέργειας βρέθηκε στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να προλάβει το χρονοδιαγράμματα των έργων ανάπλασης στην Ολύμπου, με 3 συνεργεία να δουλεύουν παράλληλα. Στόχος, οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς τότε εκπνέει η τελευταία παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αμέσως μετά ακολουθούν εργασίες στην Οδό Παπάφη. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στο σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκα Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Επίσης από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού φιλοξενείται αύριο στη Νέα Παραλία. Το Connected West End Festival επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν αυτές οι συνεργασίες για το Δήμο, επισημένοντας πως πολλές από τις κοινωνικές δράσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση με τίτλο «Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, 12, μόνο ανακύκλωση» με τίτλο «Κοσμόπολης», στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Ο οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν Κυρίλ Δημήτριεφ και η ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος AFD στη Γερμανία σχεδιάζουν συνάντηση το 2024, την χρονιά που έρχεται, για την επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Η συνάντηση μπορεί να γίνει ακόμη και το Μάρτιο και ενισχύει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και AFD, το οποίο παραμένει το πιο δημοφιλές κόμμα στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με την αναλυτική βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Επιτέλους στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, βραδάκι πλέον. Θα δούμε σε λίγο κατά τη θερμοκρασία. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη Σαββάτο. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο εμείς αυτής της γενιάς έχουμε αγαπήσει, έχουμε τραγουδήσει όχι μόνο Σαββάτο, αλλά κάθε φορά που μπορεί στο μυαλό μας να έτρεχε πίσω σε κάποιον έρωτα που τελείωσε αδίκως. Το λέω, το ξαναλέω και αυτό το λέγαμε εδώ πάντα στην εκπομπή, ότι προσωποποιούμε τα τραγούδια, τους δίνουμε πρόσωπο, τα συνδέουμε με δικές μας στιγμές, με δικές μας ιστορίες, με ανθρώπους δικούς μας. Και κάποιες φορές ακούγοντας ένα τραγούδι μπορεί να μελαγχολήσεις, μπορεί και να ευθυμίσεις, μπορεί να σκεφτείς κάτι στο παρελθόν. Μπορεί να το βγαίνεις έτσι λίγο φευγαλέα, να μείνεις το τότε, αλλά να το μεταφέρεις και στο σήμερα και στο τώρα. Γενικότερα με τα τραγούδια έχουμε αγαπήσει, έχουμε ερωτευθεί, έχουμε χωρίσει. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια και νομίζω ότι και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς έτσι, λόγους που σχεδόν όλοι, θα πω αυτό, ναι, σχεδόν όλοι θα κρίσαμε, στεναχωρηθήκαμε, ενσυναισθανθήκαμε με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας εδώ τα της εκπομπής κλείνουμε την εβδομάδα και κλείνουμε την εβδομάδα με το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας, λοιπόν, η δική μας πρόταση κάθε εβδομάδα κάτι διαφορετικό. Πάμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα με το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, ένας από τους πλέον δημοφιλείς αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, και στιχουργός και μουσικός, τραγουδοποιός, και «Τι θέλω εγώ με σένα».

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Δείτε το τραγούδι τη εβδομάδα, η δική μα πρόταση εδώ τη εκπομπή. Φέμε 100, δες το από άλλη μεριά. Κάθε εβδομάδα ένα καινούριο τραγούδι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ, βρίσκομαι στο Fact, είναι του αγαπημένου μου λογαριασμού στο Instagram. Η επιστήμη λέει ότι η γύρανση έρχεται σε τρία μεγάλα στάδια. Στα 34. Τα περάσαμε, στα 60 έχουμε ακόμη και στα 78. Πα, θα ζήσουμε μέχρι τα 78. Η γύρανση λοιπόν φαίνεται πως δεν εξελίσσεται πάντα με σταθερό ρυθμό. Έρευνες δείχνουν ότι ο οργανισμός περνά ορισμένες περιόδους πιο έντονων βιολογικών αλλαγών, με σημαντικές μεταβολές να έχουν παρατηρηθεί γύρω στα 34, 60 και 78 χρόνια. Παρένθεση τώρα εδώ, έχω διαβάσει κάποια στιγμή και το έχω διαβάσει αρκετές φορές, κυρίως από γεροντολόγους, έτσι σε διάφορες αναρτήσεις στο Instagram, δηλαδή του τύπου σαν κάρτα, ας πούμε, όχι ο ίδιος ο γεροντολόγος να κάνει την ανάρτηση. Ότι γερνάς, λέει, δύο φορές σημαντικά στη ζωή σου. Η μία είναι στα 44 και η άλλη είναι στα 62. Δηλαδή, αν την κλειτώσαμε στα 44, δεν ξέρω. Σε αυτές λοιπόν τις φάσεις τώρα, λέει εδώ, 34, 60, 78, αλλάζει αισθητά η σύνθεση πρωτεϊνών στο αίμα. Κάτι που μπορεί να συνδέεται με το μεταβολισμό, τη λειτουργία των οργάνων, αλλά και την κατάσταση της υγείας. Η καλύτερη λοιπόν κατανόηση αυτών των μεταβολών ίσως οδηγήσει σε πιο στοχευμένη πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, αλλά και υγιέστερη γύρανση. Το θέμα είναι να μεγαλώνουμε όμορφα, να μην γερνάμε δηλαδή, και μάλιστα αυτό που πολλές φορές έτσι συμβαίνει, ότι κάποιος γερνάει, μεγαλώνει και δεν τον αναγνωρίζει. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι, το βασικό είναι, δεν θα σχολιάσω τώρα για τυχόν παρεμβάσεις, επεμβάσεις αισθητικής φύσης. Ο καθένας ό,τι αισθάνεται, όπως αισθάνεται. Προσωπικά είμαι φοβητσιάρα για να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αν κάποιος αισθάνεται άνετα με όλο αυτό, γιατί όχι. Από την άλλη, νομίζω ότι το κλειδί σε όλα αυτά, το μυστικό της επιτυχίας, είναι να μεγαλώνεις και να είσαι αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να σε δει από τα 25 και σε δει ξαφνικά στα 45, να σε αναγνωρίσει ποιος είσαι. Διότι πολλές φορές συμβαίνει να βλέπουμε κόσμο από το σχολείο, ξέρω εγώ, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πώς σε θυμούνται μερικοί, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και να μην τους αναγνωρίζεις. Δηλαδή δεν μπορείς. Πας στο κεφάλι σου, λες ποιος είναι, ποια είναι και δεν. Δήμος Αναστασιάδης. Πάμε να μετρήσουμε μαζί του 5 νύχτες.

Πέντε νύχτες θέλω και είμαι εντάξει. Ισχυρίζεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Δεν ξέρω πέντε νύχτες. Μου φαίνεται λίγο το πέντε νύχτες. Εδώ μπορεί να χρειαστείς και πέντε εβδομάδες και πέντε μήνες. Δεν είναι περίεργο ότι μερικές φορές οι σχέσεις αυτές που δεν ήταν σχέσεις, που πήγαν για να γίνουν σχέσεις και δεν ήταν, ίσως δεν ολοκληρώθηκαν γενικότερα μέσα από το συνέστημα. Έτσι. Μπορεί να είχαν, ας πούμε, μια τύπου ολοκλήρωση σε ερωτική, σεξουαλική έτσι, πλατφόρμα, θα πω, σε ένα επίπεδο ερωτικό-σεξουαλικό, αλλά δεν είχαν, ας πούμε, ολοκληρωθεί στον τρόπο που θα ήθελες, στο μέγεθος που θα ήθελες, στα συναισθήματα να υπάρχει ανταπόκριση, γενικότερα έτσι όλο αυτό να λειτουργήσει μέσα από ένα ίσο παρεδώσε συναισθηματικό, έτσι. Αυτές οι ιστορίες μερικές φορές νομίζω ότι πονάνε περισσότερο. Τις ξεπερνάς πολύ πιο αργά, πολύ πιο γρήγορα, ή κάτι τύπους, μαθηματικούς τύπους, κάτι τύπους ερωτικούς και κάτι ιστορίες ερωτικές, οι οποίες κάποιες φορές λειτουργούν έτσι μέσα από την έννοια του ανεκπλήρωτου. Οπότε αυτό όλο έρχεται στο μυαλό σου και το εξτανικεύεις, το κάνεις θεϊκό, το κάνεις τέλειο. Και γι' αυτό το λόγο καθυστερείς να το ξεπεράσεις. Μη σου πω ότι μπορεί και να μην το ξεπεράσεις και ποτέ κάποια στιγμή και να το έχεις έτσι κάπου σε κάποιο κομμάτι του μυαλού σου και να υπάρχει αυτό και να λες ναι, εντάξει, οκ, πώς θα ήταν αυτό, πώς θα ήταν εκείνο. Τώρα πλέον με τα social και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στο διαδίκτυο, αλλά κυρίως μέσω των social media, δεν μπορείς και εύκολα να ξεκόψεις από όλες τις ιστορίες. Δηλαδή, στην δεκαετία του 90, ας πούμε, και του 2000, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν συναντούσες καν τον άλλο. Δεν απίστευτο. Δηλαδή, μπορείς να είσαι μέσα στην ίδια πόλη και να μην το συναντούσεις ποτέ. Καλά, αν ήσουν σε άλλη πόλη, εννοείται ότι δεν το συναντούσες σχεδόν ποτέ. Τώρα με τα social βλέπεις, μπαίνεις στο προφίλ του άλλου, μπαίνεις στο προφίλ της άλλης, και αν η άλλη έχει και κανένα δημόσιο προφίλ, μπαίνεις, παρακολουθείς τα stories. Σε βλέπει που τα παρακολουθείς τα stories της. Μπορεί να αναστατώνεται, ας πούμε, η ίδια. Μπορεί οτιδήποτε. Σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί να βλέπει τα stories μου. Που ίσως τα βλέπει τα stories, διότι μπορεί και. Okay, σου λέει ας δω τι κάνει. Δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Αλλά γενικότερα οι σχέσεις έχουν μπερδευτεί κατά πολύ και τα συναισθήματα και τα αισθήματα. Και μπερδεύεται γενικότερα το πώς νιώθουμε, το πώς αισθανόμαστε, αλλά και το τι μπορεί να αισθάνεται και να νιώθει ο άλλος. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, με πολλά λόγια. Κάποιες φορές δεν ξέρω, νομίζω ότι μπερδευόμαστε και στα πολλά λόγια και χανόμαστε στη μετάφραση. Λοιπόν, σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε σε αυτό το ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας. Αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στην Φένια, την καλησπέρα μου στο Χρήστο, την καλησπέρα μου και στη Γεωργία, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. 2310-285-106. Ηλίας Βρετός, μέσα από το πρόσφατο δισκογραφικό του βήμα, που τηλεφορείται ερωτικά, παρουσιάζοντας τραγούδια και από το χθες και από ανεκτελέσεις και διασκευές. Όλα όπως αντιλαμβάνεσαι και από τον τίτλο, μιλούν για τον έρωτα. Μάτια μου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, Γιάννης Πλούταρχος. Μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού από τη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα τη χρονιά του 1983, όταν το ερμήνευσε πρώτος ο Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Φιλοσοφία Ζωής, έναν λογαριασμό εδώ στο Instagram. Σύμφωνα, λέει, με το Feng Shui, η εγκαταστασία στο σπίτι σου δεν είναι τυχαία. Είναι ένας χάρτης των σημείων της ζωής σου όπου λιμνάζει η ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όταν το σπίτι είναι ανωκάτω, είναι ανωκάτω όλη μου ζωή, πραγματικά. Θα μου πεις, δεν είναι κάποιες φορές? Είναι, αλλά προσπαθώ να είναι όσο γίνεται λιγότερο. Ακατάστατη τουλάπα. Παλιές ταυτότητες. Κρατάς ρούχα για ζωές που δεν ζεις πια και για εκδοχές του εαυτού σου που δεν χρειάζεσαι. Μια πρακτική λύση. Γέμισε μια σακούλα για δωρεά με όσα δεν θα επέλεγε σήμερα. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Ε? Δηλαδή, να διαλέξεις ρούχα, να τα χρησιμοποιήσεις που δεν χρησιμοποιείς πια και να τα χρησιμοποιήσεις για να τα δωρήσεις, για να τα χαρίσεις κάπου. Ή ακόμη και κάτω αν τα αφήσεις, δηλαδή κάτω από το σπίτι σου στον κάδο, άσε που υπάρχουν πλέον και κάδοι που είναι για ρούχα, για να τεκλώσιμα ρούχα, πίστεψέ με ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα παίρνουν και τα χρησιμοποιούν και αν τα αφήσεις κιόλας από έξω και φαίνεται ότι είναι και καθαρά. Τώρα, λογαριασμοί που δεν ανοίγεις, οικονομική αποφυγή. Το ποσό δεν αλλάζει επειδή ο φάκελος παραμένει κλειστός. Πρακτική λύση. Άνοιξε όλους τους λογαριασμούς, σημείωσε το ποσό και την ημερομηνία λήξης και ξεκίνα από την μικρότερη κίνηση. Ακατάστατο κομωδίνο, ένα μυαλό που δεν σταματά ποτέ. Κάθε βιβλίο, ποτήρι και φορτιστής γίνεται άλλη μία ανοκλήρωτη σκέψη δίπλα στο κρεβάτι σου. Πρακτική λύση, άφησε μόνο ό,τι βοηθά τον ύπνο σου και το επόμενο πρωί. Το συρτάρι με τα διάφορα αποφάσεις που αναβάλεις. Κρατάς μικρά προβλήματα, γιατί το να αποφασίσεις πού ανήκουν σου φαίνεται δυσκολότερο από το να τα κρύψεις. Πρακτική λύση, άδειασε το συρτάρι και δώσε σε κάθε χρήσιμο αντικείμενο μία συγκεκριμένη θέση. Το πορτοφόλι σου είναι γεμάτο από παλιές κάρτες και αποδείξεις, ίσως ανεξέλεκτες δαπάνες. Τα μέσα πληρωμής σου είναι μπερδεμένα με αποδείξεις αγορών που σχεδόν δεν θυμάσαι. Πρακτική λύση, κράτησε μία κάρτα, την ταυτότητά σου και τις αποδείξεις που χρειάζεσαι. Ακόμη, έλεγξε τα υπόλοιπα πριν τα πετάξεις. Δώρα που δεν χρησιμοποιείς, πω, έχουμε από αυτά, ε. Ενοχή που δεν σου ανήκει. Δίνεις χώρο σε πράγματα που ποτέ δεν ήθελες επειδή τα επέλεξε κάποιος άλλος για εσένα. Έχεις γκαράζ γεμάτο ημιτελή σχέδια. Είναι υποσχέσεις που έδωσες σε μια παλιότερη εκδοχή του εαυτού σου. Είναι ο καταψύκτης γεμάτο ξεχασμένα τρόφιμα ή ίσον χρήματα παγωμένα στον καταψύκτη. Αγοράζοντας, λέει, περισσότερα πριν χρησιμοποιήσεις όσα ήδη έχεις. Αυτό είναι λάθος πραγματικά. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι είναι. Και δεν είμαστε και οι ηλικίες αυτές που έχουν αυτά όλα τα κατοχικά σύνδρομα. Ε? Τι γίνεται, γιατί αγοράζουμε πολλές φορές πράγματα και τα αφήνουμε στην κατάψυξη. Λοιπόν, μετατρέπεις τις καλές προθέσεις σε σπατάλη. Πρακτική λύση. Σχεδίασε 3 γεύματα με όσα υπάρχουν στον καταψύκτη πριν ξαναπά στο σούπερ μάρκετ. Σωστότατο. Η είσοδος γεμάτη παπούτσια και τσάντες στο επεκθάνω με αυτό και τα παναφόρια στην κρεμάστρα. Πραγματικά, επιστροφή στο σπίτι σου χωρίς ηρεμία. Το σπίτι σου σε υποδέχεται με αποφάσεις πριν καν περάσεις την πόρτα. Πρακτική λύση. Άδειασε ένα σημείο στην είσοδο, ώστε η επιστροφή στο σπίτι να μοιάζει με άφηξη και όχι με μία ακόμη εκκρεμότητα. Πόσο σωστό πραγματικά όλο αυτό, διότι το σπίτι σου δεν χρειάζεται, λέει, να είναι τέλειο. Αρκεί να σταματήσει να φυλάει τις αποφάσεις που αρνείσαι να πάρεις. Ποιο από όλα αυτά σου ζητά να το λύσεις πρώτο? Από εκεί να ξεκινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, δηλαδή τώρα το λέω, αυτή την εποχή, αυτό το μήνα, τον επόμενο μήνα, είναι μια πολύ καλή πραγματικά ευκαιρία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις δουλάπες μας, τι δεν χρειαζόμαστε, τι δεν φοράμε, τι έχουμε ξανανοίξει, θα ξανανοίξουμε για τέταρτη χρονιά, για τρίτη χρονιά. Εκείνο το παντελόνι που αγόρασες, που είναι ένα νούμερο μικρότερο, δύο νούμερο μικρότερο, που το αγόρασες με την προοπτική να δυνατήσεις, αλλά δεν αδυνάτησες τελικά για να το φορέσεις. Το φόρεμα το οποίο έχεις κρατήσει για τις περιστάσεις και τις περιπτώσεις και τελικά δεν το φοράς. Εντάξει, οκ, okay, ένα-δύο ρούχα το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, να τα κρατήσεις. Αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά κρατάμε ρούχα τα οποία δεν φοράμε καθόλου, κρατάμε αντικείμενα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε ή δεν πρόκειται να τα φτιάξουμε, είναι χαλασμένα, φορτιστές που δεν ξέρουμε πού ανήκουν, κοντρόλ που δεν ξέρουμε πού ανήκουν. Πραγματικά νομίζω είναι ευκαιρία, είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι λέτε, να κάνουμε έτσι ένα καλό ξεκαθάρισμα. Ζάντε τη λέμε, Φίλιππος Νικολάου, μια καρδιά.

Μια καρδιά, μια καρδιάζα, δεν τη λέμε ο Φίλιππος Νικολάου, ύμνος στον έρωτα το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, έτσι με νέα και ανά τον κόσμο και με νέα τα οποία ίσως και ειδήσεις κάποιες φορές, όχι νέα απαραίτητα, τα οποία είναι και λίγο, θα έλεγα, περίεργα, ίσως γι' αυτό και να έχουν ενδιαφέρον. Πράγματα, λέει, τα οποία είναι φυσιολογικά σε άλλες χώρες, αλλά θα σε σοκάρουν. Κάθε χώρα, λοιπόν, έχει τις δικές της συνήθειες και νόμους. Κάποια από αυτά θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά εκεί, αλλά για εμάς ίσως και να μοιάσουν απίστευτα. Για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, η Ιαπωνία. Ένας υπνάκος κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι κοινωνικά αποδεκτός και μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ένδειξη σκληρής δουλειάς. Κουράστηκες, θέλεις να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς για μία ωρίτσα. Γερμανία. Εάν μείνεις από καύσιμα στην Autobahn, μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο. Κίνα. Οι γονείς μπορεί να πηγαίνουν σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους. Λέει, τώρα είσαι εσύ η μάνα, τι νομίζεις, Ελληνίδα μάνα, είσαι εσύ μόνο. Είσαι εσύ η μάνα και θες να διαλέξεις τώρα την ύφη για τον κανακάρι σου. Λοιπόν, μπορείς να πας εδώ στις αγορές γάμου και να βρεις τη σύζυγο και να την. Γιατί οι μπαμπάδες έχουν και δυναμία στις κόρες τους. Και θεωρώ ότι δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες. Καλά, δεν είναι όλοι οι μπαμπάδες. Όλοι είναι πατεράδες. Μπαμπάς είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν είναι οι πατεράδες για να έχουν κορίτσια. Νομίζω ότι τα κορίτσια πρέπει να τα έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανδρών. Λοιπόν, Νορβηγία τώρα. Τα μωρά μπορούν να κοιμούνται έξω σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ οι γονείς τους κάθονται μέσα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει αρκετές φορές και το έχουμε ακούσει ή το έχουμε δει σε κάποια έτσι τύπου ρεπορτάζ ταξιδιωτικών εκπομπών και μας έχει κάνει εντύπωση. Ή ακόμη και σε αναρτήσεις προσφάτως στο TikTok, όπου κάποιοι Έλληνες, κάποιες Ελληνίδες ζουν στην Νορβηγία και το αναφέρουν αυτό και τους φαίνεται και πολύ φυσιολογικό. Βέβαια, όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Νορβηγία, φαντάζομαι τους εξέπληξε. Στη Βόρεια Κορέα, η κυβέρνηση καθορίζει ποια χτενίσματα επιτρέπονται επίσημα να έχουν οι πολίτες. Σε ποιο? Βόρεια Κορέα. Εντάξει, λογικό. Γαλλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που έχει ήδη πεθάνει. Τραγικό και μακάβριο. Σιγκαπούρη. Η τσίχλα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε όλη τη χώρα. Γιατί? Επίσης να σου πω, στη Φιλανδία τα πρόστιμα για σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας υπολογίζονται με βάση το εισόδημά σου. Και δίνει εδώ και μια εικόνα με χιόνι, παγωμένα, ξέρεις, όλα αυτά τα οποία έρχονται, πλησιάζουν και δεν τα μπορώ καθόλου, το κρύο. Μπαλίν, Ινδονησία, μια μέρα το χρόνο όλο το νησί σιωπά. Κλείνει ακόμα και το διεθνές αεροδρόμιο για 24 ώρες. Ελβετία. Τα ενδικά χειρίδια δεν επιτρέπεται να ζουν μόνα επειδή είναι κοινωνικά ζώα. Δηλαδή να το έχεις τώρα το ζωάκι αυτό το ενδικό χειρίδιο, μοιάζει με ποντικάκι και θα το αφήνεις να περιφέρεται. Ας πούμε, έχεις ένα ειδικό χειρίδιο, δεν επιτρέπεται να ζεις, σου λέει, μόνο. Είναι κοινωνικό το ζώο ή θα το έχεις παρέα με κάποιο άλλο. Αν δουλεύεις, φέρ' το στη δουλειά σου. Ταϊβάν. Τα απορριμματοφόρα παίζουν κλασική μουσική για να ξέρουν οι κάτοικοι πότε να βγάλουν τα σκουπίδια. Περνάει δηλαδή από κάτω το απορριμματοφόρο, ακούς εσύ Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι και λες τώρα θα βγάλω τα σκουπίδια μου. Αν λοιπόν πραγματικά έτσι κάτι σου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω από όλες αυτές τις χώρες και ήταν και αρκετές όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ηλίας Καμπακάκης, πάμε να μετρήσουμε μαζί του όχι 50, όχι 100, αλλά χίλιες φορές.

Ηλίας Καπακάκης, χίλιες φορές όταν είναι ο άλλος αποφασισμένος, τελείωσε, δεν κάθεται να μετρήσει, σου λέει αυτό είναι και τέλος. Λοιπόν, συνέχεια στα των ειδήσεων, ουδέτερες ειδήσεις, ειδήσεις ανά τον κόσμο, ειδήσεις που έχουν τραβήξει την προσοχή μας, έτσι με περίεργο τρόπο κάποιες φορές, ή για θέματα τα οποία μπορεί και να μην γνωρίζαμε, κάτι να είχαμε ακούσει. 30 νύχτες σου λέει εδώ, σε ύπτια στάση πεταλούδας, 5 λεπτά χαλάρωσης πριν από τον ύπνο. Μερικές φορές λοιπόν το σώμα δεν χρειάζεται περισσότερη πίεση, αλλά λίγα λεπτά ηρεμίας. Η ύπτια στάση πεταλούδας μπορεί να γίνει μια απλή βραδινή συνήθεια χαλάρωσης και ήπιου τεντώματος. Ξεκίνα λοιπόν χωρίς πίεση, άκου το σώμα σου και άφησε τη συνέπεια να κάνει τη διαφορά. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να ξαπλώσεις ανάσκελα, να ενώσεις τα πέλματά σου, να αφήνεις τα γόνατα να ανοίξουν χωρίς πίεση και να χαλαρώσεις τα χέρια. Αυτό λοιπόν θα το κάνεις για 5 λεπτά σύμφωνα εδώ με το σχετικό άρθρο, τη σχετική ανάρτηση, φιλοσοφία ζωής με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. 30 νύχτες, 5 λεπτά κάθε βράδυ, συνολικά μόλις 2,5 ώρες για μια απλή ρουτίνα χαλάρωσης πριν από τον ύπνο. Τι θα συμβεί με αυτό? Τι υπόσχεται? Οι 30 νύχτες λοιπόν αυτές θα σου προσφέρουν μια χαλάρωση που θα σου βγαίνει συνήθεια. Το ήπιο αυτό τέντομα θα γίνει πιο άνετο, η στάση γίνεται πιο οικεία και μπορείς πραγματικά να νιώσεις μια σταδιακή χαλάρωση, λιγότερη ένταση πριν από τον ύπνο. Σαφώς η εμπειρία διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο και νομίζω ότι επειδή περισσότεροι ταλαιπωρούμαστε γενικότερα από το θέμα ύπνος, δηλαδή ότι δεν μας πιάνει εύκολα ύπνος, λογικό θα μου πεις, διότι άμα ανοίξεις το κινητό σου και λες τώρα θα σκρολάρω ας πούμε για 5 λεπτά στο TikTok και φτάνουν αυτά τα 5 λεπτά να είναι ίσως κάποιες φορές 2,5 ώρες και λες πότε πέρασε η ώρα, τι γίνεται, μετά πώς να κοιμηθείς, λογικό δεν είναι? Λοιπόν, στα φετινά Mad Video Music Awards είχαμε πολύ ωραίες εμφανίσεις, αξιόλογες εμφανίσεις και πολύ ωραία ντουέτα, πολύ ωραίες συνεργασίες επί σκηνής και το acting πραγματικά μας άρεσε. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν τα ήταν και το ντουέτο το οποίο ερμήνευσαν η Άντζελα Δημητρίου παρέα με τη Ρία Ελνίδου στο γνωστό και αγαπημένο από τα 90's, Φταίει ο έρωτας.

Κάποιες φορές φταίει και ο έρωτας, κάποιες φορές δεν φταίει ο έρωτας ή φταίει για ελάχιστες άσχημες ιστορίες. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για να κλείσουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Ρε Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Παρασκευής. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής αρχικά, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Δέστοπο άλλη μεριά για τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος. Να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε και πάλι ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Επίσης, Σάββατο τα λέμε μαζί παρέα με νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Την Κυριακή το απόγευμα τα λέμε μαζί παρέα με Πλανήτη Εύα, πολλά και ενδιαφέροντα. Και αυτή την Κυριακή συντονίσουμε θέματα διατροφής, do it yourself, αγαπημένες χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Και όχι μόνο, αλλά και πάρα πολλά νέα που αφορούν στην διατροφή. Συνήθειες που μας χαρίζουν ευεξία. Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν σταματήσουμε να γυμναζόμαστε. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, μένεις εδώ. Εδώ ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά η βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Φοιτητές, μέλη συλλογικότητων και κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς μαζί με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Καμάρα, από όπου ξεκίνησε η πορεία. Την κινητοποίηση επιτήρησαν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις. Πριν τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά. Κλειστοί παραμένουν, παρά την ολοκλήρωση της πορείας, 4 σταθμοί του μετρό: Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός από το πρωί εξάλλου σταθμός Αγίας Σοφίας, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα υπέστη ο 17χρονος που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείου στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σήμερα το πρωί. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να βρίσκονται στα 2,20, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα, όπως οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβρη. Για πρώτη φορά εξάλλου εξετάζεται η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που συνδέεται βέβαια με την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από τις Βρυξέλλες. Η λήψη μέτρων απέναντι στην άνοδο των τιμών ενέργειας βρέθηκε στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα των έργων ανάπλασης στην Ολύμπου, με 3 συνεργεία να δουλεύουν παράλληλα. Στόχος οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς τότε εκπνέει η τελευταία παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αμέσως μετά ακολουθούν εργασίες στην Οδό Παπάφη. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στον κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του Δάκαγιου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί επίσης η ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός στην περιφερειακή στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινοπολίτικα στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίδης. Η ένταξή του ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται αύριο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στο Connected West End. Επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν αυτές οι συνεργασίες για το Δήμο, επισημένοντας πως πολλές από τις κοινωνικές δράσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Την πέμπτη λευκή νύχτα υποδέχεται αύριο και ο Λαγκαδάς σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 αύριο το βράδυ θα εμφανιστεί η Κλαβδία. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 της ίδιας μέρας εκδήλωση με τίτλο «Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση». Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σε πολύ λίγο η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

μοιάζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνω νύχτα το όνομα της αφήνει.

0: χάσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ η Σοφία Κανάκη. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Φοιτητές, συλλογικότητες, κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Καμάρα από όπου ξεκίνησε η πορεία. Την κινητοποίηση επιτήρησαν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις. Πριν τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Η μία από αυτές έγινε σύλληψη για ναρκωτικά. Παρά την ολοκλήρωση της πορείας, παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα, από τις 4 το απόγευμα, κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Κλειστός εξάλλου από το πρωί ο σταθμός Αγία Σοφία, που εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω καπνών που προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Βαρύ έμφραγμα και εγκεφαλικό είδημα υπέστη ο 17χρονος που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το προάβλιο σχολείο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής σήμερα το πρωί. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να βρίσκονται στα 2,20, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα όπως οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Για πρώτη φορά εξάλλου εξετάζεται η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η λήψη μέτρων απέναντι στην άνοδο των τιμών ενέργειας βρέθηκε σήμερα στο τραπέζι της συνεδρίασης του Eurogroup. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές πιέσεις που δημιουργούν πρέπει να οδηγήσουν την Ευρώπη στην επιτάχυνση της πορείας της για ενεργειακή ανεξαρτησία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν 62χρονο υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Κλειστή από τις 10 απόψε και για 48 ώρες η περιφερειακή στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ Αγίου Παύλου λόγω εργασιών για τον flyover. Θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου στο ύψος του νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Παράλληλα από τις 11 απόψε ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός κυκλοφορίας της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου στο Κωνσταντινοπολίτικα στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη. Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να προλάβει τα χρονοδιαγράμματα των έργων ανάπλασης στην Ολύμπου με τρία συνεργεία να δουλεύουν παράλληλα. Στόχος, οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς τότε εκπνέει η τελευταία παράταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αμέσως μετά ακολουθούν εργασίες στην Οδό Παπάφη. Θετική γνωμοδότηση έδωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική μελέτη που αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΠΑΕΠΑΟΚ στην Τούμπα. Την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται τελευταία στο Συνοριακό Σταθμό και το Τελωνείο Κήπων ζητούν με κοινή παρέμβασή τους Σύνδεσμος Εξαγωγέων και Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Την ενοχή για 2 από τους 3 κατηγορημένους και την αθώωση του τρίτου αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ολοκληρώνοντας τη δίκη για τη βομβιστική επίθεση το Μάη του 25 έξω από τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 38χρονης. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 21 ως τις 23 Σεπτεμβρίου για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023 μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών εστιάζοντας στην ασφάλεια και στις υποδομές. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται αύριο στη Νέα Παραλία. Το Connected with End Festival επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά φέροντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Αύριο εξάλλου η πέμπτη λευκή νύχτα και στον Λαγκαδά. Πεζοδρομείται την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι στις 8.30 το βράδυ. Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου.

Η πετρελαϊκή Σαουδιαραβική κρατική εταιρεία Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες της στον ευρωπαϊκό κλάδο διήλυσης ότι δεν θα τους διαθέσει καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα μετά την επίθεση στο βασικό αγωγό που συνδέει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας με την Ερυθρά Θάλασσα. Ο οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν Κυρίλ Ντιμίτριεφ και η ηγεσία του ακροδεξιού κόμματος AfD στη Γερμανία σχεδιάζουν συνάντηση για την επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Η συνάντηση που μπορεί να γίνει ακόμα και το Μάρτιο ενισχύει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και AfD, το οποίο παραμένει το πιο δημοφιλές κόμμα στη Γερμανία. Σκηνές έντασης εκτυλήθηκαν στους δρόμους της Θέουτα όταν χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούσαν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες στις παραλίες, ωστόσο μεγάλος αριθμός έσπευσε προς το νέο καταβλισμό προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία θέση. Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο ρωσικών υβριδικών επιθέσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να απευθύνει νέα προειδοποίηση τονίζοντας ότι η σχετική απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη έχει ενταθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αυριανό καιρό, στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο αίθριο καιρό στη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την παρακολούθηση και έχει το ρεπορτάζ βέβαια ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Λίγα λεπτά μετά τις 8 ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη πορεία. Οι διαδηλωτές κατέληξαν στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχαν συγκεντρωθεί από τις 5.30 στην Καμάρα και γύρω στις 7 η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα, την οδό Εγνατία, στη συνέχεια ακολούθησε την Εθνική Αμήνης, μπήκε στην Τσιμισκή και αφού διέσχισε ένα μεγάλο τμήμα της Τσιμισκή από την Βενιζέλου, έστριψε για να καταλήξει, όπως είπαμε, στο άγαλμα Βενιζέλου. Δεν αναφέρθηκαν, δεν σημειώθηκαν ακρότητες ή επεισόδια. Υπήρχε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και μάλιστα σε ορισμένα σημεία είχαν αναπτυχθεί και οχήματα της Ελλάς. Συμμετείχαν φοιτητές στην συγκεκριμένη κινητοποίηση, συλλογικότητες, άτομα από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά αλλά και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Υπήρχε αυξημένη συμμετοχή, με πανό λοιπόν και πάρα πολλά συνθήματα διαδήλωσαν. Ο Παύλος Φίσας ζει μέσα από τους αγώνες μας, τόνισαν μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές, ενώ φέτος συνέπεσε αυτή η επέτειος, θα λέγαμε, αυτό το γεγονός που συμπληρώνει 13 χρόνια και με την προημερών αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που φυσικά κυριάρχησε και στις αναφορές αλλά και στα συνθήματα των διαδηλωτών. Κυριάρχησε αυτή η εξέλιξη που υπήρξε με τον Ηλία Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε, όπως είπαμε, τις προηγούμενες ημέρες. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία εδώ και αρκετή ώρα στην πόλη.
0: Βέβαια το μετρό, Χρήστο, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, το επιβεβαιώνεις και εσύ, φαντάζομαι, οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει στις 4 το απόγευμα εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί.
1: Ναι, για λόγους ασφαλείας, 4 σταθμοί είναι σε υποβαθμισμένη λειτουργία, όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα της η θέση μετρό, όμως θα αποκατασταθεί δηλαδή η λειτουργία τους. Έκλεισαν από τις 4, ύστερα και από εντολή της αστυνομίας. Είχαμε αυτή την ανακοίνωση από χθες, από την εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό. Πάντως η κυκλοφορία στην πόλη είναι αρκετά ομαλή εδώ και αρκετή ώρα και βέβαια το θετικό ήταν ότι δεν είχαμε ακρότητες, δεν σημειώθηκαν επεισόδια σε όλη τη διάρκεια δηλαδή αυτής της πορείας, όπως και στην κατάληξη που είχε στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου, εύχομαι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τώρα θέμα και με αφορμή τα όσα συνέβησαν, βέβαια τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν με τον θάνατο, τον πρόωρο χάμο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραπλανητικές διαφημίσεις από πολλά ιατρία ή από πολλούς επαγγελματίες που θέλουν να χαρακτηρίζονται οι ίδιοι ως γιατροί, αλλά κατά βάση δεν είναι. Για όλο αυτό το θέμα λοιπόν, αλλά και το παραμύθι της κβαντικής μηχανικής, αλλά και το τι τελικά είναι η πλασμαφαίρεση, μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Χρήστος Μπακιρτζής, στην πρωινή εκπομπή του FM 100, Θέσεις και Απόψεις.
2: Η σύγχρονη ιατρική, έτσι πως την διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια, έτσι πως διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του σύγχρονου κόσμου, δεν υπάρχει. Ο όρος αυτός είναι καταχρηστικός και ίσως χρησιμοποιείται έτσι και μεταφορικά. Φαίνεται ότι ως κβαντική ιατρική, στο πλαίσιο, στην ομπρέλα αυτού του όρου, θέλουν να εντάξουν τις διάφορες τεχνολογίες του εντός εισαγωγικών βιοσυντονισμού, που είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά μπορεί έτσι να αναφέρεται ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιες παθήσεις. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί. Θα δείτε ότι οι μεγάλοι οργανισμοί δεν αποδέχονται τα εργαλεία αυτά που θεωρεί ότι κάνουν βιοσυντονισμό σε εργαλεία είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά, διότι υστερούνται οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η σύγχρονη ιατρική, όπως την διδάσκουμε και εμείς και όπως και την διδάσκουμε σε όλα τα πανεπιστήμια, δεν ξεχωρίζει την κυβατική ιατρική ως κάποιο συγκεκριμένο κλάδο.
3: Όσον αφορά τα όσα είδαν το φως δημοσιότητας για την πλασμαφαίρεση, πώς τα σχολιάζετε?
2: Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται έτσι σε μεγάλα νοσοκομεία, γίνεται σε εξειδικευμένες κλινικές. Είναι μια διαδικασία η οποία μας είναι πολύ χρήσιμη σε κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε κάποιες έτσι νευρολογικές παθήσεις, σε ανοσολογικές παθήσεις. Είναι όμως μια μεγάλη διαδικασία που απαιτεί το συντονισμό αρκετών επαγγελματιών υγείας, που εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά χρειάζεται, αν θέλετε, το στήσιμο μιας μονάδας τέτοιας να έχει αρκετές προδιαγραφές και να μπορούν οι επαγγελματίες υγείας που το κάνουν να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε επιπλοκές.
0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε και να γυρίσουμε τώρα σελίδα. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Επισιτισμό και Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου.
4: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Αφορμή για την κουβέντα που θα έχουμε, στάθηκε μια πολύ σοβαρή καταγγελία, κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες για ακραίες, τουλάχιστον θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, εργασιακές πρακτικές που έγιναν σε ξενοδοχείο σε νησί στο Ανατολικό Αιγαίο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς σας έχει καταγγελθεί?
4: Κοιτάξτε, εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό και στον Τουρισμό έχουμε πάρει μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα αναδεικνύουμε όλες τις καταγγελίες που φτάνουν στα χέρια μας. Θα μιλάμε πλέον με ονοματεπώνυμα, θα λέμε τα ονόματα των επιχειρήσεων. Έχουμε φτιάξει και μια μαύρη βίβλο για τις επιχειρήσεις που παραβατούν. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στο νησί της ΚΟ. Ξενοδοχείο ζήτησε από εργαζόμενο ρεσεψιονίστ να επιστρέψει χρήματα στην επιχείρηση πίσω. Γιατί χτύπησε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, 7η μέρα εργασίας, η οποία συνέπεφε και Κυριακή, άρα έχει προσάυξηση. Και επειδή στην αλλαγή της βάρδιας, ξέρετε, όταν παραδίδουμε βάρδια στη ρεσεψιόν, δεν φεύγουμε ακριβώς την ώρα μας.
0: Ναι.
4: Πρέπει να ενημερώσουμε τον συνάδελφο που παραλαμβάνει, αν έχουμε αφίξεις, αν έχουμε αναχωρήσεις, αν το ταμείο είναι εντάξει, αν έχουμε κάποια κρεμότητα με πελάτη, αν πρέπει να κάνουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια αφύπνιση. Τους στείλαμε λοιπόν ένα mail, όλα αυτά τα έχω στην κατοχή μου, τα έχω στα χέρια μου, τους διαλόγους με μηνύματα, με SMS και με mail, όπου του λένε ότι πρέπει να επιστρέψει χρήματα πίσω στην επιχείρηση. Γιατί λέει, φαίνεται στα χτυπήματα στο εργάνι ότι πρέπει να παίρνει παραπάνω χρήματα από αυτά που είχε συμφωνήσει με την εταιρεία. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Ναι.
4: Υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι και οι 10.550 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη χώρα αμείβουν τους εργαζόμενους τουλάχιστον με αυτά τα ποσά. Είναι δηλαδή το κατόφλις. Καμία συμφωνία δεν μπορεί να είναι κάτω από αυτή την σύμβαση και καμία συμφωνία δεν υπερτερεί τη σύμβαση ή του νόμου. Παρανόμως λοιπόν η εταιρεία ζητάει λεφτά πίσω από τον εργαζόμενο. Χίλια μπράβο στον συνάδελφο που σήκωσε το τηλεφωνό του και πήρε την Ομοσπονδία. Θα αναδειχθεί παρετέρω τις επόμενες μέρες. Θα πάμε και στις αρμόδιες, εφόσον επιμείνει η εταιρεία να του τα ζητάει πίσω, θα προσφύγουμε και στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας να πάρει θέση υπουργός. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής. Ο εργαζόμενος την 7η μέρα δεν τη χτύπησε την κάρτα και δεν δούλεψε. Mm-hmm. Δούλεψε. Δούλεψε κανονικότατα. Εδώ λοιπόν το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Στην Ελλάδα τελικά επιτρέπεται η 7η μέρη εργασία? Δεν συμβαίνει αυτό που μας λέγανε ότι μόλις θα χτυπάς κάρτα την 7η μέρα θα τη βγάζει κόκκινη το εργάνι και δεν θα επιτρέπει στον εργαζόμενο να ξεκινήσει βάρδια? Το παρακολουθεί κανείς στο σύστημα το εργάνι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που λέγανε ότι θα το βλέπουν και θα παρεμβαίνουν σε ζωντανό χρόνο?
0: Μα αυτό ήταν ο σκοπός.
4: Από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει, γιατί και χτυπήματα 7ης μέρας έχουμε φέτος το καλοκαίρι και παραβίαση της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης έχουμε με χτυπήματα της ψηφιακής κάρτας και καταστρατήγηση των χτυπημάτων της κάρτας, είτε βαφτίζοντας το προσωπικό στέλεχος, είτε χτυπάει ο εργοδότης ο ίδιος την κάρτα, είτε παραχωρεί δήθεν στο προσωπικό 1% της επιχείρησης, άρα είναι μέτοχος και δεν υποχρεούται να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτά που σας αναφέρω είναι μόλις λίγα από αυτά που αντιμετωπίσαμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Άρα είναι εκτεταμένο το περιστατικό που μας περιγράψατε στην αρχή, είναι η κορυφή του παγόβουνου, το φαινόμενο της καταστρατήγησης ωραρίων και δικαιωμάτων γενικά των εργαζομένων είναι εκτεταμένο.
4: Είναι ο κανόνας πλέον και δεν είναι η εξαίρεση και αυτό είναι που μας θλίβει, γιατί όταν ξεκινήσαμε εμείς να δουλεύουμε στον κλάδο οι σωστοί επαγγελματίες, οι σωστοί εργοδότες ήταν συντηρητική πλειοψηφία, τώρα δυστυχώς έχουν γίνει μια μειοψηφία και σιγά σιγά αναγκάζονται να παρανομούν και αυτοί, γιατί πέφτουν θύματα του αθέμητου ανταγωνισμού που δημιουργείται ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

0: Κύριε Χωτζόγλου, να μπω στη θέση ενός εργαζόμενου που δέχεται τέτοια συμπεριφορά από τον εργοδότη του, φαντάζομαι ότι πολλοί επίσης είναι αυτοί που δεν κάνουν καταγγελίες σε εσάς ή συμμορφώνονται σε εισαγωγικά με αυτά που τους λέει ο εργοδότης. Πόσες από αυτές τις περιπτώσεις, σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις μάλλον μπορεί να δικαιωθεί ένας εργαζόμενος?
1: Ο εργαζόμενος από τη στιγμή που θα προβεί έγκαιρα στην καταγγελία του, και η καταγγελία είναι ορθή, στέκει, έχει αίρισμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί. Είναι μια χρονοβόρο διαδικασία, αλλά δικαιώνεται πάντα. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς, ότι πόσες καταγγελίες ήταν. Δυστυχώς, από την εργοδοτική παραβατικότητα που υπάρχει στον κλάδο, μόλις και με τα βίας το 10% καταλήγει στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα περαιτέρω. Οι υπόλοιπες, είτε υποκύπτουν οι συνάδελφοι στις παράλογες απαιτήσεις των εργοδοτών, είτε παρετούνται και φεύγουν από τον κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε παγιωθεί για τρίτη σερή χρονιά στις 80.000 κοινές θέσεις εργασίας. Mm-hmm.
0: Σωστά. Τώρα, μιας που είστε μαζί μας, κύριε Χωτζόγλου, πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για το επίδομα ανεργίας. Είχαμε και κάποιες κυβερνητικές τοποθετήσεις, οι οποίες διαψεύτηκαν αργότερα από την Υπουργό Υγείας. Τα έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό.
1: Εμείς αναδείξαμε το θέμα από την πρώτη στιγμή και στείλαμε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και κοινοποιήσαμε την επιστολή αυτή και στην κυρία Κεραμέως και στον κύριο Μαρινάκη. Κοιτάξτε, εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Είναι 100% ότι υπήρχε κρυφή ατζέντα. Υπήρχε κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και το λέω αυτό γιατί στις 24 έκτου, μετά από μια πετυχημένη απεργιακή κινητοποίηση, ειδικά σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, την επόμενη μέρα μας φωνάξαν στο Υπουργείο Εργασίας για να συζητήσουμε. Εκεί συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη, στις 25 έκτου. Εκεί λοιπόν, αφού απέριψε το αίτημά μας για περαιτέρω επιμήκυνση, μάλλον για την επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, απερίψε το αίτημά μας, χρησιμοποίησε ακριβώς τις ίδιες λέξεις που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή, τι μας είπε, και το έχουμε στο δελτίο τύπου της εποχής τότε, αν ανατρέξετε στο site της Ομοσπονδίας, θα το βρείτε. Μας είπε λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξετάζει από μηδενική βάση την εποχικότητα για την οποία θα επηρεάσει και τα επιδόματα ανεργίας. Η αντίδραση της ΓΕΣΕ, της Ομοσπονδίας μας, των Σωματείων των Πρωτοβάθμιων του Κλάδου αλλά και των Εργατικών Κέντρων έφεραν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση να το πάρει πίσω. Για να μην εθελοτυφλούμε και για να μην τρέφουμε αυταπάτες, μας γλίτωσε το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και θα ήταν αυτοκτονικό από μεριάς της κυβέρνησης να νομοθετήσει κάτι τέτοιο. Ούτε η διάψευση της κυρίας Κεραμέως μας κάλυπτε, γιατί και εμείς πλέον μετά από τόσα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία. Η κυρία Κεραμέως στην ουσία άδειασε τον κύριο Μαρινάκη, που ο κύριος Μαρινάκης θα είναι συνυποψήφιος μαζί της στην ίδια περιφέρεια. Αυτά είναι ισοκομματικά παιχνίδια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και τα ισοκομματικά μαχαιρώματα. Είναι άλλωστε κανόνας του παιχνιδιού όταν έχουμε εκλογές. Το γεγονός όμως ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός και το διέψευσε, μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί είπε ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο επίδομα ανεργίας. Αυτό είπε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι εποχικά εργαζόμενοι είναι καταδικασμένοι για άλλον ένα χειμώνα να επιβιώσουν με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Αυτό καταλήγει στην αναξιοπρέπεια και στη μη επιβίωση. Ακούτε καθημερινά τι γίνεται με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σούπερ μάρκετ, με τη στεγαστική κρίση. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βιοποριστεί για 12 μήνες με 5 μισθούς από τη δουλειά του και 1.600 ευρώ από τη ΔΥΠΑ? Γιατί ξέρετε, εμείς οι εποχικά εργαζόμενοι δεν έχουμε ούτε 13ο ούτε 14ο μισθό.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ σαφείς, κύριε Χωτζόγλου, σε αυτά που είπατε. Και βέβαια, επειδή είστε πρόεδρος της συγκεκριμένης ομοσπονδίας που έχει να κάνει με εργαζόμενους σε επιστημισμό και τουρισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που συζητήσαμε μόλις δεν αφορούν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, υπόλοιπους κλάδους, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Πιστέψτε με, με την ιδιότητα του μέλους της διοίκησης της ΓΕΣΕ, καθημερινά είμαστε στο δρόμο, καθημερινά είμαστε σε χώρους δουλειάς ανεξαρτήτου κλάδου. Εχθές συμμετείχα στη μεγάλη κινητοποίηση και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αντιπροεδρία της κυβερνήσεως των πρώην εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι οποίοι είναι όμοιροι με διετήσεις συμβάσεις από τη ΔΥΠΑ, προγράμματα από τη ΔΥΠΑ σε πολεμικό ναυτικό και στις συγκοινωνίες. Και ενώ τους είχαν τάξει ότι θα τους νομιμοποιήσουν, τους κάνανε ξανά άλλη μια διετή παράταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ,

0: οι άνεργοι, όχι μόνο οι εποχικά εργαζόμενοι, ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι 15.000 που εφαρμόζονται σε αυτούς πιλωτικά εδώ και 2 χρόνια το πρόγραμμα που λέει ότι παίρνουν για τις 3 πρώτους μήνες σχεδόν ολόκληρο το μισθό. Δεν μπορούμε να τους βρούμε, να τους ανιχνεύσουμε. Δεν μας δίνει στοιχεία το Υπουργείο. Είναι κάτι, όπως είπατε πολύ σωστά, που θα αφορά όλους τους εργαζόμενους της χώρας.
1: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, με όλα αυτά που γίνονται με την ενέργεια.
0: Όπως το είπε ο κύριος Θοδωρικάκος.
1: Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χότζογλου, που ήσταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε και πάλι σελίδα και πάμε στους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών της Ολύνθου στη Χαλκιδική, Δημήτρης Ευαγγελινός, που μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
2: Τα δείγματα είναι αυτό που λέγαμε, την εκτίμηση που κάναμε τον Αύγουστο, ότι είναι μειωμένη παραγωγή γύρω στο 30-40%.
3: 30-40%, μεγάλη μείωση.
2: Ναι, σε σχέση με πέρυσι.
3: Πού οφείλεται αυτό?
2: Εντάξει, παρενιαυτοφορούν τα δέντρα. Όταν μια χρονιά, ας πούμε, είναι πολύ δυνατή παραγωγή, την άλλη χρονιά δεν περιμένεις, δεν ελπίζεις δηλαδή ότι θα είναι η ίδια παραγωγή.
3: Ναι, αλλά και 40% μείωση είναι μεγάλη μείωση.
2: Είναι μεγάλη μείωση. Μην πιάνεστε όμως μόνο από το νούμερο. Σκεφτείτε ότι έχουν μπει πάρα πολλά δέντρα. Πρέπει να υπάρχει τεράστιο φυτικό κεφάλαιο στη Χαλκιδική και πλέον καλύπτεται. Δεν είναι τόσο μεγάλη μείωση.
3: Α, δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί
2: είπατε... Βγαίνουν δηλαδή καινούργια δέντρα στην παραγωγή.
3: Μάλιστα. Άρα, επειδή η περσινή χρονιά ήταν πολύ... έγινε μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε, γι' αυτό φέτος επανήλθε η κατάσταση στην πραγματικότητα.
2: Γενικά, μετά από την καρπία του 23 που είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα, από εκεί και πέρα είναι 3 χρονιές οι οποίες πάνε πολύ καλά παραγωγικά.
3: Ναι. Η τιμή της ελιάς πώς θα διαμορφωθεί, για πέστε μου.
2: Η τιμή της ελιάς προς το παρόν δεν έχει δοθεί κάποιος επίσημος κατάλογος. Τα πράγματα όμως δεν είναι καλό. Το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε ότι εντάξει, υπάρχουν πλέον πολλοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και δει το εμπόριο, ας πούμε, που είναι ένας πολύ ευαίσθητος τέτοιο. Εκτιμώ ότι, μάλλον δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αυτή τη στιγμή, ούτε για την τέτοια, αν δεν εκδοθεί κάποιος επίσημος δημοκατάλογος.
1: Είναι βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γυρνάμε και πάλι σελίδα, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα τώρα και θα πάμε στην ΧΑΝΘ και σε ένα κάλεσμα προσφοράς σχολικών ειδών που κάνει για παιδιά που ζουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων. Περισσότερα θα μας πει η Διευθύντρια του Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της ΧΑΝΘ, κυρία Αρίστη Τζόνι, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Τζόνι.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είστε μαζί μας, ελπίζω να είστε καλά και να μας πείτε για τη φετινή αυτή δράση της ΧΑΝΘ, η Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών, και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς στη ΧΑΝΘ έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με άλλους φορείς της πόλης και μεταξύ αυτών είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης βέβαια και η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Οπότε στο πλαίσιο έτσι μιας συζήτησης γεννήθηκε η ιδέα για να μαζέψουμε σχολικά είδη κυρίως για παιδιά που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων εντός και εκτός του αστικού, του αστικού χώρου. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να φοιτούν στο σχολείο, να παίρνουν εκπαίδευση, να μαθαίνουν ελληνικά ή να μαθαίνουν ιστορία. Δυστυχώς τα παιδιά που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σχολεία, όπως είδαμε την περσινή χρονιά, με σακούλες, ας πούμε, από σούπερ μάρκετ πλαστικές, κάτι που δημιουργεί από τη στιγμή που μπαίνει το παιδάκι πρόσφυγας μέσα στο σχολείο, δημιουργεί αμέσως την διάκριση. και το διαχωρισμό των παιδιών στους έχοντες και στους μη έχοντες. Οπότε με αυτή την εικόνα είπαμε φέτος να προσπαθήσουμε όσοι μπορούμε περισσότερο και αξιοποιώντας και το δίκτυο των μελών της ΧΑΝΘ που είναι πολύ μεγάλο μέσα στην πόλη και φίλων και κοινωνικών φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο με όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς συνθήκες.
1: Πάρα πολύ σωστή σκέψη και βέβαια επειδή η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ένα μεγάλο βάρος για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και η ερώτησή μου να είναι λάθος, οι προσφορές που θα γίνουν μπορεί να είναι για παράδειγμα η περσινή σχολική τσάντα που είχε ένα παιδάκι και φέτος έχει πάρει μια καινούργια. Μπορεί να μην είναι μια καινούργια.
4: Ακριβώς αυτή η σκέψη σας την κάναμε και εμείς και πραγματικά επειδή πιστεύουμε ότι τα παιδάκια ειδικά του δημοτικού αλλάζουν πολύ συχνά τσάντα, ιδιαίτερα από μια τυπική οικογένεια της πόλης, οπότε είπαμε ότι φέτος όσοι έχουν δεύτερες και τρίτες τσάντες στα ντουλάπια τους και είναι σε καλή κατάσταση, ας τις φέρουν στη ΧΑΝΘ αύριο από τις 10 μέχρι τις 2 και όλη την επόμενη εβδομάδα, καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στη ΧΑΝΘ, ας τις φέρουν και εμείς θα τις αξιοποιήσουμε. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο να έχουμε αποθησαυρισμένες εντός εισαγωγικών σχολικές τσάντες στα ντουλάπια μας και υπάρχουν παιδάκια που αναγκάζονται να πηγαίνουν σακούλες ή χαρτοσακούλες στο σχολείο. Δεν είναι ωραίο. Ναι, το κάλεσμα αφορά και για καινούργιες τσάντες, αλλά και για χρησιμοποιημένες σε καλή κατάσταση και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τις κασετίνες, τετράδια που έχουμε στο σπίτι και δεν τα χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη χρονιά, στυλό, μαρκαδόρους, όλα αυτά θα βρουν το δρόμο τους και θα βρουν μια αγκαλιά πραγματικά παιδική να τα αγκαλιάσει και να πάει με ωραίες εικόνες στο σχολείο.
1: Τέλεια.
4: Γιατί βασικά πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.
1: Φυσικά.
4: Και με αυτό το κίνητρο ξεκινήσαμε αυτή την εκδήλωση.
1: Να πούμε για άλλη μια φορά πού, πότε τα πρακτικά.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, αύριο έχουμε την εκδήλωσή μας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι μπροστά από το ιστορικό κτίριο της ΧΑΝΘ. Έξω δηλαδή από το κτίριο θα στήσουμε κάποιους πάγκους, θα μαζεύουμε τις προσφορές των μελών και των πολιτών της πόλης μας και για όποιον δεν μπορέσει να έρθει αύριο μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας να μαζεύουμε στη ΧΑΝΘ στο γραφείο μας, το τομέα δράσης και κοινωνικής προσφοράς από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε σας περιμένουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία και βέβαια είναι πολύ γνωστό το έργο της κοινωνικής προσφοράς, του τομέα κοινωνικής προσφοράς της ΧΑΝΘ και για άλλη μια φορά νομίζω επιβεβαιώνει τη φήμη αυτή που έχει η ΧΑΝΘ.
4: Ακριβώς. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ, ΧΑΝΘ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας οργανισμός ιστορικός στην πόλη. Έχουν περάσει πολλοί Θεσσαλονικείς, 4 γενιές. Όλοι μας γνωρίζουν, όλοι νιώθουν μια ασφάλεια όταν μπαίνουν στο χώρο μας. Οπότε και μια εμπιστοσύνη και τους ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς προσπαθούμε να ανταποδώσουμε όλο αυτό προς το καλό των συνανθρώπων μας.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζόνι, και καλή επιτυχία και σε αυτή την πρωτοβουλία, εύχομαι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Καλό βράδυ.
4: Καλό.
1: Γυρνάμε και πάλι σελίδα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Άλλη μία πολύ σημαντική δράση για την οποία μίλησε στον FM 100 ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης Χαράλαμπος Κιφωνίδης.
5: Εδώ και περίπου 12 χρόνια έχει ξεκινήσει, ξαναλέω εθελοντικά από την πρόεδρό μας την κυρία Βρομπανοπούλου, και με την στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής μέσα στις φυλακές. Να αναφέρουμε ότι οι φυλακές, το κατάστημα κράτησε εδώ πέρα στα Διαβατά, έχει μέσα ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο μπορούν κάποιοι φυλακισμένοι να πηγαίνουν, κάποιοι κρατούμενοι, για να τελειώσουν το σχολείο, αυτοί που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί πέρα μέσα, ξαναλέω εθελοντικά, ξεκινήσαμε πριν από 12 χρόνια και κάναμε κάποια σεμινάρια μη τυπικής μάθησης, δηλαδή πέραν του προγράμματος σπουδών, ας πούμε, όπου διδάσκαμε δημιουργική γραφή. Για να αναφέρω τι είναι η δημιουργική γραφή, έτσι σύντομα, είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου και οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί μέσω της γραφής, αλλά με τον πιο απλό τρόπο, όχι κάποιον δομημένο, όπως γράφοντας ένα δοκίμιο ή κάτι πιο επίσημο σε εισαγωγικά, με έναν τρόπο να βγάλεις από μέσα σε αυτά που έχεις. Και αυτό γίνεται με την... με τη συμπαράσταση, ας πούμε, με την καθοδήγηση των δικών μας εθελοντών, όπου πηγαίνουμε και τους βοηθάμε τους ανθρώπους αυτού να εκφραστούν ουσιαστικά. Και μέσα από αυτό όλο το πράγμα, αυτοί εξωτερικεύουν αυτά που έχουν μέσα τους, βελτιώνονται και στο θέμα του γραμματισμού τους, δηλαδή μαθαίνουν να γράφουν, να εκφράζονται, δηλαδή κερδίζουν και αυτοί κάτι, αλλά κάνουν και έναν αναστοχασμό, βοηθάει στον αναστοχασμό αυτού της, αυτά που τους απασχολούν, ας πούμε.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα και πάμε σε ένα τριήμερο μάλλον εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα. Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, Πολιτιστικός και Λογογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, διοργανώνει ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε Ριάννη, μεταμουσικής λοιπόν, στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Περισσότερα θα μάθουμε από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Συλλόγου, την κυρία Νάνση Δογραμματζή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κυρία Δογραμματζή.
6: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είστε μαζί μας, οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, 22 του μήνα.
6: Ναι, βεβαίως, ξεκινάμε με την πρώτη εκδήλωση. Σεριανάμε στα σοκάκια της Άνω Πόλης με παραδοσιακή μουσική. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή της Μεσσίας Πορτάρας, στην πλατεία Αστεργίου Πολυδόρου, με μουσική και χορό. Κατεβαίνοντας θα μπούμε μέσα στα γραφικά στενά της Άνω Πόλης και θα καταλήξουμε στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Λία, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο γλέντι. Αυτή η εκδήλωση είναι η προάγγελος εκδήλωση για την κεντρική μας παράσταση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μηνός στις 8 η ώρα στην πλατεία Τερψιθέας, είναι ακριβώς το κέντρο της Άνω Πόλης, με πολύ γραφική πλατεία και εκείνη. Φέτος έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και τις Ποράδες, γι' αυτό και έχουμε καλεσμένο το Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπέλου. Τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να το φιλοξενήσουμε και να μας δείξει τα είδη και τα έθιμα της περιοχής.
1: Εξαιρετικό ακούγεται. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αναρωτιέμαι, γιατί είναι εδώ και 21ο Σεριάννη βλέπω, άρα τα προηγούμενα έχουν προηγηθεί άλλα 20 πριν από αυτό που θα γίνει.
6: Ναι, έχουν προηγηθεί άλλα 20 και αν δεν ήταν και ο κορονοϊός θα ήταν ακόμη παραπάνω. Θα είχαμε φτάσει ήδη στα 23, θα σας έλεγα εγώ, γιατί ήταν 2 χρόνια πολύ δύσκολα για μας.
1: Για όλους μας ήταν.
6: Ναι. Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε μαζί με την πρώτη ομάδα πριν γίνουμε σύλλογος, με την συνεργασία της τότε Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το σύλλογο της γειτονιάς, ας πούμε, και την παράδοσή μας, τους χορούς κτλ. Από εκεί και πέρα η Πατινάδα όμως είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται και εντάχθηκε μέσα σε αυτήν την εκδήλωση. Και ήταν μια ιδέα πάλι του συλλόγου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλο τον κόσμο που θα ήθελε να συμμετέχει. Mm-hmm. Να γνωρίσουμε τη γειτονιά μας και σε συλλόγους, σε φίλους που δεν είναι από εδώ, είναι και από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως και από τα περίγωρα της πόλης, που θέλουν να έρθουν οργανωμένα. Τους καλούμε να έρθουν χωρίς περιορισμό ατόμων. Την πρώτη χρονιά, σκεφτείτε, είχαμε περίπου στα 100 άτομα, τη δεύτερη πήγαμε στα 250 και τώρα περιμένουμε τουλάχιστον 7 συλλόγους οργανωμένους, σύν τους περιπατητές κτλ. Δηλαδή φανταστείτε, φέτος έχει πολύ κόσμο. Πάμε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος χαίρεται με όλο αυτό και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε.
1: Μου κάνει εντύπωση πάντως και μπράβο σας, γιατί σε μια εποχή που κυριαρχούν τα κινητά, τα tablets, το AI, το να συνδεθεί κάποιος με την παράδοση και να διαφερθεί ο κόσμος γι' αυτό, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και να βρει να έχει μια συνέχεια όλο αυτό και στους νεότερους.
6: Ξέρετε τι γίνεται, η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για καλό και εμείς κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε τη τεχνολογία για καλό και να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό που κάνουμε, τη δουλειά που κάνουμε και μέσω της τεχνολογίας και να το μάθουν και οι νέοι πιο πολύ και να έρθουν μαζί μας. Αυτό το πετυχαίνουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν σωστά την τεχνολογία πετυχαίνουν αυτό το πράγμα και φαίνεται.
1: Είναι πολύ ωραίο και πολύ παρήγορο αυτό. Την Τρίτη λοιπόν ξεκινά το φετινό Σεριάνη στις 7 το απόγευμα, έτσι.
6: Ακριβώς. Την Τρίτη στις 7, την Παρασκευή στις 8, αλλά και το Σάββατο θα έχουμε παρουσίαση της κοπελίτικης παρουσίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπέλου στο χώρο του Συλλόγου μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
6: Στις 11.30 το πρωί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία και στο φετινό Σεριάνη. Να είστε καλά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Θα πάμε σε μια άλλη πολύ ωραία δράση. Έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία της δεύτερης κλινικής ορειλά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ουσιαστικά, που τι κάνει, ταξιδεύει στη Σύρο και φέρνει την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα πιο κοντά στους κατοίκους του νησιού. Μιλάμε για το διάστημα 18 με 20 Σεπτέμβρη. Είναι μια δράση επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς με επίκεντρο βέβαια τον άνθρωπο αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για το θέμα αυτό μίλησε το μεσημέρι στη Σοφία Ξανθοπούλου, ο διευθυντής της δεύτερης κλινικής ορειλά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ιορδάνης Κωνσταντινίδης.
7: Είμαστε στη Σκύρο. Αυτή τη στιγμή η ομάδα της κλινικής εξετάζει τους πολίτες της Σκύρου και συνεχίζουμε μετά με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα έχει να κάνει με την διαχείριση των επιγόντων ορειλά περιστατικών από τους γιατρούς εδώ στο Κέντρο Υγείας, στο Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας Σκύρου.
8: Είναι μια δράση επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς και πώς την εμπνευστήκατε, πώς το σκεφτήκατε?
7: Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο όταν μια ιδέα που γεννιέται μέσα σε μια παρέα βλέπεις να γίνεται πραγματικότητα. Και πραγματικά σε αυτή την ιδέα είχαμε αρρωγούς άμεσα τόσο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου αλλά και το Δήμο Σκύρου και στη συνέχεια την Πέμπτη είπε. Όλοι οι φορείς πραγματικά αγκάλιασαν την ιδέα γιατί ήταν πολύ ωραίο το να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία πρώτα στον τόπο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή στους γιατρούς που εργάζονται εδώ στο Πολυδυναμό Ιατρείο. Δεν υπάρχει λόγος να μεταφέρονται ασθενείς όταν μπορούν οι γιατροί να τους διαχειριστούν σωστά εδώ. Και ξέρετε ότι σε ένα μικρό τόπο η προσέγγιση ενός ασθενή προς την ειδικότητα, όχι στη γενική ιατρική, αλλά στον ορειλά, στον οφθαλμίατρο, στον παιδίατρο, είναι σχετικά δύσκολη. Επομένως, αυτό το κενό, θέλαμε και να δώσουμε απευθείας περίθαλψη στους ασθενείς σε ορειλά προβλήματα, αλλά και να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στους γιατρούς που εργάζονται εδώ. Νομίζω ήταν μια καλή αρχή και σκεφτόμαστε τρόπο με το πώς θα το προχωρήσουμε και στη συνέχεια.
8: Υπηρετούμε όχι μόνο την επιστήμη και την ιατρική εκπαίδευση, αλλά πάνω από όλο τον άνθρωπο και την κοινωνία. Γιατί η υγεία δεν πρέπει να έχει απόσταση, γράφεται στο σχετικό δελτίο τύπου.
7: Σίγουρα, βέβαια, αυτή τη στιγμή με την τεχνολογία που υπάρχει και ήδη η πολιτεία δίνοντας τόσο τους χώρους, πραγματικά έμεινα έκπληκτος με το πολυδύναμο ιατρείο εδώ στη Σκύρο. Η χώρα είναι εκπληκτική. Από εκεί και πέρα όμως με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να γίνει η ανταλλαγή απόψεων και εξ αποστάσεως, αλλά ταυτόχρονα νομίζω και η ανταλλαγή απόψεων επί τόπου, δηλαδή πραγματικά στο πεδίο της ιατρικής, είναι ένα βήμα που θα καταστήσει το σύστημα υγείας ακόμα πιο ισχυρό.
1: Η δράση βέβαια όπως ακούσατε έχει να κάνει με το νησί της Σκύρου και όχι με τη Σύρο όπως είπα εγώ νωρίτερα εκ παραδρομής. Και ώρα να πάμε στα αθλητικά μας τώρα. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Σάκη.
9: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ξεκίνησε σήμερα, έγινε το double του 8ου τουρνουά Απόστολος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Παρτιζάν και έδειξε ότι νικώντας με 199 με τρομερό σουτ στην επνοή του αγώνα από τον Φώστερ, έδειξε ότι μπορεί να χτυπήσει στα ίσα ομάδες της Ευρωλίγκας, κάνοντας μια προετοιμασία επί της ουσίας για την επικείμενη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Πρωταγωνιστής και μεγάλος αστέρας αναμέτρησης, κάτι που μας προειδεάζει και για το τι πρόκειται να δούμε στη συνέχεια της, με την έναρξη της σεζόν, ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους και ήταν πραγματικά καταιγιστικός. Από εκεί πέρα, πάλι συνεχίζουμε με μπάσκετ, στο Αμπουντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-90 τη Φενέρ και πέρασε στον τελικό, ενώ όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Άρης με τον Ηρακλή αναμετρώνται αύριο σε ένα τοπικό ντέρμπι που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά από 9 χρόνια, μαζί με την επιστροφή του Ηρακλή, τόσο απουσίαζε από την Super League 1, με τις δύο ομάδες να διαμαρτύρονται έντονα με ανακοίνωσή τους για την απόφαση του κυρίου Γιάννη Βρούτσι να απαγορεύσει την παρουσία των φιλάθλων του Ηρακλή στις κερκίδες του πλεάνου της Βικελίδης, υιοθετώντας την σχετική εισήγηση της αστυνομίας, παρότι οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους για την ανταλλαγή εισιτηρίων. Κωνσταντίνα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και εσένα. Και να δούμε και για τον καιρό των επόμενων ημέρων, καθώς όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε ένα μικρό καλοκαιράκι και το βιώνουμε όλοι και το φετινό Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε τον γνωστό μετεωρολόγο, τον κύριο Φάνη Τακούδη.
10: Από την Τρίτη και μετά αρχίζει το φθινόπωρο. Μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι, έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες και στη Θεσσαλονίκη μέσα, αλλά και στις άλλες περιοχές, παραθαλάσσεις και λοιπά, θα φτάσουν τους 29 με 30 βαθμούς, ίσως και 31 σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι ασθενείς, καλός καιρός για μπάνια, τα τελευταία ίσως, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνει το φθινόπωρο και μάλιστα μπαίνει και κάπως δυναμικά, όπως
3: ναι, για πέστε μου λοιπόν, από την Τρίτη και μετά τι θα δούμε.
10: Τι περιμένουμε από την Τρίτη και μετά. Είναι αλήθεια ότι ήδη από τη Δευτέρα προετοιμάζεται στην Σκανδιναβία να κατέβει προς την περιοχή μας ένα χαμηλό, ψυχρές αέριες μάζες δηλαδή, φορτισμένες και με αρκετή υγρασία σιγά σιγά όσο κατεβαίνει. Και έτσι λοιπόν από την Τρίτη αλλάζει η δομή στην ατμόσφαιρα. Φυσικά η Τρίτη είναι μια μέρα με θερμοκρασίες που θα προλάβουν να φτάσουν το μεσημέρι στους 27 βαθμούς ή με 28 περίπου και μετά αρχίζει η πτώση θερμοκρασίας. Σε αυτή την κάθοδο επηρεάζεται από τον ελλαδικό χώρο, κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία, βόρειο-ανατολικές περιοχές της Θεσσαλίας και φυσικά η Θράκη. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι θα έχουμε βοριάδες, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 πιο ανοιχτά στο Θερμαϊκό και κατεβαίνοντας προς τα κάτω και στα 8 ίσως Μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε φαινόμενα, όχι πάρα πολλά, αλλά κατά τόπος θα είναι έντονα. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Προς τη Χαλκιδική, γιατί είναι κυρίως στις ορεινές περιοχές, καθώς επίσης και στη Θράκη, στις ορεινές κυρίως περιοχές, πραγματικά πιθανόν να έχουμε για κάποια μικρά χρονικά διαστήματα και έντονα φαινόμενα, κάποιο μπουρίνι που να δημιουργήσει προβλήματα. Η θερμοκρασία φυσικά θα υποχωρήσει.
3: Πόσο? Αρχικά, τι θερμοκρασία
10: αρχικά,
3: θα
10: αρχικά στους 4-5 βαθμούς και στη συνέχεια να σας πω κάτι, Πέμπτη πρωί η ελάχιστη και Παρασκευή πρωί η ελάχιστη θα είναι ίσως και μονοψήφιος αριθμός.
1: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
12: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
13: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
13: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. επικοινωνία.
14: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
13: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
15: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
12: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Πες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Άδεια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.